0: Οι άνθρωποι χρειαζόμαστε 7 ταξίδια το χρόνο.
1: 7 ταξίδια το χρόνο.
0: Για να είμαστε ευτυχισμένοι. Ένα μυστικό, θα σας πω ποιο είναι το μυστικό. Αφήστε τώρα έξω τα λεφτά και αυτά, αυτά δεν παίζουν.
1: Αυτά είναι λεπτομέρειες. Τα εισιτήρια θα τα κλείσετε με φασόλια.
0: Με το που γυρνάω από ένα ταξίδι, κλείνω το επόμενο.
1: Μπράβο σου, Βρεσεφημάκο μου. Αλήθεια, σα ζηλεύουμε όλοι στα αλήθεια.
0: Δοκιμάστε.
1: Δεν μου είχε περάσει το μυαλό. Μόλις γυρίσω από το ένα.
0: Να κάνει το άλλο.
1: Να κάνω το άλλο. Γιατί ξέρεις, συνήθως ξεχρεώνω το πρώτο.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
3: στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.
5: Boom! This is the Bassa.
6: We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.

0: πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Music 892. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Previously.
0: Στα κουνάβια.
2: Ναι, καλημέρα.
3: Καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα. Ετών και όπου είσαι?
2: Είμαι κάτω από εδώ, από την εταιρεία σα.
3: Α, είσαι.
2: 40 χρονών.
3: Εσύ κάτω που φτιάχνει τα πεζοδρομία.
2: Ναι, είμαστε έτοιμοι να στρώσουμε.
3: Μας έχετε ξεπιάσει! Μας έχετε ξεπιάσει! Δεν πάμε να κάνω πουθενά! Κλείσω να.
0: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακού.

0: Που αύριο θα βαρεθείς να ακούς.
1: Θα ακούς σήμερα. Music 892.
2: Your girl could never move like this.

0: Music 892.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Είμαι παντρεμένος. Φέτος έμαθα ότι η σύζυγός μου έχει πάρει ένα δάνειο στο όνομά μου και του γράφω. Και τι γίνεται, είμαστε ακόμα μαζί και πολύ αγαπημένοι. Τι τα έκανε αυτά τα λεφτά επίσης. Α, ήταν ανακαίνιση. Η Ιωάννα λέει: πήρε δάνειο η κοπέλα να ανακαινήσει τη φωλίτσα που έχει με τον κόμενο. Αντώνη, κάποια αλλαγή στο σπίτι σου είδε.
3: Ευθύμη Κάλφα, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official Music 892.

0: προκαλούμε.
1: Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Music 892.
1: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
2: Previously, στα κουνάβια.
3: Κοιτάτε με στα μάτια.
4: Σε κοιτάμε!
3: Ίσα στα μάτια.
4: Ναι!
3: Να είστε σίγουροι πως ταχιά πάλι εμείς θα είμαστε νικητές. Θα σας δείχνουν στα παιδιά και θα λένε: να, αυτοί είναι που τσακίσανε το δράμα. Ποιος δεν θα το ήθελε αυτό, μωρέ.
4: Τούρκοι! Σήμερα το βράδυ ανεβαίνω ρίγα, Λετωνία. Αύριο βράδυ θα είναι εκεί ο Φανούλης.
5: Φάνη λέει κράτα, λέει μικρό καλάθι, μη φάμε κεμπάπ. Όλοι αυτή τη στιγμή λένε ότι θα τον πιούμε άσχημα. Έχει πολύ καλή ομάδα η Τουρκία. Έτσι. Και σας λέω εγώ. Γι' αυτό πάω πέρα! Και όλοι εσείς λοιπόν που στέλνετε μηνύματα εδώ πέρα ότι Φάνη θα χάσουμε, θα κερδίσουμε μόνο και μόνο επειδή ανεβαίνω εγώ απάνω. Η Ελλάδα όχι μόνο θα κερδίσει και με 15-20 πόντους διαφορά.
6: Πόσο? Αμά. Καλά, εντάξει.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Ξεκινήσαμε να συζητάμε για όλα αυτά τα αντικείμενα που έχουμε στα σπίτια μας και δεν πετάμε. Και στερό, για παράδειγμα, έχει μέχρι και κούκλα. Τι τα κρατάτε αυτά τα πράγματα?
1: Είναι αναμνηστικό.
0: Σιγά μην κρατήσουμε και την παιδική σου την κάλτσα από
1: την
0: βάφτιση.
1: Ναι, εννοείται ότι έχουμε τα βαφτιστικά στο χωριό.
0: Τι θα το κάνει το βαφτιστικό?
1: Το είχα ανοίξει μια φορά και ξεκινήθηκα.
0: Παιδιά, καταλαβαίνετε ότι η κοπέλα έχει πρόβλημα, έτσι. Σαν τη μάνα μου λέει που κρατάει του βαθμού από την τρίτη δημοτικού γιατί θα χρειαστούν. Τι βαθμοί ήταν?
1: 18,5-19.
0: Κράτησε ένα μου 18 ξύνο. Να δεις πως είναι. Το μόνο 18 που θα. Για να δει πως είναι το 18.
1: Τι να σου πω.
0: Τι να σου πω πραγματικά.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

0: παίζει ραδιοφόνο, εννοείσαι τον ειδοδίατρο και σε ρωτήσουν.
1: Εσύ, ποιο σταθμό ακούς?
0: Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
2: Πόνας.
3: Μπορεί να πόναγα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Δεν λέμε συνταγές τώρα, παιδιά. Εγώ σας είπα τι να κάνετε για μάσκες.
3: Ας πούμε και το ανθρώπινο σπέρμα. Έχουν βγει και έχουν πει ότι όντως κάνει καλό σπέρμα.
2: Το έχουν πει αυτό, όντως.
3: Ναι. Αν το πει όμως η Μαρία, δεν θα γελάσουν.
4: Αλλά στο σπέρμα νομίζω παίζει ρόλο και το τι έχει φάει ο άντρας.
2: Νομίζω ναι, και πρέπει να κάνει πολύ καλό ο ανανάς.
4: Ναι, ανανάς ναι. Έχει πολύ καλή γεύση.
2: Όχι, ρε, εσύ. Θέλουμε για το πρόσωπο.
4: Αλλά για το πρόσωπο, ναι, εντάξει, όπως και να.
3: Δημητή, για το πρόσωπο.
4: Όχι, ρε, εσύ, μπερδεύτηκα. Αμπέρδεψα, ρε, εσύ.
3: Όχι, όχι, για το. Ούψ.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να

0: Που αύριο θα βαρεθείς να ακούς.
1: Θα ακούς σήμερα. Music 892. I've seen the devil dance sunset in every place.

0: Πες το και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά.
2: Music 892.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Λούλου. Λούλου.
1: Κουκου.
2: Θέλω να σας πω τι εννοεί αστερόπι μπλουζάκι. Από το τζιν μέχρι το κάτω μέρος από το στήθος της απέχουν 4 δάχτυλα που υπάρχει δέρμα. Από το άνω στήθος, το σημείο εκείνο, μέχρι το λαιμό είναι 10 δάχτυλα.
3: Από το ντεκολτέ μέχρι το λαιμό.
2: Αυτό η αστεροπάρα το θεωρεί μπλουζάκι.
3: Ωραία, τώρα τι μπλουζάκι, τι τοπάκι.
2: Σωτή σου τιέν.
0: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το έχω ακούς.
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω, κύριε.
6: Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Love and Rose Live Radio Series Episode 9 Ερμού. Ο Music 892 και η Love and Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους. 5η 11 Ιουνίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τα κουνάβια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Love and Rose Ερμού 37. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της Love and Rose ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική μαζί με πολλές εκπλήξεις. Μη λείψει κανείς.
1: Α4 τα περιπολικό εκεί.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
3: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
4: Green.
3: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. Spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Music 892.
7: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
9: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
10: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
11: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
12: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
13: Η νέα σειρά επαγγελματικών laptop HP EliteBook X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Αποκτήσε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Polyvoyager Focus για να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
14: Πάρος Palace Suites. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Palace Suites σας περιμένει μια πολυτελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Palace Suites. Η αληθινή αίσθηση, το κυκλαδίτικο καλοκαιριού.
15: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
16: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
17: Is being delivered by the emergency alert system. This is not a test. We interrupt regular scheduled programming to notify you of an imminent threat.

0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα, Jack Black. Και ο κουμπάρος του αυτός είναι πολύ. Ο ηθοποιός είναι ο Jack Black. Δεν ξέρεις καν ποιος είναι ο Jack Black. Γαμώ την Παναχαϊκή μου, γαμώ.
1: Κάτσε το γκουγκλάρω.
0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα, καλημέρα. Είναι ο Jack Black και ο κουμπάρος που είναι σαν τον Καταρινόπουλο, ρε. Είναι. Ο Jack Black είναι.
1: Α, ο Jack Black.
0: Ναι, ρε. Η πιο ωραία τυπάρα σε παγκόσμιο επίπεδο. Και έχει τον κουμπάρο του, ο οποίος είναι ίδιος ο Καταρινόπουλος. Και έχουν μια μπάντα. Και
1: παίζουν τραγούδι. Δεν έχω δει.
0: Είναι φοβερός τραγουδιστής. Λοιπόν, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα στη Μαρία την Ένεσλη.
2: Καλημέρα.
0: Τη 45χρονη με τα τατουάζ. Εδώ είμαστε. Και τις φωτογραφίες έχουν στα περιοδικά. Και στον ηχολήπτη μας. Τι να πω, το ξεκινήσω και τι να πω, Μίτσο, η επικαιρότητα.
1: Πώς πέρασε. Α, την επικαιρότητα, παιδί μου. Πες κάτι άνθρωπο. Πώς είσαι.
0: Μα και τι είμαι εδώ, παιδί. Είσαι ένα καλά σου. Πώς πέρασα. Τι ενδιαφέρει τον κόσμο καταρχήν, πώς περάσαμε. Τι ήμασταν, δηλαδή.
2: Πρώτα απ' όλα να δω τι φοράς.
0: Τι φοράς.
2: Τώρα σε προσέχω αυτό το ροζ. Ωραίο. Το υποστηρίζεις.
1: Εμένα δεν μου αρέσει φοράει ροζ μπλούζα και μοφ παπούτσι.
2: Για να το δω. Όχι, ταιριάζει.
1: Ναι, αλλά το καφέ το παντελόνι.
0: Η μπλούζα τη γράφει όμως.
2: Τη γράφει, δεν κάτι δεν βλέπω. Λέει ροζ μπλούζα και τα. Sleep not.
1: Sleep not.
0: Sleeping not. Λοιπόν.
2: Εντάξει.
0: Τι να περάσω, ρε Μίτσο. Δεν ξέρω, δεν βλέπεις τι γίνεται εδώ πέρα. Εγώ πήγα σε. Δεν ξέρω, πήγατε για μπάνιο και τέτοια.
1: Πας καλά, ρε Μίτσο.
2: Για μπάνιο, καλά.
1: Πας καλά, για μπάνιο με τέτοια.
0: Εγώ δύο γνωστούς που φύγανε. Ένας πήγε μαραθώνα, ο άλλος πήγε κάπου στα λουτρά της ωραία Σερήνη, το βλαστημίσανε. Δηλαδή δεν είμαι σε καμία φάση, παιδιά, ψυχολογικά έτοιμος. Είμαι σε μια ηλικία πλέον που δεν θέλω να κάνω πράγματα που ξέρω ότι δεν θα. Όχι, δεν θα περάσω καλά, που θα ταλαιπωρηθώ. Εγώ δύο γνωστούς είχα και με βλαστήμιες γύρισαν πίσω. Τώρα δεν ξέρω στο κοροπίκι.
1: Όχι, για Κυριακή, για μπάνια ποτέ.
2: Ποτέ δεν πας. Οπότε τι έκανες, πήγες, δεν πήγες.
0: Εγώ okay, εμείς έχουμε βρει με τη Γεωργία μια πολύ ωραία μικρή πισινούλα,
2: ναι.
0: Που είναι σε ένα ξενοδοχείο στα Βόρεια που είναι τελείως, δεν θα πω ποιο είναι κιόλας για να μην μαζεύεται κόσμος, που έχει τίποτα. Δεν ξέρω, δεν το έχουν ανακαλύψει ακόμα αυτό το.
2: Α, τέλειο είναι αυτό.
0: Και πάμε, αράζουμε σε σλόγγ, είμαστε εμείς και δύο γριές και περνάμε μούρλια. Κάνει βουτιές.
1: Δεν είναι καλό για τα παιδιά αυτό, βέβαια.
0: Γιατί τα παιδιά τρελαίνουν, τι λες.
2: Γιατί καλά, να παίξουν.
0: Είσαι ένα καλά,
1: δεν θα ακούν, δεν θα κάνουν φίλους. Με ποιο θα κάτσουμε τις γιαγιάδες.
0: Τι θα κάνουν φίλους, να του κάνουν και φίλους. Να πάνε να κάνουν φίλους μόνο του. Έχει στο σχολείο φίλους, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, του είδαμε και του πίναχαμε μετά το απόγευμα, είχαμε πάλι σε σπίτια φίλων μα. Άστα, Μίτσο.
2: Γιατί το λες έτσι, ρε παιδί.
0: Όχι, ωραία ήταν.
1: Και πρέπει να πάρετε και δώρα συνέχεια στα παιδικά πάρτι που πάτε.
0: Δεν είναι πάρτι,
2: όχι.
0: Ναι, δεν πάμε μόνο πάρτι. Τώρα πάμε και. Άστα, Μίτσο, να πούμε τίποτα.
2: Είναι socializing.
0: Ας μιλήσω λίγο για τον Τζίπρα να ξεχαστώ. Ποιο θα το περίμενε, θα μιλάει για τον Τζίπρα να ξεχαστώ. Λοιπόν, πού να ξεκινήσω. Να πούμε καταρχήν ότι πέφτει και λίγο θερμοκρασία. Έρχονται βροχές. Ευτυχώς, Μίτσο, και πες μας λίγο τι γίνεται, γιατί εγώ ήδη έχω βάλει air condition εδώ και μια μισή εβδομάδα ή air condition. Θα έχουμε μεγάλη πτώση θερμοκρασία, τι θα γίνει.
1: Καλά, όχι μεγάλη πτώση, μην φανταστείτε. 2-3 βαθμούς. Βέβαια, άλλα λέει το ένα site, άλλα το άλλο.
0: Ωραία, γιατί εσύ διαλέγεις.
1: Αλλού λέει συγκεκριμένα ότι από αύριο και μετά, μεθαύριο, θα ξεκινήσουν και τα 36άρια. Δηλαδή, όχι απλώς ζέστη, ότι θα έρθει έντονη. Αλλά τώρα να ξέρετε, θα είμαστε 30 με 32.
0: Χθες, ας πούμε, το μεσημέρι δεν είχε 36 βαθμούς Κελσίου. Μια χαρά 36 βαθμούς Κελσίου είχε.
2: Καλά, εντάξει, είχε 32. Πάνω κάτω, παιδιά.
0: Και μαζί με τη δημοκρασία που αλλάζει, έρχονται και σεισμοί. Μίτσο, εγώ καταλάβατε σεισμό χθες.
1: Εγώ ναι.
2: Εγώ, παιδιά, δεν κατάλαβα ευτυχώς. Αλλά μπήκα σε αυτό το. Έχω ειδικό site που μπαίνω και παρακολουθώ τι.
0: Σεισμούς και αρρώστιες.
2: Δίνει. Χαμός γινόταν στην Εύβοια. Συνέχεια.
0: Όπου μας ακούγεται ο κόσμος.
2: Συνέχεια, 4,1, 4,2.
0: Δεν έχει καταλάβει ότι έχει δημόσιο βήμα εδώ πέρα. Χαμός γίνει, για λέγε.
2: Κοίτα εδώ, βλέπεις εδώ που έχω μπει.
0: Βρέσει.
2: Και βλέπω τα πάντα. Βλέπεις.
0: Ναι, Μίτσο, μια πιο
2: ψήφια. 4,3, 4,8, 4,8.
0: Εσύ δεν καταλαβαίνει τίποτα.
2: Είσαι καλά, παιδί μου, και σου λέει τι ώρα και δίνει τι.
0: Να, μάλιστα. Άρα
2: ήταν έντονη η σεισμική δραστηριότητα.
1: Απορώ πως δεν βυθίστηκε πριν ο τίτλος.
0: Να κάνω μια ερώτηση. Αυτό είναι, θα έχουμε, δηλαδή, από την καταπληκτή το ψάχνεις. Ήταν προσεισμός, μετασεισμός, επίκειται μεγαλύτερο σεισμός. Θα μείνει.
1: Όχι, παιδί μου, αφού βγήκε.
2: Ναι, για μετασεισμούς είπε ότι.
1: Ναι, αλλά βγήκε ο σεισμολόγος. Πώς λέει ο Τσαλίπας, πώς λέγεται.
0: Ο Τσαλίκης.
1: Ο μεγάλο
0: Τσαλαπάτης.
1: Όχι, Τσαλαπάτης.
0: Τσαλαφούντη.
1: Βγήκε και είπε ότι αυτό ήταν ο κύριο σεισμό. Δεν υπάρχει κανένα σχετικό.
0: Ο Τσελέτης βγαίνει ακόμα, παιδιά. Ο Τσελέτης βγαίνει και 90's.
2: Που υπήρξε και κατολίσεις εκεί πέρα στο Καντήλι, νομίζω.
0: Στο περιβόητο Καντήλι Ευβίας.
1: Εντάξει, 5,2 κουνήθηκαν πολύ.
0: Παιδιά, εντάξει, νομίζω ότι ένα πεντάρι για Ελλάδα, ψημού δεν είχαμε υλικές ζημιές και θύματα.
1: Υλικές είχαμε.
0: Είχαμε
1: υλικές και κατολιστήσεις κιόλα υπήρξαν. Υπήρξαν δηλαδή πραγματάκια στην Ευβία.
0: Θα έχουμε θερμό καλοκαίρι. Κλισέ εκφράσει που ακούγονται.
1: Θα πρέπει να είμαστε ασφαλείς.
0: Λοιπόν, τι θέλω να πω. Μέσα όλα αυτά, επειδή θέλετε, ξέρω, σας αρέσει να ξεκινάμε λίγο έτσι με φρίκι. Μαρία, επειδή παρατηρώ τώρα μας ένα που έχουν μπλέξει εδώ πέρα, έχω παρατηρώ και τις ασθένειες.
2: Ευχαριστώ. Τι θα μου πεις πάλι.
0: Για τον έμπολα. Μπορεί να φτάσει σε επίπεδα της φωνικότερης επιδημίας που έχει καταγραφεί ποτέ, τονίζουν οι ειδικοί.
2: Κινδυνεύουμε εμείς τώρα εδώ.
1: Τίποτε. Θα είναι κορυφαία νούμερο ένα φωνικότερο
2: επιδημία. Ναι,
0: η τρέχουσα επιδημία του έμπολα, λέει, στην Κεντρική Αφρική, δεν είναι μακριά, θα μπορούσε να εξελιχθεί σε κρίση αντίστοιχη κλίμακα με τη φωνικότερη επιδημία που έχει καταγραφεί ποτέ. Εκείνη. Δηλαδή, ένα στου δύο, Μίτσο, όποιον το βρίσκει, αυτό το στέλνει. Αδιάβαστο.
1: Το στέλνει, ναι.
0: Οπότε, αν έρθει. Πλέον την ίδια θερμοκρασία έχουμε με το Κονγκό, δεν έχουμε κάτι άλλο.
2: Από τα κουνούπια κι αυτό,
0: Δεν ξέρω, Μίτσο, πού έρχεται το έμπολα. Από τα σκυλιά. Δεν ξέρω πού έρχεται, από τους Φοίνικες. Τι είμαι γιατρός, είμαι να ξέρω εγώ πού έρχεται το έμπολα.
2: Τι, δεν
0: είναι. Σου λέει, Δυτική Αφρική κάτω, τι έχει εκεί πέρα, Τίγρης, δεν ξέρω τι έχει εκεί πέρα. Δεν ξέρω τι έχει. Και γιατί κάνουν. Μην πω τώρα και κάτι που δεν είναι αυτό.
2: Όχι.
0: Λοιπόν, live έχουμε και ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Τι έχουμε εμείς εκεί πέρα.
1: Το Ιράν πάλι μετά από καιρό. Πυραυλική επίθεση στο Ισραήλ.
0: Τι θέλει το Ιράν τώρα και το Ισραήλ τώρα πέρα εκεί.
1: Και το Ιράν νομίζω η ομάδα του ποδοσφαίρου έχει πάει για το παγκόσμιο κύπελο.
0: Κανονικά, τι να κάνει. Πρέπει να συνεχίσει. Να πάμε να παίξουν οι παίκτες. Βέβαια, να πάμε να παίξουν. Το Ισραήλ είναι και αυτό στο Μουντιάλ. Μόνο εμεί πήγαμε. Πήγε το Ιράν και δεν πήγε η Ελλάδα στο Μουντιάλ. Τι γίνεται αυτό το πράγμα τώρα. Μην αρχίσετε να μπούμε στου Τούρκου. Λοιπόν, άρα είμαστε πάρα πολύ καλά εκεί πέρα. Έχουμε και το φινάλε των Πανελληνίων Εξετάσεων. Μίτσο,
1: ναι, σήμερα νομίζω. Σήμερα γράφουν το τελευταίο του μάθημα.
0: Πω ρε κολόπεδα. Να δω θα κάνουν τώρα. Ωραία, τελειώνει και το σχολείο. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Τώρα χαίρεστε. Τώρα πάτε και κάνετε βουτιές στην τριβάνια. Πάτε για καφέ. Το τελευταίο καλοκαίρι θα είναι αυτό. Το τελευταίο καλοκαίρι. Λέτε ουφ, ξελάβρος από το σχολείο. Τώρα αρχίζει η ζωή, κολόπεδα. Τώρα θα αρχίσετε τώρα. Εντάξει, να σου πω κάτι. 2-3 που έχουν λεφτά οι γονείς και θα πάνε να σπουδάσετε είναι ωραία. Θα περάσει μια αφεντική ζωή και αυτά. Από εκεί και πέρα τώρα αρχίζουν τα χαστούκάκια της ζωής. Ταφ. Καλησπέρα για δουλειά ψάχνουν. Ταφ. Πολύ χαίρομαι.
2: Καλά, και να πούμε και καλή επιτυχία στους υποψηφίους των επαγγελματικών ηλικιών που είναι μέχρι 15.
1: Τα ΕΠΑΛ.
0: Ναι, τα ΕΠΑΛ. Όπως και να έχει τώρα. Καλώς ήρθατε στη ζωή.
1: Ιστορία, φυσική, οικονομία γράφει.
0: Αλλά τώρα θα γίνει η κολάρα σας 4 μέτρα.
1: Μην τους λες
0: τι θα γίνει τώρα, μωρέ. Εντάξει, τώρα κατεβείτε από αυτό το παραμύθι που σας μεγάλωσαν οι γονείς σας. Τώρα θα δείτε. Όσοι πάνε να σπουδάσουν, θα έχουν μια τριετία, τετραετία ακόμα καλή ζωή. Τώρα αρχίζουν τα παιδιά. Τώρα εγώ πιστεύω ότι με το που τελειώνει το σχολείο, τελειώνει η ζωή. Ξεκινάει 100 βόλτα. Όλα δεν υπάρχει κάτι καλό.
2: Περίμενε, ρε παιδί μου, ναι. Πιο καλά δεν είσαι δεν ήσουν μετά το σχολείο ή πριν.
0: Να σου πω κάτι. Άντε και όσοι πήγαμε και σπουδάσαμε, κάναμε τις τρέλες μας εκεί πέρα, ξέρω, κάνα τετραετία, πενταετία. Όχι, θα το βάλω και αυτό. Να βάλω και άλλη μια χρονιά το.

0: Ανέμελα, ναι, ναι.
1: Να
0: θυμάσαι πότε ήταν τελευταία φορά που ξύπνησες και δεν είχες κανένα προβληματισμό στο μυαλό σου. Θυμάσαι πότε ξύπνησες και να πεις, δεν έχω. Δεν λέμε για προβλήματα. Μην πεταχτείτε κάποιοι και πείτε για προβλήματα υγείας και σοβαρά.
1: Ναι, ναι,
0: εγώ σας λέω για απλά καθημερινά.
1: Εντάξει, όντως το δημοτικό ήταν
0: δηλαδή,
1: πολύ καλά.
0: Δηλαδή να ξυπνάς το πρωί και το μυαλό σου να είναι.
1: Τύπου μόνο βαριέμαι να σηκωθώ. Τίποτα
0: ναι,
1: άλλο.
0: Όχι, ούτε να βαριέσαι να σηκωθείς. Να είναι όλα αυτό, να είναι όλα. Ναι. Αχ, να ήταν πάλι Κυριακή.
2: Τι ωραία.
0: Λοιπόν. Και γενικότερα είναι. Ρε, εγώ βλέπω τα παιδιά μου. Δεν υπάρχει και ωραίο πράγμα. Είναι. Πώς να σου πω. Είναι μια. Πώς να το πω, μια εκδρομή όλα πληρωμένα. Μαμ, κακά, νάνι, δεν κάνεις ποτέ λάθος. Το βασικότερο είναι όλα πληρωμένα. Είναι, δεν χρειάζεται τίποτα. Δηλαδή υπάρχει πιο ωραία ηλικία τώρα αυτή.
1: Όχι,
0: νήπιο και δημοτικό. Μετά αρχίζουν σιγά σιγά οι γονείς και βάζουν κάποιες τέτοιο. Ούτε
1: δραστηριότητα.
0: Δραστηριότητα γι' αυτό. Δηλαδή κάποια πρέπει.
1: Τον εαυτό στο νήπιο δημοτικό τον θυμάσαι. Δηλαδή, στον νήπιο μάλλον.
0: Βέβαια. Τελευταίες...
2: Στον νήπιο θυμάσαι.
1: Θυμάσαι στον νήπιο τον
0: εαυτό. Όχι, παιδικό σταθμό. Πώς λένε, δημοτικό θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο. Ό,τι θες. Σκέψου, Μαρία, δηλαδή τι ωραία πράγματα. Ό,τι θες, απλά το ζητάς.
1: Ναι,
0: και στην καλύτερη
1: άντρα
0: να το κάνουν τώρα, να το κάνουν παρά τέτοιο.
1: Ναι, αλλά αυτό ζητάς, παίρνεις. Ζητάς, παίρνεις.
0: Ναι, δηλαδή, ξέρεις, στο μυαλό σου δεν έχεις το πώς. Δεν έχεις πολλά βασικά πράγματα, ρε παιδί μου. Πεινάω. Θέλω φαγητό.
1: Αυτό.
0: Χαίστηκα. Άλλαξε με. Πώς το λένε, γκρινιάζω. Δεν θέλω να πεις για ύπνο. Αυτό, αγκαλιά. Αυτό. υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από αυτό. Τέλος πάντων. Anyway, λοιπόν, φίλες και φίλοι, εμείς εδώ πέρα θα είμαστε. Κέφι χωρίς τραγούδι μέχρι τις 10. Για πάμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε. Σπότα Will, 10 χρόνια κλείνουν οι άνθρωποι. Χαμός. Εδώ και μια εβδομάδα σας έχουμε πρίξει τα αυτιά. Θα έχουμε και live radio, όπου θα έχουμε και δώρα εκεί δικά μας. Αλλά η Σπότα Will έχει τώρα για τα 10 χρόνια έχει μουρλές, μουρλά σκηνικά. Δίνουν οι άνθρωποι πέρα 10 χρόνια δωρεάν σέρβις με κάθε αγορά. Δίνουν, πώς το λένε, 30% έκπτωση σε όλα τα premium μοντέλα. 2.600 έκπτωση χρηματοδότησης και άλλα πολλά. Εμείς θα έχουμε και live radio. Θα σας πούμε σε λίγο. Και μην ξεχνάτε ότι μαζί μας είναι και τα Beach Snack and Coffee. Όλοι καλοί χωράνε. Αν γουστάρετε πίτες, κρέπες, καφέδες, μπέργκερ, πατάτες κατητές, ό,τι και να γουστάρετε και δίαιτα να κάνετε, σας έχουμε εκεί πέρα στα Beach Snack and Coffee. Όλοι καλοί χωράμε.
1: Πολλά λέγονται για τη Gen Z γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι παιδιά πολύ διάστατη και γενικά φτιάχνει έτσι το δικό της ρυθμό και τη δική της πορεία, το δικό της δρόμο. Έτσι λοιπόν όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Ανανεώνεται με νέα ταυτότητα, νέο σλόγγαν για να χωράνε όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων. WhatsApp, όλα παίζουν. Και γενικά επειδή ούτως ή άλλως έχετε ξεκινήσει τα ταξιδάκια τώρα, αν σας ταλαιπωρεί η ναυτία, το Travel Fix ODF έρχεται να σας βοηθήσει. Είναι αυτές οι διασπυρώμενες ταινίες στο στόμα. Με φυσικά εκχυλίσματα ginger, γενικά όλα τα συστατικά για να σας ανακουφίσουν χωρίς να προκαλέσουν υπνηλία και φυσικά δεν έχουν συντηρητικά. Travel Fix ODF, το συμπλήρωμα που σας κρατάει ήρεμους και σε κίνηση όπου και αν πάτε.
2: Και η μάρκα αναψυκτικών Green, δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα για φέτος το καλοκαίρι είναι ένα. Mock για να μην σε πιάνει ο κοκ. Green Mocktails λοιπόν με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες. Δοκιμάστε τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις, μοχίτο, παλώμα, bitter orange reeds, pink grapefruit, passion fruit, rose, ginger lime, green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Λοιπόν, είχαμε και κυριακάτικο μήνυμα από τον Πρωθυπουργό, Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Πάντα
0: κυριακάτικο μήνυμα, ο δικός μας Φιντελ Κάστρο. Λοιπόν, τι είπε ο πρόεδρος, λέει, τώρα εγώ διαβάζω τις επικεφαλίδες, τώρα ο Δημήτρης θα μας πει το ζουμί. Η Ελλάδα, λέει, του 2030 χτίζεται σήμερα. Α, γι' αυτό χαίρονται έργα έξω.
2: Και πώς νιώθει γι' αυτό.
0: Γαμό. Δηλαδή, τι φάση, για λέγε.
2: Πάντα ο Πρωθυπουργός στις Κυριακές.
0: Ναι, το ξέρω, δεν
2: στο
0: έχουμε.
2: Στο Facebook ανεβάζει ένα κείμενο, ούτε εγώ ξέρω πόσο χιλιάδων λέξεων.
0: Εντάξει, τι να κάνει, τι να κάνει ο
2: πρόεδρος. Είναι σαν απολογισμό της εβδομάδας, ρε παιδί μου.
0: Αυτό που καλό είναι να απολογηθεί, βέβαια, πρέπει.
2: Και το μήνυμα ήταν ένα. Τι? Ότι τώρα χτίζουμε τις βάσεις για το 30.
0: Ρε παιδί μου, όταν λέμε χτίζουμε τις βάσεις για το 30, είναι, δηλαδή θα βγω έξω, φτιάχνουν κάτι το οποίο θα είναι έτοιμο το 30. Τι.
2: Μα φτιάχνουν, μειώνουν τόσους φόρους, κάνουν τόσα πράγματα. Τι εννοείς?
0: Ναι,
2: τόσες επενδύσεις έρχονται από το εξωτερικό. Κάνεις συνεχώς κλείνει συμφωνίες.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά γίνονται ούτως ώστε το 30.
0: Να είμαστε στο.
2: Συνταγματική αναθεώρηση θα έχουμε.
0: Τι. Άσχετο
2: ναι,
0: διάλογο.
2: Ναι.
0: Τι λέει, ρε φίλε.
2: Έχεις πράγματα.
0: Άρα καλά είναι. Αυτά είναι όλα καλά για εμάς.
2: Ναι.
0: Καλά για εμάς. Βέβαια, το πιο καλό για εμάς είναι ότι θα έχουμε, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, θα έχουμε και ανακατατάξει στην κυβέρνηση. Λέει την Πέμπτη θα έχουμε ανακοίνωση. Πιθανή έκπληξη, λέει, να αλλάξει τον Υπουργό Μεταφορών. Τι γίνεται εκεί πέρα?
2: Ναι, ο Γιώργος Κυρανάκης έγινε γραμματέας.
0: Ναι.
1: Πήρε τη θέση του Μαρινάκη.
2: Πήρε τη θέση του Μαρινάκη. Ο Μαρινάκης, μάλλον, θα πάει στο Μεταφορών.
0: Ναι.
2: Θα έχουμε τέτοια. Ο Κυρανάκης τον έχουν ως το δυνατό χαρτί πάντως της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, μάλιστα, να δούμε τι γίνεται. Αλλά. Έχουμε και το εξής. ΣΥΡΙΖΑ, μάλλον τέλος. Αναρωτιόμαστε εδώ πέρα με τα παιδιά τι θα γίνει. Από ό,τι φαίνεται, βγήκε ο Φάμελος, που είναι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Και αν κατάλαβα καλά, Μίτσο, πλέον όλα συγχωνεύονται. Τα ρουφά, η μαύρη τρύπα που λέγεται Αλέξης Τσίπρας.
2: Κελάς,
0: ναι, συγγνώμη, yeah. Κελάς. Άρα, ρε παιδιά, συγγνώμη τώρα, από το. Πώς το λένε. Από το συγχωρεμένο το Φλωράκι με το συνασπισμό, έχει προλάβει Φλωράκι.
2: Δεν έχω προλάβει.
0: Συνασπισμός έγινε ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα κλείνει ο συνασπισμός, το ΣΥΡΙΖΑ το λεγόμενο.
2: Εντάξει, δεν ξέρουμε αν θα κλείσει. Μπορεί και να κατέβει σε εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ και στο τέλος, ρε παιδί μου, απλώς να πάει μαζί με τον Τσίπρα σε περίπτωση που θέλει να κυβερνήσει.
0: Εδώ πέρα λέει για συγχώνευση.
2: Ναι, είπε στεκόμαστε δίπλα του. Λέει είναι μια θετική εξέλιξη όλο αυτό που γίνεται και τη στηρίζουμε.
0: Παιδιά, αυτό θα είναι μεγάλο τώρα. Τέλος
2: ο Πολάκης με υπογλώσσα.
0: Ναι, ο Πολάκης βέβαια είπε ότι δεν το δίνουμε το ΣΥΡΙΖΑ, δεν κάνουμε. Πάντως, όπως και να έχει, από ό,τι φαίνεται, κάτσε με γίνει κανένα ρούφιγμα μαζί. Ξέρεις τι γίνεται, για μένα, παιδιά. Τώρα, εκεί που φτάσαμε, αφού θέλουν τώρα να κοντραρίσουν. Πρέπει η ΣΥΡΙΖΑ να ρουφήξει το Ελλάς και το ΣΥΡΙΖΑ και για μένα πρέπει όλο αυτό να γίνει Πασόκ. Και αν τελειώνουμε. Ναι, ρε φίλε, τώρα τι καθόμαστε τώρα, έχουμε γίνει 400 κόμματα. Εντάξει, εγώ πρέπει να κάνουμε να πάμε σιγά σιγά σε αμερικάνικο μοντέλο. Δηλαδή στην Αμερική είναι δύο κόμματα, ρεπουμπλικάνοι, δημοκρατικοί, και κάνουν ουσιαστικά το μπιφ γίνεται εσωτερικά οι εκλογές. Και μετά γίνονται οι εκλογές οι παραμερικές, δηλαδή τσακώνονται όλο τον χρόνο μεταξύ του, δημοκρατικοί μεταξύ του. Εσωτερικά δημοκρατικοί, ρεπουμπλικάνοι, αντί να έχει 700.000 κόμματα. Να γίνει όλο αυτό εσωτερικά. Φτιάχτε δύο στρατόπεδα, να μην πλατιάζουμε κιόλας.
2: Εντάξει, θα μπορούσαμε.
0: Δηλαδή, να σου πω κάτι. Αριστερά-δεξιά. Να πούμε στη φάση. Αριστερά-δεξιά. Μπείτε μέσα σε αυτά τα δύο κόμματα, τα μεγάλα όλοι. Κάντε όλο το χρόνο ό,τι θέλετε να κάνετε εσωτερικά σε κάθε κόμμα.
1: Σφαχτείτε
0: κι αυτά.
1: Θέλετε, ναι.
0: Βγάλτε ένα απόσταγμα, τέλος του πότε είναι. Και πηγαίνετε σε εκλογές.
2: Ναι, αλλά βλέπεις εδώ πέρα, δεν μπορούν να συνεργαστούν οι αριστεροί μεταξύ τους. Ούτε οι δεξί. Γιατί και πάλι κοίτα πόσα δεξιά κόμματα έχεις.
0: Μα αυτό λέω τώρα. Και καθόμαστε και μπαίνουμε, σε διαδικασίες. Πρέπει να γίνει, να γίνουν δύο πόλοι. Θέλετε τρεις πόλους. Όπως οι Αμερικάνοι. Οι Αμερικάνοι βλάκες είναι που το έχουν κάνει έτσι. Δεν ξέρουν οι Αμερικάνοι. Λοιπόν. Τι θέλω να πω. Έτσι θα χάσουμε, λέει, το καλύτερο, το μεσαίο. Εντάξει, τώρα μεσαίο
2: πάσχο. Το πάρουμε εμείς.
0: Ναι, δεν ξέρω τι. Στην Ελλάδα, ναι, όλοι θέλουν να γίνουν τέτοιο. Αλλά όταν μοιράζονται και οι καρέκλες τώρα, γιατί όλοι θέλουν να είναι έτσι. Anyway, θα δούμε τι θα γίνει. Απ' την άλλη, έχουμε και. Πώς το λένε, έχουμε και δημοσκόπηση καινούργια. Κάθε μέρα, παιδιά, βγαίνει μια νέα δημοσκόπηση.
1: Τι λέει
0: έχουμε
1: τώρα?
0: Δημοσκόπηση Mark. Αυτή τη φορά. Κάποιος Μάρκ βγάζει δικά τη δημοσκόπηση. Τι έγινε, Μίτσο?
2: Μάρκ είναι γνωστή για τις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι, κάθε μέρα. Εντάξει, έχουμε πει 4 δημοσκοπήσεις, κάθε διαφορετική.
2: Και όλες γνωστές κιόλας.
0: Ναι, όλες γνωστές, ναι. Για λέγει.
2: Λοιπόν, πρόθεση ψήφου 26,7 Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
2: 14 Ελλάς.
0: 26 η Δημοκρατία. Ξεκινήσαμε με τη Δημοκρατία στο 31, πήγε 29, τώρα πήγαμε 26.
2: Πρόσεξε, Σούχη. Πρόθεση ψήφου 26 Νέα Δημοκρατία. Αλλά εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος 30 η Νέα Δημοκρατία ως 32.
0: Ό,τι κατάλαβες, κατάλαβα.
2: Κατάλαβες, βγάζουν διαφορετικά. Τώρα εγώ σου πάω στην εκτίμηση ψήφου. 26,7 η Νέα Δημοκρατία, 14 ο Τσίπρας, 9,5 η Καριστιανού, 9 το Πασόκ,
0: ναι.
2: 6 το ΚΚΚ, 5,8 ο Βελόπουλος, 4,7 η Ζόουλα και η Φωνή Λογικής 3,3.
1: Ο
2: Βαρουφάκης 1,8.
0: Θα είμαστε πόσο, θα έχει δεκαμελή βουλή, θα γίνει χαμός.
2: 7, μάλλον 7.
0: 7, αυτές είναι. Μιλάμε για ζωολογικό κήπος μέσα. Θα ακούγονται λαλαγμύρια. Θα περνάς απ' έξω και θα είναι. Μ' αρέσει εμένα αυτό. Εγώ να πω δουλίτσα να έχουμε. Μ' αρέσει. Τι θέλω να πω. Εφτακομματική βουλή.
2: 7, ναι.
0: Γάμο.
2: 7 κόμματα.
0: Ναι, oh. ναι. Δεν θα βγει άκρη. Το καλαβαίνει, δεν θα βγει άκρη.
1: Με την καμία όμως.
0: Δεν θα βγει άκρη.
1: Ο Τσίπρας ανέβηκε ή μου φάνηκε τώρα.
2: Έγινε 15-14.
1: Α, 15-14.
0: Ναι. Έχει και καταλληλότερος για πρωθυπουργός, λέει. 31% και για Ζωντάκης. Είμαστε σίγουροι. Λέμε,
1: αυτό είναι.
0: Αφού
1: κλείσαμε.
0: Τον βρήκαμε, μην τον αφήσουμε. Αλέξης Τσίπρας 16,4. Έρχεται από πίσω. Βλέπω τώρα αυτές οι δημοσκοπήσεις είναι γαμό και αυτές. Θα δούμε τι θα γίνει, παιδιά. Τώρα το Μπαντριντή έχει αρχίσει και βλέπω ότι και το Πασόκ τώρα έχει κάποιες διεργασίες. Με κανένα λάγε, λέει, κόσμος πέρα εκεί. Λοιπόν, νέοι σκιώδες υπουργοί, λέει, του Πασόκ. Ποιοι τομείς αναλαμβάνουν Γιώργος Παπανδρέου και Διαμαντοπούλου και Γερουλάνος? Είναι αυτοί οι βρικόλακες, οι ορίτζιναλες παλιοί. Τι θα γίνει εκεί πέρα με τους?
2: Θα σου πω, έχει ορίσει τώρα ο Ανδρουλάκης μια ομάδα η οποία θα ασχολείται με το κάθε υπουργείο ξεχωριστά. Για να κάνει και σωστή αντιπολίτευση, ρε παιδί μου. Και τον Παπανδρέου τον έβαλε σε ένα κομμάτι που πιστεύω είναι πάρα πολύ σου καλό.
0: Θα γυρίσει ο ΓΑΠ μέσα.
1: Ναι.
2: Εξωτερική, πολιτική και εθνική άμυνα.
0: Γαμό. Ναι.
2: Τον Γερουλάνο τον έβαλε στην οικονομία.
0: Ναι, ρε φίλε. Ναι.
2: Τι ναι, παιδί μου.
0: Όχι, αυτό είναι καλή, η πρώτη καλή κίνηση.
2: Τη Γιανακοπούλου την έβαλε κράτος δημόσια διοίκηση από ό,τι βλέπω. Τη Διαμαντοπούλου ανάπτυξη, ερωτική ανάπτυξη, ναυτιλία, τουρισμός. Ράνια Θρασιά, κοινωνικό κράτος, υγεία, εργασία, κοινωνική συνοχή.
0: Ναι, και αυτό. Ναι, και αυτό. Δεν βλέπω κάτι που να με ενοχλεί εμένα αυτή τη στιγμή. Έχουμε κάτι άλλο?
2: Όχι. Κακλαμάνης, Χρήστος Κακλαμάνης, όχι το ξέρω. Στη διοικητή μου, όχι.
0: Ωραίο το Πασόκ, παιδιά, είμαστε έτοιμοι. Προχωράμε, παιδιά, προχωράμε, γιατί τα πολιτικά αυτά είναι σε γενικές γραμμές. Να πούμε ότι έχουμε με ένα μπαράζ περίεργων συλλήψεων. Στην Κρήτη συνελήφθη ένας Γερμανός για κατασκοπία. Στην Ιγουμενίτσα συνελήφθη Τούρκος με 110 κιλά κατέργασης κάναβης. Μετά συνελήφθησαν κάτι πολεοδόμοι που χρηματιζόντουσαν για να τακτοποιήσουν ακίνητα. Μετά έχουμε άλλη μια σύλληψη. Κάτι Ρωμά για ρευματοκλοπές. Τα λέω τώρα γρήγορα. Έχουμε κάποιες συλλήψεις πολύ σημαντικές.
2: Περίμενε, και σύλληψη Παλαιστίνιου ως μέλος Χαμάς.
0: Και σύλληψη Παλαιστίνιου ως μέλος. Ακούς τώρα τη συλλήψη.
2: Ετοίμαζε επίθεση τρομοκρατική στο τσάκ, λέει το.
0: Στο τσάτ.
1: Στο
0: τσάτ.
1: Όντω.
0: Και σύντον ότι η Ελλάς ξύλωσε, λέει, τεράστια φυτεία κάναβης με 1400 δανδρύλια στα καμένα βούρλα. Καταλαβαίνετε, παιδιά, ότι θα ανέβουν οι τιμές.
1: Παιδιά, συγγνώμη για την τρομοκρατική επίθεση, γιατί αυτό είναι σοβαρό.
0: Πιο σοβαρό, ότι πάρει ένα έρμο Παλαιστίνιο. Μην είναι αυτό που πάει και έκανε μπότοξ ο Δημήτρης.
2: Όχι, ρε.
0: Ναι, βρήκαν έναν έρμο Παλαιστίνιο τώρα και. Ναι, ωραία. Δηλαδή, ένα Παλαιστίνιο.
2: Φάνη, τι λε, τον βρήκαν. Είναι μέλος Χαμάς, σου λέω. Ετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση εδώ.
0: Πώς καταλαβαίνει, έγραφε Χαμάς από μπλουζάκι.
2: Τον ανακρίνανε ούτε εγώ ξέρω πόσε ώρε η Ελλάδα και τον
0: παρακολουθούσε. Χαμάς. Μέσα, μέσα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Συνέλληψαν και κάποιοι Ρωμά, βλέπω εδώ πέρα, για ρευματοκλοπές. Γενικά, πολύ, πολύ σύλληψη βλέπω στη φάση.
2: Και πολύ ναρκωτικό.
0: Και πολεοδόμοι οι οποίοι χρηματιζόντουσαν. Δηλαδή, αυτό τώρα με τις ρευματοκλοπές και τους Ρωμά. Τους πολεοδόμους που χρηματιζόντουσαν. Και ότι πιάσαν στα, πώς το λένε, στα καμένα βούρλα χασίσια. Πέφτουμε από τα σύννεφα. Είναι ειδήσεις οι οποίες πολεοδόμοι τώρα χρηματίζονται. Πράγματα δεν γίνονται αυτό. Μίτσο, τι άλλο έχουμε. Στην Εύβοια, λέει, έχουμε μοβ μέδουσες.
2: Το πιο σημαντικό θέμα δεν είπες.
0: Δεν, τι είπα, τι
2: είναι από το Αιγαίο και έχει γίνει χαμός.
0: Α, ναι, ναι, ναι.
2: Για τον Τζέιμς Νταλαμάγκας.
1: Ναι, τι γίνεται με αυτόν τον τύπο.
0: Ρε φίλε,
1: τώρα.
0: Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Πέσε με έτσι το ρεπορτάζ για να καταλάβετε με ποιους κάνω το καλοκαίρι διακοπές στην Αιγιάρα.
2: Ο Τζέιμς Νταλαμάγκας, ναι, καταζητούνταν, λέει, με ερυθρά αγγελία και όλα στις Ιντερπολ.
0: Μαλακά.
2: Από τις Αυστραλιανές αρχές για τη δολοφονία ομογενή το 99 στην Αυστραλία. Ο 56χρονος συνελήφθη στο Αίγιο. Στο Αίγιο.
1: Εκεί έμενε κιόλας.
2: Ακριβώς, ενώ κατηγορούνται και οι 47χρονοι σύντροφός του και ο πατέρας του. Ο συγκεκριμένος, λοιπόν, έφυγε το 99 από την Αυστραλία, ήρθε στην Ελλάδα, άλλαξε όνομα. Άλλαξε τα πάντα και ζούσε στο Αίγιο πάνω από 20 χρόνια και δεν τον είχε πάρει
1: κανένας. Καλά, δεν είχε πάρει κανένας σας χαμπάρει τίποτα.
0: Εμένα ήταν ο πατέρας μου. Δεν ξέρω, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Στο Αίγιο είμαστε.
1: Μα τι γίνεται είμαστε, σε αυτό το Αίγιο.
0: Είμαστε όλοι τέτοιοι. Δηλαδή, απέναντι ο γείτονας, δεν ρωτάμε καν ποιος είναι τι, γιατί δεν θέλουμε να ξέρουμε. Λοιπόν.
2: Άλλαξε το όνομά του σε Αντώνης Τζίμας.
1: Εγώ βλέπω ότι έχει αλλάξει πολύ και σαν φάτσα.
2: Εντάξει, ναι, έκανε τις αλλαγές του. Επίσης, βρήκανε μέσα στο σπίτι του βαλίστρα με 5 βέλη.
0: Έχουμε πάντα στο Αίγιο, χρειαζόμαστε. Μια βαλίστρα την έχουμε ούτως. Έχω. Ναι, έχουμε τώρα γιατί έχουμε.
2: Έχεις βαλίστρα εσύ.
0: Βέβαια, έχουμε κοιμήλιο. Βέβαια, βέβαια. Μια βαλίστρα πάντα χρειάζεται.
2: Δύο μαχαίρια.
0: Ξυπνήσεις το βράδυ, δεν έχεις μια βαλίστρα. Για
2: σωστά. Δύο μαχαίρια. Ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής.
0: Αυτό ακούγεται επικίνδυνο.
2: Τρεις συσκευές αποθήκευσης USB stick.
0: Ήταν φορτωμένο στο δεκαετία.
2: Καθώς και 13 κινητά τηλέφωνα. Και είχε αλλάξει το όνομά του τώρα, κυκλοφορούσε ως Αντώνης Τζίμας.
0: Ναι. Εγώ η αλήθεια είναι ότι τον είχα δει στο καφενείο. Δεν ξέρω.
2: Θα μπορούσε να τον είχε δει.
0: Μην γελάτε τώρα. Μην γελάτε.
1: Άντε τώρα να κάθεσαι στο καφενείο και να έχεις τον δίπλα σου το συγκεκριμένο. Ρε, και να μην έχεις πάρει χαπάρι.
0: Και σιγά το κακοποιώ τώρα. Αυτός είχε φάει πριν από 40 χρόνια κάποιον τώρα, δεν ξέρω γιατί τον έχει φάει. Δηλαδή στο Αίγιο. Θέλω να σου πω ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος κατηγορείται για μια δολοφονία το 1999.
1: Ναι.
0: Στο Αίγιο το να κατηγορήσει για δολοφονία είναι. Δηλαδή στο καφενείο να πας στο κεντρικό, νομίζω ότι θα είναι υπάρχουν χειρότεροι εγκληματίες.
2: Άλλος σε γυαλία κοντά σου, Φάνη.
0: Ναι, πού.
2: Στο άλλος σε γυαλία.
0: Εντάξει τώρα, μωρέ. Δηλαδή μην τρελαίνεστε τώρα, μην τρελαίνεστε. Όλα καλά. Λοιπόν.
2: Επίσης, Φάνη, 200.000 δολάρια τον είχε επικηρύξει η Αυστραλία για να τον βρούνε. Και πέρα από αυτό. Ο συγκεκριμένος, να ξέρετε, είχε γίνει χαμός με την αστυνομία. Διότι η αστυνομία τώρα πάει να το πάρει πάνω του και τον παρακολουθούσε καιρό. Ενώ στην ουσία λένε ότι δεν έγιναν έτσι τα πράγματα. Έγινε τυχαίος έλεγχος για ταυτότητα και τέτοια, αφού δεν είχε μαζί του και τον πήρε για εξακρίβωση.
1: Δηλαδή, ναι.
0: Δεν κουβαλάμε ποτέ ταυτότητα στο Αίγιο.
2: Λένε ότι μάλλον έγινε κατά τύχη.
0: Και επίσης δεν ήθελαν να σταματήσουν για ταυτότητα στο Αίγιο, μου φαίνεται περίεργο. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω περισσότερα γιατί έχουμε όρκο σιωπή.
1: Δίνετε και τέτοιου όρκου εσύ,
2: Ομερτά.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εμείς ερχόμαστε πολύ λίγο.
3: Σκλάβοι, ξυπνάτε!
4: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
5: Ο Music 892 και η Spotawheel γιορτάζουν μαζί τα 10 χρόνια λειτουργία στη Spotawheel. Το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 5 το απόγευμα έως και τις 7 το βράδυ, τα κουνάδια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν ζωντανά από τις εγκαταστάσεις της Spotawheel στην Παλίνη. Λεωφόρος Πάτων 17 χιλιόμετρο. Μουσική, σούπερ προσφορές και μοναδικές στιγμές σε ένα ξεχωριστό live radio event. Και το μεγάλο δώρο της ημέρας φυσικά. Ένα τυχερός θα κερδίσει ένα premium SUV με 6 μήνες δωρεάν leasing από τη Spotawheel. Έλα να γνωρίσεις από κοντά την ομάδα της Spotawheel, τα κουνάβια και να μπει στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο. 10 χρόνια Spotawheel. Ένα βήμα μπροστά, αλλά πάντα δίπλα σου. Μην το χάσεις!
3: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 8 Ιουνίου έως και την Τετάρτη 10 Ιουνίου, Νητσιάκος συσκευασμένα νοπά πουλερικά 25% φθηνότερα. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί 7,45 το κιλό. Και Baby Lino παιδικές πάνες και Baby Care Sensitive Plus μορομάντιλα Triple Pack σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Ήρθα στα Beat για καφέ, αλλά η τυρόπιτα μου έκανε friend request.
9: Θέλω ρόφημα με γεύση, πέμπτη με συννεφιά.
10: Γιατί το κουλούρι δεν είναι εντελώς κυκλικό?
9: Έχω εξεταστική. Ό,τι έχετε σε σοκολάτα τώρα.
10: 200 push-ups ίσον 3 μπέργκερς. Επιστημονικά μιλάω.
9: Κάνω διατροφή. 4 τρώσεις σοκολάτα στην κρέπα.
8: Τι αποφασίσαμε?
10: Πώς διαφωνούμε. Ό,τι όποτε και όπως το θες. Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
4: Music 892.
11: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
12: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
14: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
13: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
14: Α, είπα κι εγώ.
15: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
16: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
17: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-MORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
18: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
19: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
20: Online.
19: Ναι.
20: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
19: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
20: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
19: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
21: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.

0: Λοιπόν, παιδιά, τα My Market συνεχίζουν να μεγαλώνουν και έρχονται ακόμα πιο κοντά μας. Δύο νέα My Market στην Άξο και ένα νέο My Market Local στη Θεσσαλονίκη μπήκαν δυναμικά στο δίκτυο και είναι έτοιμα να κάνουν τα καθημερινά μας όνειρα ακόμα πιο εύκολα. Μπαίνετε μέσα, βρίσκεται μεγάλη ποικιλία προϊόντων, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, τυριά, αλλαντικά, κρέατα, όλα σε σούπερ τιμές. Και φυσικά, Σένεκα μαζί μας, μικρά μου ηλιακά πάνελ, μικρές μου καράφλες. Μην ξεχνάτε ότι όποιος θέλει να πάει να περάσει ένα γκαζόν. Αλλά όταν λέμε γκαζόν, μιλάμε για μαλλί κανονικό. Να θυμηθείτε τα παλιά που λέμε, να το γεμίσεις απάνω όλο το υλικοδρόμιο. Σάββατο 13 έκτου η Σένεκα διοργανώνει Open Day Event στην Κλινική της Αθήνας. Θα πάτε όσοι θέλετε να πάτε να κάνετε εμφύτευση μαλλιού, να δείτε από κοντά πώς γίνεται live. Τα έχουν ανοιχτά όλα οι άνθρωποι εκεί πέρα. Έχουν γιατρούς, δεν έχουν τώρα τίποτα σκιτζίδες. Όλα ανοιχτά. Θα μπείτε, θα δείτε πώς γίνεται βήμα-βήμα. Θα ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Απόλυτη διαφάνεια σου λέει: Σένεκα, κοίτα, ξαναδείς. Είμαστε καλύτεροι. Δεν έχουμε να φοβηθούμε με τίποτα. Ελάτε να δείτε πώς γίνεται. Οπότε μπορείτε να μπείτε και στο senecamd.com για να δηλώσετε συμμετοχή.
1: Πολλά αλλάζουν, παιδιά, στη ζωή. Σπίτια, συνήθειες, ρυθμοί, τα πάντα. Αλλά φυσικά μέσα σε αυτές τις αλλαγές υπάρχει και κάτι που μένει σταθερό και το βρίσκεις εκεί στην καθημερινότητά και μάλιστα από το 1988 μέχρι σήμερα. Γιατί δεν χρειάστηκε να γίνει τίποτα για να ξεχωρίσει. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί. Φυσικά αναφέρομαι στο φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Γιατί σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε Ζαγόρι.
0: Α, πήγατε στο παγκόσμιο τζίτικο που σα είπα. Είναι όντω καλό, είναι όντω καλό. Ναι.
2: Και μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι το Σάββατο 13 Ιουνίου ο Music 892 και η Κάισα δίνουν ραντεβού στο κατάστημα Μουστάκα στο Smart Park στα Σπάτα. Από τι 12 έω και τι 2 το μεσημέρι, η Ντελούλου Αστερόπιχανά και Ευθύμης Κάλφας εκπέμπουν live σε ένα ξεχωριστό radio event γεμάτο μουσική και πολλά παιχνίδια. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα αγαπημένα επιτραπέζια της Κάισα. Μην το χάσεις και μην ξεχνάτε ότι το The Mall Athens παίζει φέτος σε ρυθμό FIFA World Cup, το οποίο δεν έμεινε και πολύ, νομίζω ότι πέμπτη ξεκινάει. Από 1η λοιπόν έως 20 Ιουνίου, Adidas και Intersport φέρνουν το απόλυτο football experience με interactive παιχνίδια, challenges και πολύ δυνατές εκπλήξεις. Δείξε τις γνώσεις στο Guess Who, σκόραρε στο football pitch και παρακολούθησε live scores και μπες στο πιο γρήγορο challenge ανακλαστικών με τις μπάλες 30 και φυσικά δώρα εμπνευσμένα από τη μαγεία του FIFA World Cup περιμένουν τους νικητές. Καθημερινές 5 με 9 το απόγευμα και Σάββατο 12 με 8. The Mall Athens Take the Challenges. Μάθε περισσότερα στο themallathens.gr.
0: Να ξέρεις τι έπαθα με αυτό το παγκοτατζίδικο, σου έλεγα.
1: Ναι.
0: Είχα το απόγευμα του Σαββάτου, έχουμε πάει επίσκεψη σε κάτι συμμαθητές της μικρής και λέω εντάξει, παιδιά θα έχει. Καλά, παιδιά θα έχει.
2: Ξανά φάγες.
0: Να άκου να δεις. Και λέω πάω με την κυρία να πάρω ένα γλυκό. Λέω επίτηδες. Λέω ας να πάρω παγωτό μόνο για τα παιδιά. Και πάω και παίρνω από αυτό το παγκοτατζίδικο και πήρα 2 κιλά. 60 ευρώ παγωτό. Ας να πάνε. Αλλά πήρα 2 κιλά και τα παιδιά. Klein Mind, για μένα. Πήρα κάτι γεύση τώρα, προφιτερόλ, κάτι για αυτό.
1: Πες, πόσο έφαγες.
0: Θα σου πω, δεν έφαγα τίποτα.
2: Γιατί? Τίποτα.
0: Και πάμε στο σπίτι αυτό, καγά, εγώ, τρώμε, πίνουμε. Και σε κάθε φάση λέει η γυναίκα εκεί πέρα, παιδιά, έχω φτιάξει πολύ ωραίο αυτό το γλυκό με το. Πώς λέγεται, που είναι ζελέ και γιαούρτι, ρε.
1: Αχ, φανταστικό το γιαούρτι το γλυκό αυτό. Τέλειο.
0: Και λέει, ναι, λέει, θα βγάλω, λέει, και παγωτό, λέει. Και μετά και την κοιτιά και λέει, όχι, όχι, λέει. Θα φάμε, λέει, το παγωτό, λέει, κρατήσω να το φάτε με τα παιδιά αύριο. Και έφαγα γιαούρτο γλυκό, ρε, μα λέγα.
1: Έφαγε το πιο τέλειο, είναι φανταστικό.
2: Εσύ έφαγες για το γλυκό.
0: Είχα πάει 2 κιλά παγωτό, μιλάμε τώρα για παγωτάρα, και έμεινα.
2: Γεωργία αυτή.
0: Και μετά έβγαλε και η γυναίκα έβγαλε και το παγωτό και τα μωρά και ντρεπόμουν. Με κοίταγε η Γεωργία με στα μάτια.
1: Ήξερε τι έκανε η Γεωργία, σου λέει θα το φάει όλο.
0: Δεν θα το τρώγα όλο, είχε κόσμο, ντρεπόμουν. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε για ζώδια.
3: Άστρα και.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Και ξεκινάμε με τον Κρυό, που η μέρα σου δίνει όθηση να πάρεις πρωτοβουλίες και να κυνηγήσεις στόχους που είχες αφήσει πίσω. Στη δουλειά, μία συζήτηση μπορεί να οδηγήσει σε θετική εξέλιξη, αρχή βέβαια να αποφύγεις τη βιασύνη, και στα αισθηματικά ειλικρίνεια θα σε βοηθήσει να ξεκαθαρίσεις τις προθέσεις σου. Το βράδυ φέρνει ευκαιρίες για χαλάρωση και καλή παρεούλα. Και πάμε στον Ταύρο, που σήμερα νιώθεις μεγαλύτερη ανάγκη για σταθερότητα αλλά και για ασφάλεια. Οικονομικά ζητήματα φαίνεται να μπαίνουν σε καλύτερη σειρά, ενώ μία ευχάριστη είδηση μπορεί να σου φτιάξει τη διάθεση. Τα προσωπικά δείξε περισσότερη εμπιστοσύνη σε ανθρώπους που έχουν αποδείξει την αξία τους και μικρές κινήσεις θα φέρουν μεγάλα αποτελέσματα. Πάμε στο δίδυμο, που επικοινωνία είναι το δυνατό σου χαρτί για σήμερα και μπορείς να πετύχεις πολλά μέσα από συζητήσεις και επαφές. Νέες ιδέες και προτάσεις έρχονται στο προσκήνιο. Σε αισθηματικά το φλερτ δεν λείπει και μια γνωριμία μπορεί να σου τραβήξει το ενδιαφέρον. Πρόσεξε μόνο να μην αναλάβεις περισσότερα από όσα μπορείς να διαχειριστείς. Πάμε στον καρκίνο, που η μέρα σε καλεί να ακούσεις περισσότερο το ένστικτό σου. Θέματα που αφορούν το σπίτι ή την οικογένεια μπορεί να χρειαστούν κάπως την προσοχή σου και σε επαγγελματικά θα πρέπει να κρατήσεις χαμηλούς τόνους και να αφήσει τα γεγονότα να μιλήσουν από μόνα τους. Στα αισθηματικά, μια τρυφερή κίνηση θα φέρει πιο κοντά εσένα και το τέρι σου. Καλημέρα για να φλερτάρετε σήμερα. Αυτή η εβδομάδα δεν είναι τόσο καλή για φλερτ, αλλά η σημερινή μέρα ενδείκνεται. Πάμε στα λιοντάρια μας που η αυτοπεποίθηση σου ανεβαίνει και αυτό φαίνεται από κάθε σου κίνηση. Στα επαγγελματικά μπορεί να υπάρξει μια ευκαιρία για να ξεχωρίσεις από εκεί που δεν το περιμένεις κιόλας. Και στα αισθηματικά η γοητεία σου είναι στα ύψη και εξελίξεις είναι θετικές για εσένα επιτέλους. Απόφυγε μόνο τις υπερβολικές αντιδράσεις σε μικροπροβλήματα που δεν αξίζουν και τόσο την ενέργειά σου αλλά και την προσοχή σου. Όσο ασχολήθηκες, ασχολήθηκες. Πάμε στον Παρθένο που οι υποχρεώσεις είναι αρκετές. Παρ' όλα αυτά όμως έχεις τη δυνατότητα να βάλεις σε τάξη τα πάντα και να τα οργανώσεις. Λίγο προσοχή με τους σπαστικούς στη δουλειά που σου σπάνε τα νεύρα πάρα πολύ. Έχεις δίκιο σε όλα. Προσπάθησε μόνο μην το χάσει με τη συμπεριφορά σου. Ας σου πούνε και μια κουβέντα παραπάνω, δεν έγινε. Γιατί τίποτα ξέρεις ποιος έχει το δίκιο.
1: Δημήτρη, τον Ταύρο τον είπες.
2: Ναι, τον είπα, δεύτερο.
1: Α, γιατί λένε ότι τον ξέχασες.
2: Όχι, ρε.
1: Εντάξει, εντάξει.
2: Οικονομικά ζητήματα φαίνεται να μπαίνουν. Ναι, το είπα. Τώρα που ήμουν στον
0: τώρα, ναι.
2: Μια επαγγελματική εκκρεμότητα βρίσκει τη λύση της και στα προσωπικά μην προσπαθείς να ελέγχεις τα πάντα. Άφησε λίγο χώρο στον αυθορμητισμό και θα εκπλαγείς ευχάριστα. Πάμε στο ζυγό που η μέρα φέρνει ευκαιρίες για όμορφες συναντήσεις και ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Η κοινωνικότητά σου σε βοηθά να κερδίσεις συμμάχους και φίλους. Καλή μέρα για να γλύψεις κυρίως. Εντάξει, δεν είναι κακό. Όλοι πρέπει να γλύψουμε που και που. Για να γλύψει ενώ όλα αυτά κατάλαβε τώρα. Πρέπει να γλύψετε λίγο σήμερα, ακόμα και αν δεν το πιστεύετε τόσο, δεν πειράζει, θα δικαιωθείτε. Στα αισθηματικά η ατμόσφαιρα είναι πιο ζεστή και ευνοεί τις εξομολογήσεις. Κάτι που σε προβλημάτιζε αρχίζει σιγά σιγά να ξεκαθαρίζει. Πάμε Σκορπιό, φίλε μου, Δευτέρη. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους τους Σκορπιούς και Σκορπίνες εκεί έξω. Το έχετε καταλάβει κι εσείς, το έχουμε καταλάβει όλοι. Πολύ ερωτική εβδομάδα αυτή που έρχεται. Πολύ ερωτική εβδομάδα. Εντάξει. Σήμερα μπορείς να νιώσεις την ανάγκη να πάρεις αποστάσεις από καταστάσεις που σε κουράζουν. Όσο μας κουράσατε, μας κουράσατε. Σταμάτα. Η διέστησή σου λειτουργεί εξαιρετικά και σε καθοδηγεί πολύ σωστά. Και στα επαγγελματικά, μια στρατηγική κίνηση θα αποδώσει πολύ σύντομα. Η υπομονή που έκανες φαίνεται ότι σιγά σιγά θα αποδώσει. Στα αισθηματικά, η ειλικρίνεια θα βοηθήσει να χτίσεις μεγαλύτερη εμπιστοσύνη. Πες τα όλα, μην κολώσεις. Και όσον αφορά στα αγκομενικά σου, θέλω να σου πω ότι αυτή η εβδομάδα είναι καταλληλότερη για να κάνετε κίνηση. Σε κοιτάζω και λέω, εδώ, μωρό μου, σε γουστάρω. Θες να πάμε για ποτό? Έτσι, στην ψύχρα. Έτσι πρέπει να γίνεται. Και πιστέψτε με, το βράδυ δεν θα κοιμηθείτε μόνοι σας. Πάμε στο ξέρω. Φίλε μου, το ξέρω, θέλω να σου πω ότι η ισοδοξία σου επιστρέφει και σου δίνει τη δύναμη να δεις νέες προοπτικές. Ευνοούνται οι μετακινήσεις, οι γνωριμίες και τα νέα ξεκινήματα. Καλή περίοδος ακόμα και για να απαραίτηθείτε ή γενικότερα για να τελειώσετε πράγματα. Είναι η περίοδος των ξεκαθαρισμάτων για εσάς, τους τοξότες. Στα αισθηματικά, ένα πρόσωπο μπορεί να σου δείξει ενδιαφέρον με τρόπο που δεν περίμενες. Μην αφήσεις παρόλο τις αμφιβολίες να σου στερήσουν όμορφες εμπειρίες. Πάμε στον εγώ καιρό που η συνέπεια και η υπευθυνότητά σου αναγνωρίζονται επιτέλους. Είναι καλή στιγμή για να προχωρήσεις επαγγελματικά σχέδια και να κλείσεις σημαντικές εκκρεμότητες για εσένα και στα προσωπικά προσπάθησε να εκφράσεις περισσότερο τα συναισθήματά σου. Είσαι λίγο, ρε παιδί μου, είσαι λίγο, τα κρατάς μέσα σου.
0: Πες
2: τα πράγματα. Δεν πρέπει να τα κρατάς μέσα σου. Πρέπει να τα δείχνεις τα συναισθήματα. Δεν είναι αδυναμία. Οι άνθρωποι γύρω σου χρειάζονται να ξέρουν τι πραγματικά νιώθεις. Πάμε στον υδροχό. Που σήμερα βλέπω εδώ πέρα, τουλάχιστον τα άστρα λένε ότι αυτή η εβδομάδα είναι φτιαγμένη και ραμμένη για εσάς. Mm-hmm. Δεν ξέρω γιατί. Μπορεί να προκύψει μια ευκαιρία που θα σας ενθουσιάσει ιδιαίτερα, νέες προτάσεις, νέες ευκαιρίες, καλή περίοδος για να διεκδικήσετε περισσότερα χρήματα και στα αισθηματικά η μέρα ευνοεί τις νέες γνωριμίες αλλά και την ανανέωση μιας υπάρχουσας σχέσης. Εμπιστεύσου λοιπόν τον εαυτό σου και προχώρα μπροστά. Και κλείνουμε με τους ηχθείες που σήμερα χρειάζεσαι λίγη περισσότερη ηρεμία και χρόνο για να βάλεις σε σειρά τη σκέψη σου. Μην αφήσεις μικρές εντάσεις να σου χαλάσουν τη διάθεση. Όσο σου τη χάλασαν, σου τη χάλασαν. Στα επαγγελματικά κινήσου διακριτικά και απόφυγε συγγνώμη τις βιαστικές αποφάσεις. Στα αισθηματικά, μια όμορφη συζήτηση μπορεί να φέρει περισσότερη οικειότητα και ζεστασιά. Και θέλω να σου πω ότι αυτή η εβδομάδα, φίλε μου, ηχθεί, είναι η εβδομάδα των ξεκαθαρισμάτων και για εσένα. Ό,τι είπες, είπες, δεν χρειάζεται να πεις άλλα πράγματα. Άμα θέλει και η άλλη πλευρά, ας κάνει αυτή την κίνησή της και ας δείξει πόσο πολύ σε θέλει στη ζωή της. Κλείσαμε.
0: Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Φίλες και φίλοι, ερχόμαστε σε πολύ λίγο με Μαρία Ένεσλη και ενεργηθείτε. Σόφα! Σόφα! Σόφα!
4: Ναι.
0: Σόφα!
5: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
6: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Music 892.
10: Εξαιρετικές προσφορές στη Use για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Use.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Καθρέφτης. Στις σχέσεις πολλοί νομίζουν ότι κερδίζει όποιος αγαπά περισσότερο, αλλά η ζωή δεν λειτουργεί έτσι. Στις σχέσεις κερδίζει συχνά όποιος πληγωθεί τελευταίος. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
13: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
14: Για σκέψου.
13: Mastercard Day.
14: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
13: Ναι.
14: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
13: Happy Mastercard Day!
15: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
16: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
17: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
18: Plus. Plus, plus.
19: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
20: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
19: Δηλαδή?
20: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
19: Plus, plus, plus.
20: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Παιδιά, παγκόσμιο πρωτάθλημα ξεκινάει, παγκόσμιο πρωτάθλημα κυπέλου, Mundial 2026 και το nationstichman.gr έχει αρχίσει και κάνει μούρλες. Θα σας στείλει και Mundial, παλιόπαιδα, τι άλλο θέλετε εκεί πέρα. Ταξίδι στην Ατλάντα 15 Ιουλίου για τον ημιτελικό με το Plus One σας, μικρά μου ζουλάπια. Watch Party θα έχει, έχει πολλά δώρα γενικά. Όσοι είστε μέλη του nationstichman.gr θα φτιαχτείτε καταλήλως. Και φυσικά, επειδή πέρα εκεί στο Miami θα έχει κουνούπι, θα κολλήσουμε μαζί να πάρετε μέσα και Repel Spray. Repel Spray από την Unifarma κρατάει τα έντομα μακριά.
1: Η Spota Wheel, παιδιά, κλείνει 10 χρόνια λειτουργίας, αξιοπιστίας και καινοτομίας. Και επειδή αυτά τα χρόνια τα 10 ξέρουν καλά τις δυσκολίες στην αγορά του αυτοκινήτου, το άγχος, έγκριση δανείου, ανασφάλεια, ανακαλυφθεί όλο το ποσό, είναι δίπλα σας, παιδιά, και φροντίζουν για να γιορτάσουν να σας προσφέρουν έως 2.600 ευρώ έκπτωση χρηματοδότησης σε εκατοντάδες μεταχειρισμένα αυτοκίνητα για να αποκτήσετε πιο εύκολα και οικονομικά αυτό που θέλετε και με εγγύηση επαναγοράς, έτσι. Δηλαδή, η Spota Wheel τι κάνει? Αγοράζει το όχημα που πήρατε από αυτούς και εσείς μπορείτε να το αποπληρώσετε, να αποπληρώσετε το δάνειο. Μπαίνετε στο spotawheel.gr ή επισκέπτεστε την έκθεση της Spota Wheel στην Παλίνη και αγοράζετε το νέο σας αυτοκίνητο χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν φυσικά όροι και προϋποθέσεις. Και επειδή πλησιάζουν διακοπές και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση, γιατί θέλεις να πάρεις τα πάντα, να μην ξεχάσεις τίποτα, και φυσικά μέσα σε αυτά και το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Λοιπόν, δεν θέλω να αγχωθείτε, γιατί παντού έχει φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Είναι το νερό του τόπου μας που ταξιδεύει μαζί μας.
0: Λοιπόν...
2: Και να πούμε, παιδιά, κιόλας φυσικά ότι αν είσαι του αλμυρού, του γλυκού, του ζεστού, του κρύου, του καφέ, του χυμού, της σιρόπιτας, του μπέργκερ, της κρέπας, των πάντων τέλος πάντων, αν θέλεις τα πάντα, στο Beat Snack and Coffee θα βρεις ό,τι, όποτε και όπως το θες. Μην ψάχνεις αλλού, στα Beat όλοι καλοί χωράμε.
0: Φίλες και φίλοι, Μαράκι είναι δίπλα μας, είναι έτοιμο να ενεργηθεί. Ρίχτα, Μαρία.
3: Ενεργηθείτε.
0: Κοίτα, η Μαρία, εντάξει, έχει μπει το καλοκαίρι τώρα και είναι αυτό που με το ζόρι φτιάχνει τη διάθεσή της. Δεν ξέρω αν το καταλάβει.
1: Τι
2: εννοεί, γιατί το λες?
0: Ρε παιδί μου, ότι νομίζω ότι είσαι άνθρωπος ο οποίος τώρα, ρε παιδί μου, πιέζεσαι να φτιάξει καλοκαιρινή διάθεση. Είναι αλήθεια αυτό?
1: Τι εννοεί να φτιάξει καλοκαιρινή διάθεση? Σε μούντι, σε εμφάνιση.
0: Σε μούντι, ότι καλά ζω την κάθε εποχή ξεχωριστά. Δηλαδή ότι τώρα είναι καλοκαίρι, πρέπει να κάνω αυτά και αυτά και αυτά και αυτά.
1: Όχι, παιδί μου. Όχι, ναι. Όχι, παιδί μου. Τι πρέπει να κάνω αυτά και αυτά και αυτά και αυτά.
0: Πάει η λετσαρία αγώνα το εδώ, κοίτα.
1: Ποια λετσαρία?
0: Δεν μπορώ να σου,
1: έχεις να σου πω κάτι. Έχεις καταλάβει τι φοράω?
0: Ναι, τι φοράς?
1: Ένα τζιν παντελόνι και ένα μπλουζάκι μαύρο.
0: Με ζώνη, με τρύπες. Είσαι σαν τον Κόναν τον Βάρβαρο.
1: Άκου τώρα τι λέει. Σαν τον Κόναν τον Βάρβαρο.
0: Πρέπει μια μέρα να πάω να σε ντύσω, να πούμε, να πάω να την
1: πει. Πώς θα βγω είναι το θέμα με την.
0: Μια χαρά άνθρωπο, όχι έτσι να πούμε.
1: Μια χαρά άνθρωπο και φοράει την μπλούζα με τα. Τι είναι αυτά που έχει?
0: Άσε με τώρα την πλούζα αυτό. Άλλο τον ντύσιμο για μένα, άλλο τον ντύσιμο για σένα. Δεν είμαστε το ίδιο.
1: Άσε μας, φάνη.
0: Ντύσου σαν άνθρωπο, βγες έξω.
1: Πώς θα ήθελες, εμφάνιση.
0: Κανονικά, ρε, βάλε
1: ένα. Τι θέλεις?
0: Προχώρα, θα μας πει.
2: Γεια σα, τι φορά. Μην
0: μαζί σου για στήλη τώρα, δεν τη βλέπεις πώς είναι.
2: Τι παντελόνι είναι αυτό, Μαρία?
0: Η Αμαζόνα του Παγκράτη.
2: Και το έχει πιάσει
0: το ψαράδικο από κάτω.
2: Το έχει πιάσει και σμουγκαρίζει.
0: Αυτό το ψαράδικο για να ξύνει και χάλια ύφασμα. Ένα τζίνι. Παλιοτσαλακωμένο, χάλια. Σου κάθεται σαν τζουβάλι απάνω.
1: Η ζώνη. Τύπου ζρού. Τύπου γιου.
0: Μα αυτό είναι όλο το στυλάκι σου. Είναι λες και έχει βγει από thrift shop. Αυτό ναι, είναι του.
2: Το used είναι το
1: τύπου, καλέ δεν τα ξέρεις τα used. Δεν είναι used.
2: Τι είναι το used?
1: Είναι τύπου χρησιμοποιημένο, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι κάποια ρούχα που είναι
2: second handed.
1: Ναι, ναι.
0: Πάρε και από ένα handed στη μούρια και τελείωνε τώρα.
1: Second handed.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα?
1: Φάνη,
0: λετσαρία, χίπισα, χίπστερ, άι στο λύκο.
1: Και το υποστηρίζω.
0: Δηλαδή σε βλέπει ρε Μαρία κάποιο στον δρόμο και λέει θα σηκώσει τώρα αυτό ο άνθρωπο στο χέρι του και είμαι σίγουρο από κάτω ότι έχει και τρέχα σε μασχάλη. Δεν έχει. Αλλά θα σου πω ή παραπέμπει σε πλατεία βάθη. Δεν μπορώ να σε βλέπω. Συγγνώμη, μου χαλάσει.
1: Να κοιτά από εκεί.
0: Μου χαλάσει τη δική.
1: Να κοιτά από εκεί.
2: Ενώ εδώ μπορεί να βλέπει.
0: Ναι, ναι, θα γυρίσω δίπλα σου.
1: Κοίτα ευθεία τον Λονίδα, κοίτα τον Ελευθέρη. Τι να σου κάνω.
2: Στην τελική, κοίτα, κάνω και σκάζα. Άσε να μιλήσει.
0: Λέγε, λέγε, λέγε, λέγε, λέγε, λέγε.
1: Έχει επειδή μου τα βάζει με το ντύσιμό μου.
0: Ναι, πάμε.
1: Με το στυλ μου.
2: Εγώ θα σου πω.
0: Μην πει τίποτα να μίσω και εσύ. Μην πει τώρα ο άνθρωπο με αλυσίδα που κυκλοφορεί με αλυσίδα σαν τον Κάνιε Γουέστ σε σχέση κάθε πρωί. Τριμπλακά.
2: Το χρυσό
0: ζωδιό μου. Τι να πούμε. Λε και έχετε βγει να πούμε. Ταινία. Άστο τώρα,
2: με έχεις απογοητεύσει, γιατί έλεγες ότι το καλοκαίρι θα δείτε, εγώ το καλοκαίρι φοράω.
1: Γιατί τώρα ξεκίνησε το καλοκαίρι.
2: Σε περίμενα με πιο λουλούδια και πιο.
1: Θα βάλω και τα λουλούδια, ναι. Αλλά δεν μπορώ να φοράω μόνο λουλούδια.
0: Βάλε και τα λουλούδια να έρθει να σε περιμένω.
1: Θα βαρεθούμε.
0: Πραγματικά.
1: Σε λίγο τώρα έχω να δώσω λουλούδι.
0: Φίλε,
1: τώρα ξεκίνησε.
0: Δύο γυναίκες είχαμε εδώ πέρα. Η Ελένη ερχόταν.
1: Τι σου φταίγε πάλι.
0: Καλά. Εσύ η Ελένη τουλάχιστον ερχόταν χάλια και εντάξει, το έλεγε. Έρχονταν η Ελένη με τι πιτζάμε. Το έλεγε. Εσύ υποτίθεται έρχεσαι και φτιαγμένη τώρα, τρομάρα σου. Τι είναι αυτό?
1: Τρομάρα σου, λέει. Τι να κάνουμε?
0: Φασέα. Λέγε.
1: Πώς, παιδιά, θα ενισχύσετε.
0: Σαν τις σκιαδαρέσεις, να γίνεις η τρίτη. Τι είναι αυτό το πράγμα?
1: Θα πάω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πώς να ενισχύσετε την αύρα σας, παιδιά.
0: Άρχισαμε παντέδια.
1: Ναι. Με καθημερινές κινήσεις, θα σας πω. Όχι με.
0: Με μούτζες.
1: Που νομίζετε με ενεργειακά. Όχι.
2: Ρεβάνι.
0: Λέγε.
1: Λοιπόν, θα χαμογελάτε με το στόμα κλειστό.
0: Ναι.
1: Πριν μιλήσετε, πριν κάνετε οτιδήποτε, θα χαμογελάτε με το στόμα κλειστό. Μπράβο, έτσι, Δημήτρη. Σπέρνοντας και αυτό το μυστήριο λιγάκι.
2: Τζοκόντα.
1: Ακριβώς. Ποτέ δεν θα ανακοινώνετε τα σχέδιά σας. Ποτέ. Πριν γίνουνε, δεν θα ανακοινώνετε κανένα σχέδιο.
0: Μια φορά που συμφωνώ, μικρή μου σκαδαρέσα. Συμφωνώ.
1: Και αν δεν μπορείτε να το κάνετε.
0: Όχι, συμφωνώ σε αυτό που λες, συμφωνώ. Δεν είναι τέτοιο.
1: Και επειδή άνθρωποι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν μπορούν να το κάνουν. Κάντε το σαν challenge. 30 μέρες δεν θα πείτε τίποτα. Γιατί ρε παιδί μου, το που γίνεται
2: δεν
1: κάτι.
2: Δεν μιλάμε καθόλου.
1: Να μην ανακοινώνει σχέδιο.
0: Ξέρεις πώς το έκανε αυτό. Ξέρεις πώς το έκανε αυτό συνέχεια. Η Βουλγαράκη. Μιλάμε για Κρυψίνου και δεν έλεγε τίποτα. Ρε, τα μαθαίναμε εμείς από τη τηλεόραση, παιδί μου.
1: Ωραία.
0: Μιλάμε για Κρυψίνου, τρομερή.
2: Αυτό με το χαμόγελο που λες, φάνηκε, σε έχω δει ποτέ, δεν χαμογελάς.
0: Ποτέ δεν χαμογελάω.
2: Για χαμογελά λίγο, με κλεισό το στόμα, παιδί μου, χαμογελά.
0: Με το που πάω να κάνω το μη, ο μη βρίσκει κάπου σαν να έχω.

0: ξέρω τι ψυχολογικά έχει ρε παιδί.
1: Κανένα ψυχολογικό δεν
2: έχει. Για να λίγο θα αλλάξει τη διάθεσή σου.
1: Δεν θέλω τα συναισθήματα, με φύρουνε! Το έχω ξαναπεί, δεν μπορώ. Συνέχισε μία.
0: Κατάλαβες, δεν γίνεται.
1: Λέγε.
0: Θα διαβάζετε, παιδιά, βιβλίο δημόσια. Δηλαδή, πάρ' το σε ένα παγκάκι, πάρ' το στο μετρό, πάρ' το όπου θέλεις το βιβλίο.
1: Πάρ' το στο κεφάλι.
0: Ναι, θα το μεταφέρετε μαζί σας παντού και θα το διαβάζετε. Βοηθάει πάρα πολύ. Θα γνέφετε αντί να λέτε ναι, τη λέξη ναι.
1: Μαρία, είσαι από τους τύπους που παίρνεις βιβλίο στην παραλία.
0: Ναι. Πάντα.
1: Χριστέ μου, μπορώ. Εντάξει, θα μου πεις, ο κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει. Αλλά άμα είναι ο κάθε άνθρωπος ελεύθερος να κάνει, μπορώ εγώ να είμαι ο άνθρωπος που όποιον βλέπω στην παραλία με βιβλίο, το κοφέρνω στο κεφάλι.
0: Γιατί, πού το κατάλαβες.
1: Εντάξει, ρε παιδιά. Εγώ θεωρώ ότι οι άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν βιβλίο, πρόσεχε να δεις. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν ένα βιβλίο στην παραλία και το διαβάζουν, αλλά σε παραλία πολύ σύχναστη, το κάνουν για να φλεξάρουν. Ναι. Να πάρεις ένα βιβλίο, να πας σε μια ερημική παραλία, πες να είσαι δυο άτομα, το καταλαβαίνω. Όταν μου είσαι στον αστέρα βουλιαγμένη και είσαι με βιβλίο ανοιχτά και καπελαδούρα μεγάλη και γυαλί λίγο, είναι Instagram, αδερφέ. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ρεζιφάνη, το παίρνεις παντού το βιβλίο. Είτε είσαι σε βράχη, είτε είσαι στη
1: Δεν μπορώ τώρα. Θα κάθουν να παίζουν, πώς το λένε, με παιδιά, με ρακέτες από εδώ, σκυλιά,
0: κάτι. Έχει γίνει πάρα πολύ με τις ρακέτες.
1: Δηλαδή, για αυτό σου λέω τώρα, όταν πας σε μια παραλία και γίνεται πόλεμος, είναι Τεχεράνη από ρακέτα, παιδιά, σκυλιά, γατιά περνάνε και εσύ είσαι με βιβλίο ανοιχτό. Εκείνη ώρα, φίλε, δεν διαβάζεις. Είναι Instagram αυτό το πράγμα. Το κάνεις γιατί περιμένεις να τραβήξεις κάποια φωτογραφία. Το κάνεις γιατί περιμένεις να βγάλεις γκόμενα. Δεν ξέρω γιατί το κάνεις.
2: Με τον ήλιο, πώς σας βολεύει.
1: Το κάνεις για μπανιστήρι. Καλά λέει ο άλλος.
0: Ή στη σκιά, ή δεν μπορείς να διαβάζεις όλη τη στιγμή, ρε παιδί μου. Περισσότερο όταν αρχίζεις να.
2: Θες να μας πεις 3-4 βιβλία που έχεις διαβάσει στην παραλία.
0: Εντάξει, 3-4
2: βιβλία. Ποια είναι τα βιβλία της παραλίας.
1: Δεν έχει διαβάσει 3-4
0: βιβλία. Όχι, διαβάζω αυτογνωσίες και τέτοια πράγματα. Η σχολή των Θεών.
2: Έχεις πάει με τη σχολή των Θεών στην παραλία.
1: Ναι, ναι. Η Μαρία. Πρόσεχε να δεις. Η Μαρία δεν είναι τίποτα από ό,τι υποστηρίζει. Είναι όλα, δεν έχει εμβανθύνει σε τίποτα. Είναι σε όλα επιφανειακή. Δηλαδή τη βλέπεις και λες αυτή είναι
2: νέο οδηγητής.
1: Πάει να ακούσει πώς λένε Θανάση Παπακουσταντίνου. Δεν ξέρει καν τι.
2: Δεν
1: είναι.
2: Το πιστεύω αυτό.
0: Ναι.
2: Πιστεύω σε όλα αυτά με την ενέργεια που μπορεί να τα λέει. Όντως έχει
1: δεν έχει ιδέα τίποτα.
2: Πήγε παιδί μου σε χωριό της Ιταλίας σε
1: δεν έχει διαβάσει καν ένα βιβλίο. Τίποτα δεν είναι. Το πιστεύω. Ένα βιβλίο σου δεν έχει διαβάσει.
0: Δεν θα του χαλάσω εγώ αυτό που πιστεύει. Α, στο να πιστεύει ότι θέλει.
2: Θες να μας πεις τα top 3 ιδανικά
0: βιβλία.
2: Δεν πειράζει. Τα 3
0: βιβλία είναι διαφορετικό. Το τόπο όμως, το τόπο η σχολή των Θεών, το συνιστώ σε όλους να το πάρουν.
2: Είναι αυτό.
1: Ποιο είπες εσύ?
0: Η σχολή των Θεών.
1: Η σχολή των Θεών, ναι, πότε ναι. Ανοίγουν οι γραφές. Άσε με ρε Μαρία.
0: Λοιπόν, αυτό δεν έχει να κάνει με Θεούς, ρε εσύ. Ναι. Έτσι λέγεται. Είπα. Αυτό είναι το τόπο βιβλίο. Όλα τα άλλα είναι ανάλογα με το γούστο. Είναι πολύ ωραίο βιβλίο. Ναι. Άστο. Αυτό το βιβλίο εντωμεταξύ για να το διαβάσεις, πρέπει να είσαι έτοιμος. Εμένα μου πήρε πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή το διάβαζα, δεν καταλάβαινα τι έλεγε, το ξαναδιάβαζα. Το ξαναδιάβαζα. Μετά από πέρασαν 3 χρόνια.
1: Το έχουν αυτό, οι αμόρφωτοι το έχουν. Θέλει 2-3
0: χρόνια. Ναι. Άσε με τρεφάνε.
2: Ποιος είναι ο Ντάνα Έλιο, αυτός είναι ο συγγραφέας.
0: Ναι.
2: Και για την ασκητική λένε ότι.
0: Η ασκητική.
2: Θέλω να ακούσω φαν γιατί μοιάζει τηλέφωνο.
0: Α, ναι, ναι.
2: Για την ασκητική λένε ότι για να τη διαβάσει πρέπει να νιώσει έτοιμος.
0: Άστο να λέει.
2: Ποιος, σε μένα να ρίξει φάπες.
0: Σε ποιον μιλάς.
2: Σε ποιον μιλάς, παιδί μου, και λέει να ρίξει φάπες.
1: Ο Πέτρος από την ρεσεψιόν. Λοιπόν.
2: Και τι θέλει.
1: Τι είπα, προχώρα, λέγε εσύ.
0: Όχι, σου λέει για την ασκητική, ο Δημήτρη. Ναι, θέλει να
2: ασκητική
0: ακούσει.
2: Λένε,
1: ναι, τι ασκητική.
0: Αυτό το διάβασα.
1: Τι να πάει ασκητική, ρε, εσύ.
2: Όχι, όχι, όχι, καλά, το βιβλίο σου λέει. Βιβλίο, παιδί μου, λένε ότι μόνο όταν είσαι έτοιμο μπορεί να κάνει.
0: Αλήθεια, να το πάρω να το διαβάσω κι αυτό. Γιατί θέλω να δω αν είμαι έτοιμη.
1: Ωραία.
0: Να μην είστε ποτέ φουλ διαθέσιμοι. Ποτέ. Δηλαδή, όταν κάποιος θέλει κάτι, δεν θα είσαστε αμέσως διαθέσιμοι. Γιατί αναστενάζεις και ξεφυσάς.
1: Προχώρα.
0: Δεν θα μιλάτε ποτέ πολύ για τον εαυτό σας.
2: Ακούς εσύ.
1: Ρε εσύ, δεν μπορώ τώρα με ανθρώπους αργόσχολους οι οποίοι το έχουν ρίξει στο τέτοιο. Εντάξει, άμα δεν. Εντάξει, ωραία, έχουμε γίνει αρχαίοι Έλληνες όλοι τώρα. Ωραία, εντάξει. Άστο, έχει. Η Μαρία έχει τους κλάβους και προλαβαίνει να κάνει ασκητική και τέτοια. Άμα έχω τα έχω έτοιμα όλα στα πόδια μου, προλαβαίνω να κάνω σου κάνω εγώ το φιλόσοφο εδώ πέρα. Να σου πω μπαρούφα. Και βιβλία, άμα έχω τους κλάβους να δουλεύουν, προλαβαίνω για θεωρία. Και,
0: την ώρα που τρως το παγωτό μπορείς να ανοίξεις ένα βιβλίο.
1: Ναι, μπορώ και εγώ έτσι, ξέρεις τι.
0: Όση ώρα θα σου πάρει το παγωτό, θα διαβάσεις μια σελίδα.
1: Σου γράφω εγώ τη νέα βίβλο. Άσε με ρε, τέτοιο. Αλλά. Καθόμαστε και τα λέμε τώρα πέρα σε ανθρώπους με μεροκαματιάριδες. Πετάκες και
0: τέτοια. Ναι, γιατί εγώ έχω τις Φιλιππινέζες. Ναι, και με περιμένω.
1: Δεν ξέρω, για λέγε.
0: Λοιπόν, Δημήτρη μου, επειδή εσύ τα ακούς αυτά και τα καταλαβαίνεις.
1: Βέβαια.
0: Θα μιλάς πιο αργά όταν θες να πεις κάτι και με πρόθεση.
2: Τι εννοείς με πρόθεση?
0: Λοιπόν, με πρόθεση.
1: Νάτι και άλλη χρήσα. Γκαμπόρ mate. Μωρή κάμπια και εσύ. Γκαμπόρ mate.
0: Αυτός είναι φανταστικός και για τα παιδιά. Να πεις να τον.
1: Ναι, θα διαβάσω τα παιδιά Γκαμπόρ mate.
0: Και μ' αρέσει γιατί όσοι άνθρωποι είναι σαν εισταγμένοι είναι πάρα πολύ έξυπνοι. Αυτός είναι φανταστικός. Είχε έρθει, δεν είχα προλάβει. Ήταν sold out εδώ πέρα στην Ελλάδα.
1: Ρε, η Μαρία είναι μια.

0: 47χρονη, παγιδευμένη σε σώμα 18χρονών παιδί. Τι έχει τώρα η Μαρία? Η Μαρία τα έχει όλα έτοιμα. Τρέχουν ακόμα οι γονείς της, να καταλάβετε, σας λέω στη διαφάση 100χρονών άνθρωποι. Όλα, ζει μια εφηβεία δεύτερη η Μαρία.
1: Αυτό.
0: Έχει, τι δεν είναι έτσι? Δεν είναι έτσι, μπορεί κάποια. Ποιος τρέχει ακόμα αυτό?
1: Ποιος τρέχει?
0: Η μάνα σου, ο πατέρας σου, ο Δημήτρης.
1: Παιδί μου.
0: Και εσύ κάνεις ραδιόφωνο εδώ καριέρα, βέβαια, έτσι ξέρω
1: κι εγώ. Ναι, εγώ κάνω.
0: Ναι, πάρ' τη μάνα σου αν τηλέφωνο. Πάρ' τη μάνα σου αν τηλέφωνο.
1: Τώρα θα έχει τον μικρό.
0: Λοιπόν, για έτσι ξέρω κι εγώ θεωρία. Καμπόντ μέιντ.
1: Παιδί μου, δεν τον παρακολουθείς. Εσύ δεν κοιτάς βιντεάκια. Αντί να κοιτάς διάφορες βλακίες σου, να κοιτάξεις τον Καμπόντ μέιντ.
0: Δεν θέλω να κοιτάξω τον Καμπόντ μέιντ. Χίλιες φορές να κάτσω να δω ρίλες από φίλους μου που μου στέλνουν βλακίες. Με διάφορα τέτοια.
2: Γιατί αντιδράζε, φίλε, επειδή το έστειλε η Μαρία.
0: Ναι. Με εκνευρίζουν οι άνθρωποι που έχουν χρόνο να διαβάζουν βιβλία και τέτοιο. Με εκνευρίζουν.
1: Καλά, δεν διαβάζω τώρα.
0: Καλά, ναι.
1: Τώρα δεν έχω χρόνο.
0: Τώρα πνίγεις από τη δουλειά.
1: Ναι. Λοιπόν, Δημήτρη, να σου πω κάτι, σε σένα θα μιλάω γι' αυτό. Ναι. Αυτό εδώ πέρα δεν καταλαβαίνει.
0: Πάμε, άλλο αργόσχολο από εδώ πέρα. Ναι, πάμε.
1: Λοιπόν.
2: Όχι, δεν δουλεύουμε όλοι τόσο πολύ όσο εσύ.
0: Καλά, ρε Μίτσο, και εσύ εντάξει, πνίγεσαι δύο δουλειές. Ναι, εντάξει, μου ξαναπεί, λέγε.
1: Δημήτρη μου.
2: Έλα Μαρία μου, πάμε.
1: Θα
2: πάμε
1: κάνει.
0: Να ανοίξει να διαβάσει κανένα βιβλίο τη προκοπή από τη φυλακή. Να δει τα παραδοσιακά να κάτσει να διαβάσει.
1: Ποια παραδοσιακά?
0: Να κάτσει να διαβάσει. Όχι, Σπιρτούλη και το μικρό πρίγκιπα.
1: Ποιο καλέ.
0: Να κάτσει να διαβάσει Τρότσκι. Να κάτσει να διαβάσει Μπακούνιν για την αναρχία. Να κάτσει να διαβάσει τέτοια βιβλία. Μάρξ. Το κεφάλαιο του Μάρξ να κάτσει να διαβάσει.
1: Μάρξ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Θα διαβάσει αυτά.
0: Ρε, εσύ, άσε τι κάνω εγώ τώρα.
1: Να όχι, ακούσεις, και εσύ να μου πει τι
0: κάνω. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Να κάτσει να διαβάσει πώ το λένε.
2: Το Μπουκόφσκι έχει βγει.
0: Άσε τον Μπουκόφσκι, άσε με τον Μπουκόφσκι. Ωραία, με τι βλακίε. Μπουκόφσκι. Να κάτσει να διαβάσει πώ το λένε τον άλλο. Σοπενχάουερ.
1: Σοπενχάουερ να διαβάσω.
2: Σοπενχάουερ.
0: Βέβαια. Λουκι Λουκ, αυτά δεν είναι.
1: Λουκι Λουκ θα διαβάσω και Ποπάι.
0: Επίτηδε τη είπα το Μάρξ. Ένα κεφάλαιο είναι του Μάρξ.
1: Α, μόνο.
0: Είναι 50 τόμοι βέβαια. Τα πώς φάνηκε. Επίσης είπα, γιατί σιγά με το ανοίξει. Να κάτσε να διαβάσει Άντριου Τέιτ. Να κάτσε. Άστα αυτά. Να κάτσε να διαβάσει George Orwell. Πάρε τη φάρμα των ζώων που είναι για όλα μικρά παιδιά. Πάρε να διαβάσει εδώ το 1984.
2: Έχει γράψει χρονότογλου βιβλίο. Μαγειρεμένη φόβη.
0: Έστω. Αν δεν σου βγαίνει ο Μάρξ, διάβασε χρονότογλου. Τι να σου πω. Διάβασε κάτι άλλο.
1: Ωραία, θα διαβάσω.
0: Ναι,
1: μου δώσατε πολλές επιλογές. Ναι.
0: Τι να σου πω τώρα, τι να σου πω. Διάβασε Ελένη Βουλγαράκη ένα άρθρο. Άμα δεν εντάξει το τραγωθεί, διάβασε Κονκλάβιο. Λοιπόν, μα τι να σου πω τώρα, μα χίλιες φορές τέτοιο.
1: Λοιπόν, για τους σοβαρούς
0: που. Ρε Χρήστα, τι να διαβάσει Πάολο Κοέλιο η Μαρία? Δεν μπορεί να πει δύο λέξεις σειρά να διαβάσει Πάολο Κοέλιο. Θα θέλει μετάφραση τσάτ GPT δίπλα.
1: Τι λέει, παιδιά, με έχει μπερδέψει που δεν μπορώ να πω, λέει δύο λέξεις τη σειρά.
0: Κάτσε να διαβάσει αυτό το λογαγό Μάρκ.
1: Το λογαγό Μάρκ, ναι. Λοιπόν. Τι έλεγα. Μάτε, ναι, πείτε τον όπως θέλετε, ρε παιδιά. Mate, τον είπε, τον είπα και εγώ. Εντάξει, ρε, εσύ, δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται.
0: Ανάθεμα και αν ξέρετε λίγο. Λοιπόν, πριν από λίγο.
1: Ανάθεμα λέει,
0: ανάθεμα λέει και αν ξέρετε λίγο χοντρός. Πριν από λίγο ήρθε ένας άνθρωπος εδώ πέρα. Και πες τι είπε, Δημήτρη. Μην πεις ποιος και τι.
2: Για να πω ποιος και τι, τίποτα. Σε ευλόγησε.
0: Ναι, σε έχουν όλοι για τρελό, λέει.
2: Το είπε, το είπε.
0: Και ο μόνος που ξέρεις τι λες εσύ. Τέλος πάντων.
1: Ναι, γιατί και αυτός είχε τρέλα.
0: Καλά, εντάξει, προχώρα, ναι.
1: Δηλαδή, μιλήσανε τώρα δύο.
2: Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Είδες λοιπόν όμως ότι μόνο με την τρέλα καταφέρνεις.
1: Ναι, αυτό το είδα, Δημήτρη.
0: Δεν είναι τρέλα,
2: πας μπροστά. Θα αποτρελαθώ κι εγώ.
0: Όχι, να γίνω πιο του συστήματος, μάλακα. Λέγε, συνέχισε.
1: Θα έχεις eye contact όταν μιλάς. Mm-hmm. Και όταν ακούς πολύ περισσότερο, να ξέρεις. Και θα είσαι πάρα πολύ άνετος με τη σιωπή. Δηλαδή, αυτό οι παύσεις.
2: Με πιάνει η μηχανία εμένα ώρες με τη σιωπή.
1: Σε πιάνει η μηχανία με τις παύσεις.
0: Ναι, ρε μάνα, και δεν τα έχεις βρει τον εαυτό σου. Γι' αυτό σου λέω. Δεν σε ενοχλεί η σιωπή. Δεν η σιωπή. Αυτό έχει δίκιο πώς το λένε, η Μαρία. Αυτό. Η σιωπή, καταρχήν, να ξέρεις, για μένα η σιωπή είναι θηλυπρέπεια.
2: Δεν έχει ακούσει τίποτα.
1: Αυτό δεν έχει καταλάβει καν.
0: Κόφτω όμως ένα απόσπασμα αυτό το πατέρ κλειωμένη είναι θηλυπρέπεια.
2: Δεν έχει ακούσει τίποτα.
1: Όχι, τίποτα. Φάνη όλα αυτά γιατί τα λέω, ξέρεις.
0: Γιατί θα τα λες, ρε Μαρία,
2: γιατί.
0: Θα τα λες τώρα και να βρούμε τον εαυτό μας.
1: Να βλέπεις. Δεν έχει ακούσει τίποτα. Και γενικά όταν θα μπαίνεις κάπου σε έναν χώρο. Θα μπαίνεις χωρίς να θέλεις τίποτα από κανέναν. Δηλαδή, δεν θα έχεις σκοπό ότι θέλεις κάτι από κάποιον. Μπαίνεις μέσα, θέλεις κάτι από το Φάνη, από το Λεωνίδα, από το Λευτέρη. Τίποτα. Θα μπαίνεις απλά για να μπεις για το δικό σου λόγο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εσείς που ακούσατε, η Σχολή των Θεών είναι ένα βιβλίο που το συνιστώ.
2: Τι πραγματεύεται, μπορείς να μας πεις τουλάχιστον μόνο αυτό.
1: Είναι τώρα, μπες να το διαβάζεις, Δημήτρη, με αυτό το βιβλίο.
2: Τι πραγματεύεται,
1: αλλάζει τον τρόπο της σκέψης σου.
2: Δηλαδή.
1: Αλλάζει τον τρόπο της σκέψης
2: σου. Δεν μπορείς να μου πεις πράγματα. Τι πραγματεύεται, βέβαια.
1: Δεν μπορώ να σου το πω. Όχι, γιατί δεν είναι ακριβώς τι πραγματεύεται. Είναι πώς αντιλαμβανόμαστε τα πάντα στη ζωή.
0: Ναι.
1: σου αλλάζει λίγο τον τρόπο που σκέφτεσαι.
2: Πόσε σελίδε.
1: Εντάξει, δεν με έτσι σελίδε είναι.
2: Είναι μεγάλο
1: από τόσο. Χοντρό είναι. Ναι.
0: Λοιπόν, να τη και η Χρύσα, άρα Χρύσα, πρέπει να λέει, ανοίξει κανένα βιβλίο τα αγόρια που είστε, πώς το λένε, μπασμένο θα το πω έτσι, με το συναισθήμα. Δεν θέλω, το να έχει συναισθήματα είναι δηλητηριότητα, Χρύσα. Ο άντρας. Χρύσα, να έχει συναισθήματα. Είναι δηλητηριότητα. Ο άντρας να στεναχωριέται. Δεν τα λέω, παιδιά, αυτά είναι λόγια του Πάτερ Κλεωμένη.
1: Του Πάτερ Κλεωμένη και στο ζήσε.
0: Ναι, και λέω εγώ τώρα. Ο άντρας να έχει. Όντω. Ο άντρας να έχει συναισθήματα. Ο άντρας να στεναχωριέται.
1: Για πες.
0: Ο άντρας να πηγαίνει σε ψυχολόγο. Ρωτάω εγώ. Ο άντρας. Αυτά τα λόγια του Πάτερ Κλεωμένη τώρα. Είναι θηλυπρέπεια.
1: Ταυτίζεσαι δηλαδή. Εσύ τώρα με τον Πάτερ
0: Κλεωμένη. Λέει ο Πάτερ Κλεωμένη, δεν τα λέω εγώ.
1: Ωραία, τα λέει αυτό. Εσύ λοιπόν, ταυτίζεσαι με αυτά που λέει απλά όχι.
0: Εγώ ακούω, είμαι ανοιχτό στα πάντα.
1: Είσαι
0: ακούω τα πάντα. Δεν είμαι. Είμαι δημοκράτη. Δεν είναι. Ο άντρα να λέει πω νιώθει. Να λέει πως νιώθει ο άντρας!
1: Παιδί μου, πας καλά.
0: Εσύ είσαι καλά σου! Να ανοίξω εγώ! Να ανοίξω εγώ! Είναι να πει ο άντρας τι! Σ' αγαπώ μόνο στα παιδιά του! Να πει ο άντρας τι! Τι είπες! Τι είπες! Λευτέρη, λέγε!
2: Κάτσε εσύ, αν νιώθω μόνος μου και λέω ότι δεν έχω
0: να πει. Να πει ο άντρας, νιώθω μόνος μου!
1: Ναι.
0: Αυτό είναι θηλυπρέπεια.
1: Αν πει ότι είμαι σε μια δύναμη φάση.
0: Τι!
1: Θηλυπρέπεια. Και αυτό θηλυπρέπεια.
2: Ναι, ναι. Ότι με χώρισε και τη θέλω πίσω. Πονάω.
1: Την αγαπάω.
0: Τι έκανε, λέει.
1: Την αγαπάω.
0: Τη μάνα μου, ναι.
1: Τη μάνα του.
0: Τη μάνα μου, ναι. Λοιπόν, παιδιά, δεν ξέρω. Όποιος, εγώ λέω τα λόγια του Πάτερ Κλεωμένη. Από εκεί πέρα, όποιος. Αν πει νιώθω μαλάκας, λέει η Λεωνόρα. Λοιπόν, περιμένω και τα δικά σας μηνύματα. Τι άλλο είναι θηλυπρέπεια στον άντρα.
1: Τι άλλο είναι θηλυπρέπεια, ναι, τι είναι.
0: Ο Πάτερ Κλεωμένης λέει.
2: Όλα.
0: Όχι, λέει. Το να έχεις, γενικά, το να νιώσεις μόνος.
1: Δεν αφήσατε και τίποτα. Ναι. Που να μην είναι.
0: Δεν ξέρω τι.
1: Πραγματικά δηλαδή.
0: Ναι, δηλαδή ο άντρας να παίζει παντέλ.
1: Και αυτό θηλυπρέπεια.
0: Βέβαια. να οδηγεί χωρίς τσιγάρα στο χέρι.
1: Και αυτό.
0: Δεν ξέρω.
1: Σε λίγο θα μας πείτε ότι και το να κάνει μπάνιο είναι θηλυπρέπεια. Ή να τριμάρει.
0: Είναι η αρχή της θηλυπρέπειας. Λοιπόν.
1: Ου, τρέλα.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Είναι νοοτροπία. Παναγιά μου που ήθελε. Λοιπόν, δεν ακούτε, παιδιά, το λόγο του Πάτερ Κλεωμένη. Κακός είναι. Ο άντρας να φοράει αποσμητικό.
1: Και αυτό.
0: Αυτό είναι η θηλυπρέπεια.
1: Πολύ Πάτερ Κλεωμένη ακούς. Πρέπει να το κόψεις, Φάνη.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Θέλω να χαλαρώσετε. Τι βλάκες είστε. Να έχει καθαρά νύχια. Είναι θηλυπρέπεια.
2: Κομμένα νύχια.
1: Κομμένα νύχια, εντάξει τώρα.
0: Λοιπόν, ο άντρας να πει σ' αγαπώ στο γιο του, μόνο στην κόρη του. Βέβαια, να πει. Αυτό είναι πόσο πατριαρχικό είναι αυτό. Να πει στο αγόρι, να πει στο αγόρι σ' αγαπώ. Αυτό είναι θηλυπρέπεια. Λοιπόν, φίλες και φίλοι.
1: Αχ, Παναγιά μου, θέλω και να σφίξουν οι ζέστες.
0: Να ηρεμήσετε.
2: Ψοφάζε.
0: Ο άντρας λέει, Νάντια, να το σώνω τα κορίτσια. Ο άντρας να βρίσκει τα ρούχα του στο σπίτι. Είναι θηλυπρέπεια.
1: Έχετε λυσάξει κι εσείς, βλέπω, ναι.
0: Ο άντρας να πάρει ταξί ενώ είμαι θυσμένος.
1: Βλέπεις, Δημήτρη.
0: Ο άντρας...
2: Το επίπεδο έχει κατέβει πολύ.
0: Ο άντρας να πάει στον γιατρό ενώ πονάει.
1: Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, ο άντρας να μην κατουράει το Στεφάνης Λεκάνης.
1: Αυτό και αν είναι θηλυπρέπεια.
0: Φίλες και φίλοι, θέλω να. Θα πω, δεν μπορώ να διαβάσω κάτι μήνυμα, δεν μπορώ να τα πω στον αέρα. Να ηρεμήσουμε λιγάκι. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο. Attention, the country is now under attack. Τούρκοι! Σάπιλο! Θα μας μπαλώσετε!
3: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
4: Ο Music 892 και η Kaisa ενώνουν τις δυνάμεις τους και σε περιμένουν στο παιχνιδάδικο Μουστάκας στο Smart Park στα Σπάτα για ένα ξεχωριστό live radio event γεμάτο μουσική, παιχνίδι και fan challenges. Σάββατο 13 Ιουνίου η Ντελούλου με τον Ευθύμη Κάλφα και την Αστερόπη Χαϊνά εκπέμπουν ζωντανά από το Smart Park από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι για μικρούς και μεγάλους. Έλα να ανακαλύψεις αγαπημένα επιτραπέζια Kaisa, να γνωρίσεις από κοντά τον Ευθύμη και την Αστερόπη και να γίνεις μέρος της πιο φαν εμπειρίας του Σαββάτου. Music 892, μη λείψει κανείς.
5: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια! Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Music 892.
7: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
8: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
9: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
10: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
11: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
13: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
14: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
15: Μαρ'

0: μπισκέτες. Μήπως τοστάκια.
1: Είναι ιστορία σαν αρχίσει. Σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 89.2.

0: Αυτά, αυτά θέλω. Αυτά τα τραγουδάκια θέλω. Αυτά τα τραγουδάκια θέλω. Αυτά τα τραγουδάκια είναι φιλιπρέπεια. Δεν ξέρω.
1: Είναι.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε εδώ πέρα. Και θέλω να πω ότι. Θέλω να πω το εξής. Πάτε My Market και ξαφνικά στο τραπέζι σας αποκτάτε αρώματα Ασίας. Noodles, σόγια, γλυκά, τσίλι, αρωματικά λάδια καρύδας. Όλα όσα χρειάζεται για να φτιάξεις πιάτα με γεύση, χαρακτήρα και εξωτικό αέρα. Και επειδή κάθε καλό ταξίδι θες για το γλυκό σου, θα βρείτε και αυτά τα δροσερά μόκι. Παιδιά, εμένα αυτά μόκι, τα οποία μόκι δεν λέγονται, αυτά ή σε τρελαίνουν ή δεν σου αρέσουν καθόλου. Εγώ με αυτά μόκι τρελαίνομαι. Και μου αρέσουν και τα μόκι παγωτό. Είναι φοβερά. Τα πάντα, παιδιά, My Market μόνο θα βρείτε τα πάντα ακόμα και για ασιατική κουζίνα. Και φυσικά, χρόνια πολλά στις ποτά εγώ.
2: Τα μότσι λες, παιδιά.
0: Α, μότσι λέγονται, ναι.
2: Τα μότσι λες.
1: Και εγώ προσπαθώ να καταλάβω τώρα ποιο είναι το μότσι, λέω κάτι καινούριο θα είναι.
0: Ναι, μου αρέσουν πάρα πολύ με αυτά. Λοιπόν, παιδιά, και σποταγουιλάρα μαζί μας, 10 χρόνια λειτουργίας, οι άνθρωποι έχουν ετοιμάσει τρελές προσφορές. Θα πάτε μια βόλτα από την Παλίνη, Λεωφόρος Πάτωνος στο 17ο χιλιόμετρο. Θα είμαστε και εμείς εκεί πέρα με live radio. Θα στα πούμε σε λίγο όλα. Απλά έχουν φρικάρει εκεί πέρα, δίνουν 10 χρόνια δωρεάν σέρβις. Αν είστε σε εποχή που θέλετε να πάρετε αυτοκίνητο, αξίζει, είναι ευκαιρία τώρα που έχουν 10 χρόνια και έχουν μουρλαθεί και δεν ξέρουν τι κάνουν. Πάμε.
1: Για την απόλυτη, παιδιά, αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός σας, σας έχω Luxurious Sun Care Stick SPF 50+. Αντιλιακό στίκ υψηλής προστασίας. Πάει παντού έτσι και στη μύτη και στα χείλη, και είναι μικρές οι περιοχές. Δεν έχει λιπαρή υφή, προσφέρει αποτελεσματική προστασία, στοχευμένη προστασία και φυσικά το βασικό διαρκεί ακόμη και μέσα στο νερό. Θα το βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies. Η Ίντερμετ ήταν μέγας χορηγός της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος. Τι έπαθα σήμερα.
2: Και να πούμε λοιπόν, παιδιά, ότι φυσικά μαζί μας είναι και η Green, η δημιουργός των Green Mocktails. Έχει το δικό της μήνυμα για το φετινό καλοκαίρι. Game over στο hangover. Green Mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit και ρόδι ginger lime. Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Και μην ξεχνάτε ότι η Στίχημαν είναι επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026 και έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν ώψη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με εγγραφή σου χρησιμοποίησε το promo code παγκόσμιο 2026 και παίρνεις μία σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21 ετών Γιάννο, παίξει υπεύθυνα.
0: Για να πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο του celebrities, Μίτσο.
2: Κόσμε μου, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Και θα ξεκινήσουμε με κάτι που απασχόλησε πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα, τουλάχιστον τηλεοπτικά. Δεν ξέρω αν είδατε κι εσείς ένα αποκλειστικό που βγήκε από την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα. Και το αποκλειστικό αυτό ήταν συγκεκριμένο ότι η Ναταλία Γερμανού ή ότι ο Αλφα, βάσει με όλες τις περικοπές αυτές που γίνονται, Μαρία, αν δεν κάνω λάθος, γιατί όπως βλέπουμε γίνονται πολλές περικοπές στα κανάλια και κυρίως στις πρωινές ζώνες. Δηλαδή το βράδυ πέφτει πολύ χρήμα, το πρωί προσπαθούν να το μειώσουν. Ότι μέσα σε όλο αυτό το πράγμα που επικρατεί, ότι θα σταματήσουν την εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού.
1: Ναι.
2: Που μιλάμε, παιδιά, είναι για μια εκπομπή που είναι. Πόσα χρόνια είναι.
0: Καλά, είναι δυνατόν να εκπομπή, αφού πάει.
2: Είναι πάρα πολλά χρόνια.
1: Και πολύ πετυχημένη.
2: Πάει πάρα πολύ καλά.
0: Ισχύει αυτή.
2: Η Ναταλία Γερμανού είναι η Ναταλία Γερμανού, δεν χρειάζεται να πούμε.
0: Αφού κάνει και νούμερα, δεν κάνει.
2: Κάνει και πολύ καλά νούμερα. Παρ' όλα αυτά βγήκε η Ναταλία και απάντησε με το δικό τη τρόπο. Βασικά δεν απάντησε κι εγώ από.
0: Δεν απάντησε με το δικό του τρόπο.
2: Ναι, δεν απάντησε με το δικό τη τρόπο.
1: Ο Γρηγόρης είναι πάρα πολύ έγκυρος, δεν ξέρω γιατί.
0: Ο Γρηγόρης δεν νομίζω. Ο Λιάγκας το είπε. Δεν το
1: παρακολουθεί. Όχι, παιδιά, ο
2: Μελάς το είπε.
1: Ο Μελάς είναι πάρα πολύ έγκυρος.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα.
2: Επειδή μίλησε, ρε παιδί μου, και ο Ραφαλίδης στις κάμερες, είπε κιόλας, ρε παιδί μου, η Ναταλία, να πω στους αδέλφους ρεπόρτερ ότι μόνο πλέον ο Παναγιώτης Ραφαλίδης θα μιλάει εξ ονόματός μας. Οπότε μην στείνεστε μέσα στη ζέστη τσάμπα να περιμένετε κανένα από εμάς. Μόνο ο Ραφαλίδης θα μιλάει για εμάς. Του χρόνου συνέναρξη της επόμενης σεζόν θα σας τα πει όλο ο Παναγιώτης. Σαν να λέω ότι συνεχίζουμε. Πάντως είναι λίγο άσχημο όλο αυτό που γίνεται τώρα.
0: Καλά, και γιατί δεν βγαίνει να το πει, άμα δεν ισχύει. Τώρα ποιο είναι.
2: Καλά, και όχι.
0: Τι παιχνίδια παίζονται εκεί μέσα.
1: Και ο Ραφαλίδης ήταν πολύ αστείο. Γιατί λέει ότι μία μέρα με ρώτησαν και μου είπαν μπράβο, ανανεώνεται. Και την επόμενη μέρα μου λένε κόβεστε. Δηλαδή με μία μέρα διαφορά.
2: Πάντως αυτό που γίνεται στην ελληνική τηλεόραση είναι λίγο περίεργο. Η αλήθεια είναι. Είναι λίγο απότομο.
1: Τώρα για να ακουστούν και αυτά ότι ξαφνικά.
2: Όχι, ρε παιδιά, εννοείται ρε παιδί μου ξαφνικά.
0: Τι απότομα ρε παιδιά, αυτά γινόντουσαν πάντα τώρα. Να ξέρετε,
1: τι πετυχημένη εκπομπή να πούνε ότι κόβεται.
0: Όχι, αυτό όχι.
2: Για τα μπάτζετ εγώ λέω.
0: Για τα μπάτζετ, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Αυτά, εγώ σα πω κάτι. Τι ξέρω εγώ τώρα τι γίνεται. Να σου πω τι γίνεται.
2: Για πε εσύ που
0: ξέρει. Λοιπόν, ξεκινάμε. Έχει γίνει ένα χαμό πέρα από αυτό με την Ναταλία Γερμανού που δεν ισχύει. Το θέμα είναι ότι έχει ακουστεί, όχι έχει ακουστεί από τις ειδήσεις, το ακούμε και από τις ειδήσεις από τα πρωινά, ότι υπάρχει μεγάλο κόψιμο budget στην ελληνική τηλεόραση. Αυτό δεν είναι κάτι που το λέω εγώ, είναι γνωστό. Το θέμα είναι για ποιο λόγο γίνεται. Θες να πούμε αλήθειες, για ποιο λόγο γίνεται.
2: Για ποιο λόγο,
0: αλήθειες. Και ξαναδείς, υπάρχουν δύο τινά. Εγώ, χωρίς να έχω κάποια πληροφόρηση, να ξέρετε, επειδή είμαι συνωμοσιολόγος, το budget πέφτει για δύο λόγους. Ο ένας είναι σίγουρα ότι πλέον υπάρχει μεγάλη πίτα, την έχουν πάρει τα social media. Δηλαδή στις διαφημίσεις και σε αυτά. Συν το ότι, αν δεν κάνω λάθος, κάπου το άκουγα, στις 15 Ιουλίου ή Ιουνίου, δεν θυμάμαι, ανοίγει και το TikTok ένα νέο κόλπο, το οποίο θα μπορείς να διαφημίσεις ένα προϊόν και να μπαίνει ο άλλος να το αγοράζει απευθείας από το TikTok μέσα. Όχι να σε κάνει redirect. Οπότε καταλαβαίνει, θα βγουν όλοι στο TikTok και θα πουλάνε προϊόντα. Γενικά. Το marketing έχει φύγει πάρα πολύ στην οικονομική πίτα, στις διαφημίσεις.
2: Εντάξει, να σου πω, και είναι αλλιώς να πιάσει τώρα έναν influencer που τα βίντεο του μπορεί να βλέπουν 500.000 άτομα, και αλλιώς να δώσει την τηλεόραση που μπορεί και να
0: δεν είναι αυτό όμως. Το θέμα με τα social είναι άλλο. Το θέμα είναι ότι στην τηλεόραση υπάρχει σοβαρή τέτοια, από τις διαφημιστικές το λέω, το ξέρω, είναι το ποιος βλέπει τι. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι ένα προϊόν δεν ξέρεις πού το πουλάς. Δηλαδή, λες, κάνει μια εκπομπή 10%. Τι σημαίνει αυτό το 10% πρακτικά? Δεν καταλαβαίνεις.
2: Στον άλλη, πόσες γυναίκες όμως
0: είναι. Δεν είναι καλά, εντάξει, client mind. Θέλω να σου πω ότι στα social οι μετρήσεις είναι πολύ πιο. Στα social. Ναι. Ή και στις δορυφορικές και στις καλωδιακές τηλεοράσεις.
1: Πιο συγκεκριμένα, ναι.
0: Ακριβώς. Γιατί όταν άλλο έρθει social, Instagram, TikTok, αυτό, YouTube, whatever, παίρνει νούμερα κανονικά. Ξέρει τι πουλάει σε τι. Το άλλο είναι κάτι πολύ γενικό.
2: Να σου πω όμως και εγώ και κάτι άλλο.
0: Ναι.
2: Δεν φταίει και η τηλεόραση αυτό το πράγμα. Και θα σου πω,
0: φταίει.
2: Και ας πάμε στις πρωινές εκπομπές.
0: Ναι.
2: Υπάρχει κάποια πρωινή ψυχαγωγική εκπομπή το τελευταίο διάστημα? Όχι. Για ποιο λόγο εταιρείες, δεν ξέρω, παιδί μου, με καλλιτικά, με ωραία πράγματα, γιατί εκείνη την ώρα όσο επιτοπλίστων βλέπουν γυναίκες το πρωί.
1: Και μεγάλη ηλικία ο συνήθως. Πολύ λίγες.
2: Άλλο θέλω να σου πω. Ποια εταιρεία θα πάει να διαφημιστεί σε μια εκπομπή που συζητάνε για σοβαρά θέματα συνέχεια το πρωί 10 με 1 για πολιτικά, για δολοφονίες, ναι, για βιασμούς, για το οτιδήποτε. Έχει χάσει, ρε παιδί μου, την έγκλητη στην τηλεόραση.
1: Έχει αλλάξει
2: αυτό
1: πολύ.
2: Το ωραίο που υπήρχε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ναι.
2: Πώς θα πάνε να διαφημιστούν
0: όλα αυτά? Όλα αυτά είναι, αλλά σου λέω και πάλι το μετρήσιμο του πράγματος είναι πάρα πολύ βασικό. Είναι πάρα πολύ βασικό το μετρήσιμο του πράγματος. Κάτι λένε τώρα ότι θα γίνει μια σύμπραξη, αυτή είναι η πληροφορία εκ των έσω. Μιλάνε όλα τα κανάλια μεταξύ τους, μαζί με την Nielsen, να αλλάξει ο τρόπος με τα νούμερα. Δηλαδή κάτι
2: και
0: να.
2: Πώς το κάνουν?
0: Δεν ξέρω. Έχω ακούσει ότι κάτι συζητάνε κάποια πράγματα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Αλλά το βασικό είναι, παιδιά, οι διαφημίσεις. Οι διαφημίσεις φέρνουν τα λεφτά, τα κανάλια από εκεί βγάζουν λεφτά. Καλά, μην κορδεύομαστε. Όλοι από εκεί βγάζουν και το ραδιόφωνο από εκεί βγάζουν. Από τις διαφημίσεις βγάζουν λεφτά. Δηλαδή, η διαφήμιση κινεί το πράγμα. Οπότε, αυτό ή θα το αλλάξει η τηλεόραση για να έρθει στα επίπεδα, ή μπορεί να γίνει τηλεόραση όπως στην Αμερική, μόνο τύπου Cosmote TV, ξέρεις πώς λέγεται.
2: Ναι. Μην ξεχνάμε κιόλας ότι έχουν υπογράψει σχεδόν όλα τα κανάλια για μια πλατφόρμα, έτσι, για να είναι ενωμένα και τα τέσσερα, ναι, κανάλια. Ναι. Το είχαμε πει αυτό πριν κάποια στιγμή.
1: Ούτως ή άλλως είχαν αλλάξει. Θυμάστε, παλιά ήταν το γενικό που κοιτάγατε, το γενικό κοινό.
0: Ποτέ δεν κοιτάγανε. Μάλλον το δυναμικό κοιτάγανε.
1: Όχι,
0: πάντα.
1: Από ένα σημείο και μετά μπήκε το δυναμικό.
2: Τα τελευταία 20 χρόνια.
0: Τα τελευταία 20 χρόνια, Μαρία. Τώρα, δηλαδή,
1: ναι, τα προηγούμενα όμως, παιδιά, ήταν μόνο
0: το γενικό.
1: Δεν υπήρχε το δυναμικό.
0: Το γενικό τι να το κάνεις? Το γενικό είναι μέσα πάρα πολύ. Το γενικό δεν το μετράνε, γιατί δεν είναι, έχει μέσα και τους μεγάλους πολύ σε ηλικία και τους πολύ μικρούς που δεν είναι αγοραστικό κοινό. Οπότε δεν ενδιαφέρει τη διαφημιστική. Δεν ενδιαφέρει
1: ναι,
0: το.
1: Πλέον, ναι,
0: δεν ενδιαφέρει. Δηλαδή, ωραία, βλέπουν, ξέρω εγώ, 50 γέρι και 50 πιτσιρίκια. Δεν μας ενδιαφέρουν. Το θέμα το τέτοιο. Το άλλο ποιο είναι? Το άλλο είναι όσον αφορά με την τηλεόραση, που θα δούμε αλλαγές σίγουρα. Είναι, ρε φίλε, ότι είμαστε πάρα πολύ μικροί δεξαμενοί κόσμοι. Δηλαδή, είμαστε 10 εκατομμύρια. Θα σου πω, δεν μπορούν να γίνουν τρελά πράγματα. Τα λεφτά ήδη που έχουν πέσει είναι πάρα πολλά. Αυτή τη στιγμή οι διαφημιστικές δεν είναι μαλακές. Δηλαδή, θα σου πω, και αυτοί θέλουν να πάρουν το μάξιμουμ. Οπότε, γίνεται όλο αυτό που γίνεται, και αν δεν αλλάξει, θα αρχίσει να φθήνει και όλο. Και θα μείνουν στην τηλεόραση μόνο τα live events, αθλητικά.
2: Ειδήσεις, σίγουρα.
0: Ειδήσεις έχουμε παντού, δεν έχουμε κάτι άλλο. Ειδήσεις έχουμε, και μετά οι παραγωγές θα πάνε σε digital platform.
2: Έτσι φαίνεται.
0: Δηλαδή, αυτό που γίνεται και στο εξωτερικό, ρε παιδιά. Δηλαδή, και στο εξωτερικό, δηλαδή, υπάρχει δημόσια τηλεόραση η οποία είναι αυτό. Ειδήσει λένε όλα τα, και στην Αμερική.
2: Εντάξει, έχουν και τηλεπαιχνίδια. Έχουν και show όμω.
0: Α, και τα τηλεπαιχνίδια σε καλωδιακές έχουν πάει. Κάνει λάθος, Μίτσο. Τα μεγάλα παιχνίδια και αυτά τα show τα μεγάλα σε καλωδιακές τηλεόραση είναι. Δεν είναι, πώς λέμε, mega antenna και τέτοια. Είναι σε καλωδιακά, σε πακέτα το έχουν. Τέλος πάντων, θέλω να σου πω ότι θα γινόταν και αυτό. Δεν θα πεθάνει τηλεόραση, απλά θα αλλάξει τρόπο. Για λέγε.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα στον αγαπημένο σου Μάικλ Τζόρνταν, ο οποίος συνεχίζει τις διακοπές του στην Μύκονο. Έχει ξετρελαθεί για ακόμα μια φορά με την ελληνική κουζίνα. Συγκεκριμένα, όπως διαβάζω εδώ πέρα, τρελαίνεται για γαρίδες σαγανάκι.
0: Το νιου.
2: Άστακο μακαρονάδα. Τύρο καυτερί. Καλαμάρι ψητό γεμιστό. Καλαμαράκια τηγανιτά.
1: Θαλασσινά,
2: Φουλ θαλασσινά, φουλ θαλασσινά. Και του αρέσουν πολύ και οι σαρδέλες. Που έχει φάει και έχει τρελαθεί.
0: Μάικλ Τζόρνταν, μας τρελαίνεις.
2: Και σαρδελίτσα ο Μάικλ Τζόρνταν. Και όπως βλέπω εδώ πέρα, έχουν εντυπωσιαστεί όλοι από το πόσο. Γιατί μπορεί να λέγαμε τις προάλλες ότι ξέρεις, μπορεί να είναι λίγο ξινός, μπορεί. Πάντως το χέρι στην τσέπη το βάζει, διότι σε όσα μαγαζιά έχει καθίσει.
0: Εσύ έλεγες ότι είναι λίγο ξινός, μην πάρει και μένα η μπάλα.
2: Ναι, προφανώς. Διαχωριστές σου. Σε όσα μαγαζιά έχει καθίσει, έχει χώσει το χέρι στην τσέπη. Και αν ο λογαριασμός, για παράδειγμα, είναι 5.000 ευρώ, 4.000 ευρώ, πάντα δίνει από το 50% και πάνω του λογαριασμού.
1: Αλήθεια.
2: Ναι. Mm. Πάντα. Πάντα έχει δώσει, δηλαδή, από το 50% και πάνω. Δεν είναι τσιγκούνης. Το χεράκι το βάζει τσιγκούνη.
0: Μάλιστα.
2: Πάμε τώρα σε μια είδηση που θα σε ευχαριστήσει πάρα πολύ, συγκεκριμένα εσένα, Φάνη. Ο Πάνος Μιχαλόπουλος επιστρέφει στην ελληνική τηλεόραση.
0: Έλα ρε, πολύ συμπάθησε εμένα ο Πάνος. Πολύ μου αρέσει ο Πάνος Μιχαλόπουλος.
1: Πολλά χρόνια που έχει.
2: Πάρα πολλά. Και όπως φαίνεται λοιπόν, μια δραματική σειρά του Α ήταν αυτό το οποίο τον έκανε και τον έπεισε να γυρίσει πίσω στην τηλεόραση. Και φαίνεται ότι θα είναι ένας από τους πρωταγωνιστές και μετά από πόσα χρόνια είναι πάρα πολλά.
1: Νομίζω ότι ζει καν στην Αθήνα, έτσι.
2: 15 χρόνια είναι σίγουρα.
0: Ωραίος ο Πάνος. Από τους πιο συμπαθείς ηθοποιούς που υπάρχουν. Πολύ τον γουστάρω. Για λέγε και σε τι θα γυρίσει.
2: Σε σειρά δραματική, όπως σειρά ετοιμάζει και ο Αντένα Μαρία Ειδικιά για εσένα. Τι? Κρίνω και Αγκάθι λέγεται. Από τουρκικό είναι. Κρίνω και Αγκάθι από τουρκική σειρά.
1: Α, ωραία.
2: Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει, Μαρία.
0: Αρχίσαμε πόρα τις μουρκές, ναι.
2: Σ' αρέσουν.
1: Τέλεια, μ' αρέσουν αυτά.
2: Dragons δεν ξεκινάει γι' αυτό στον Sky. Είδαμε το πλατό πάρα πολύ ωραίο.
0: Εγώ το είδα από κοντά γιατί γυρίζεται πλάγια δίπλα από
2: πολύ μας. Ωραίο το πλατό, φίλε.
0: Το πλατό πηγαίνει φοβερό του Dragons. Εγώ το είδα από κοντά.
2: Και στον Αρένα ήταν καλό, αλλά τώρα είναι.
0: Όχι, είναι 30 φορές καλύτερο.
2: Ναι.
0: Το τέτοιο. Πέτυχα τον Ανεμάνδη απέξω μου σκότωσε τον έρωτα. Με παίρνε βόλτες, μου δείχνει. Μέχρι τις μπρίζες μου δείξε. Μέχρι τις μπρίζες. Σάκι πρέπει να φύγω. Όχι, εδώ να δει. Θα είναι ωραίο, φέτος. Τουλάχιστον από σκηνικό θα είναι ωραίο. Το θέμα είναι να σκάσουν και καμιά ιδέα, να πάρουμε καμιά ιδέα από κανένα επιχείρηση. Εμένα μου αρέσουν αυτά.
2: Εσύ θα μπορούσες να πας ως.
0: Ως τι, ιδέα έχω.
2: Ως Δράκος.
0: Α, ως Δράκος, ναι. Μπράβο, ως Δράκος, ναι. Α, ναι. Αλλά δεν
2: ήταν μια. Γιατί και στην Αμερική είχα δει κάποιον κωμικό που είχε πάει.
0: Ναι, αλλά δεν έχω κάνει κάποια δικιά μου επιχείρηση.
2: Όχι να κάνεις δικιά σου επιχείρηση, δεν σε νοιάζει αυτό.
0: Είναι.
1: Επένδυση
2: θα κάνεις.
0: Α, να σε σαν επενδυτή. Μα δεν έχω δικά μου λεφτά. Θα σου πω, τουλάχιστον για κάθομαι να επενδύσω τώρα. Όπως επενδύω βαθιά. Αλλά
2: δεν σου λέω τώρα να πάρεις επενδύσεις, ρε Φάνη. Να πάρεις μια επένδυση.
0: Θα πάω μάλλον ένα χιλιάρικο να έρθει όλο να μου πει: έχω μια ιδέα. Ωραία, βάζω και 500 ευρώ εγώ. Εκεί πάνε ρε φίλε και
2: πάνε. Μην βάλεις 100 χιλιάρικα, παιδί μου, σου μιλά για 5, 2 χιλιάρικα.
1: Καλά, δεν πάνε για τόσο ρε εσύ. Πάνε για ποσά.
0: Θα πάω εγώ εκεί πέρα λοιπόν, φίλε, πολύ ωραία ιδέα σου. 1500 ευρώ δικά μου.
2: Από μένα.
0: Καλά, εντάξει. Λοιπόν, πάμε σε παιχνίδι. Ξυπνάτε. Κουναβομυριούχο. Παιδιά, έχουμε παιχνίδι. Έχουμε παιχνίδι σοβαρό. Πάμε να δώσουμε ρολόγια και χρυσαφικά jewelries από Season Time και Zerar. Έρχεστε, στέλνετε όνομα, κινητό τηλέφωνο στο Viber του σταθμού και πάμε να παίξουμε. Είναι όλα ψέματα. Ένα πράγμα υπάρχει και είναι το σκοτάδι.
3: Διάβησας!
0: Σκάσε! Σκάσε! Σκάσε!
4: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
6: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 8 Ιουνίου έως και την Τετάρτη 10 Ιουνίου, Νιτσιάκος συσκευασμένα νοπά πουλερικά 25% φθηνότερα. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί 7 και 45 το κιλό. Και Baby Lino παιδικές πάνες και Baby Care Sensitive Plus μορομάντιλα Triple Pack σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
7: 10 χρόνια Σκόταγου. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. SpotaWheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Music 892.
9: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Poltrona Sofa, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
12: Poltrona Sofa, solo divani
13: di qualità.
14: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
15: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
16: Okay.
17: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
15: Ποιο?
18: Το Aquila's Meal.
15: Τι είναι?
18: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
16: Okay.
18: Aquila's Meal. Το θέλεις?
19: Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
20: Στις κόλλες πλακιδίων κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
21: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
22: Your girl could never
23: move like this.

0: Λοιπόν, παιδιά, αυτό το Σάββατο 20 Ιουνίου τα κουνάβια ο Music 89,2 δίνουν ραντεβού στη Spotawil. Πάμε και εμείς να γιορτάσουμε τα 10 χρόνια της Spotawil στην Παλίνη. 5 μέχρι το απόγευμα θα είμαστε εκεί πέρα. Θα έχουμε live radio στην Παλίνη, λεωφόρος Πάτων 17 χιλιόμετρο. Όπου εκεί, παιδιά, θα έρθετε από κοντά να γιορτάσουμε μαζί 10 χρόνια λειτουργίας Spotawil. Σας είπα ότι θα βγει και με ζες. Και μόνο για τα κουνάβια και το Music 89,2, πέρα από τα δώρα που δίνει η Spotawil γενικά, εμείς εκεί θα κάνουμε μια κλήρωση για ένα. Ακούτε να δείτε, δεν υπάρχει λόγος. Σας είπα, σας τραβάω στα live radio μας, αλλά βγάζω και μεζέ. Σας τραβήξουμε μέχρι εκεί, γιατί θα πάρετε δώρο για 6 μήνες leasing, δηλαδή 6 μήνες θα το έχετε και θα είναι και πληρωμένα όλα έξω από τη βενζίνη σας. Premium SUV. Premium SUV, παρακαλώ. Χτυπάω και το τέτοιο. Αυτό είναι μόνο για τους ακροατές των κουναβιών που θα έρθουν εκείνη τη μέρα. Σας περιμένουμε εκεί να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Και φυσικά, δεν ξέρω αν έχετε εξεταστική, αν τρέχετε ή απλά ακούτε κουνάβια και θέλετε κάτι σε σοκολάτα. Τώρα, Beat Snack and Coffee, γιατί όλοι βρίσκουμε το δικό μας beat στην beat. Και είμαστε και beat για beat.
1: Έχετε δει την νέα διαφήμιση του WhatsApp? Μιλάει, παιδιά, στην ψυχή τη Gen Z γενιά. Φέρνει όλες τις αγωνίες του προσκήνιο, τα όνειρα, τα πάντα, τα πάντα. Αλλά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα, νέα τοποθέτηση για να χωρέσει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων. Και η νέα διαφήμιση αυτή αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι. Γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Και πάμε λοιπόν σε όλους, μάλλον αναφέρομαι σε όλους εσάς που αναζητάτε το καλοκαίρι μια δροσιστική και απολαυστική επιλογή χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες. Σας έχω τη λύση. Υπάρχουν τα Green Mocktails, παιδιά. 6 μοκτέιλιες γεύσεις, τι θέλετε, μοχίτο, παλόμα, bitter orange spritz και πολλές άλλες ακόμα. Green, με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Και να πούμε λοιπόν, παιδιά, ότι φυσικά μαζί μας είναι και το παγωμένο φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι, που δεν υπάρχει κάτι καλύτερο, ειδικά τώρα που είναι και το καλοκαιράκι μας. Αγνό προϊόν της φύσης, χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα. Και εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις. Και μετά απορείς ποιος το ήπιε. Σε αυτό το τόπο λοιπόν το νερό το λέμε Ζαγόρι.
0: Φίλες και φίλοι, θέλω να ανοίξετε τα αυτιά σας, γιατί ξεκινάει το παιχνίδι. Κουναβομυριούχος! Πάμε!
3: Κουναβομυριούχος.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε.
1: Γεωργία.
0: Γεωργία μου!
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, παιδί μου, καλημέρα. Γεωργία μου, είσαι έτοιμη? Δεν ρωτάω τίποτα. Ξεκινάω. Multiple choice είναι. Σα 25% πιθανότητα να κερδίσεις. Έτοιμη?
4: Εντάξει, έγινε.
0: Γεωργία, ποιος ναι. είναι ο πρώτος αυτοκράτορας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας που γεννήθηκε εκτός Ιταλίας? Ο Τραϊανός, ο Ανδριανός, ο Βεσπιανός ή ο Τίτος?
4: Το Α.
0: Τι είπε το Α?
1: Το Α.
0: Τραϊανός.
4: Ναι.
0: Έτσι, τύχη.
4: Ναι.
0: Θες να σου δώσω μια δεύτερη ευκαιρία να το ξανασκεφτείς? Τραϊανός, Αδριανός, Βεσπιανός, Τίτος.
2: Τίτος.
0: Σκάσε ρε.
4: Τραϊανός από πάλι.
0: Ποιος?
4: Τραϊανός από.
0: Α, είναι και βλαμμένο. Παιδί μου. Τραϊανός, Ανδριανός, Βεσπιανός ή Τίτος?
4: Βεσπιανός.
0: Βεσπιανός.
4: Ναι.
0: Μια τελευταία φορά. Τραϊανός, Ανδριανός, Βεσπιανός ή Τίτος?
4: Τώρα. Άντε, να πω... Να πω Τίτος αυτή τη φορά.
1: Πολύ σταθερή σε βλέπω.
0: Αυτή τη στιγμή έχεις πει Α, Γ και Δ. Ωραία, το Β δεν είναι τον Ανδριανό, τον βγάζω απ' έξω. Τελευταία ευκαιρία. Τραϊανός που έχεις πει, Βεσπιανός που έχεις πει ή Τίτος που έχεις πει?
4: Τίτος.
0: Ήταν ο Τραϊανός το Α.
2: Και επέμεινες.
0: Και επέμεινες, παρακαλώ.
2: Έχω Κωνσταντίνο.
0: Κωνσταντίνε, καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, κολού, καλημέρα. Λοιπόν, είσαι έτοιμος?
5: Πανέτοιμος.
0: Ποιος μαθηματικός εισήγαγε πρώτος τη σημειογραφία? Τη σημειογραφία, όχι οποιαδήποτε, τη σημειογραφία σίγμα για το άθροισμα. Εύκολο. Ο Λάμπιτς, ο Νεύτων, ο Όιλερ ή ο Γκάους?
5: Ο Γκάους.
0: Τελική σου απάντηση?
5: Τελικότατη.
0: Εγώ θα σου πω να τα αλλάξεις.
5: Εγώ θα σου πω δεν θα τα αλλάξω.
0: Πολύ καλά θα κάνεις, γιατί είναι ο Όιλερ. Έχασες. Γεια! Επόμενος.
2: Χρήστο.
6: Καλημέρα, Φανούλη.
0: Καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα. Ποιος πίνακας του Βέρμερ θεωρείται το τελευταίο ολοκληρωμένο έργο του?
6: Εύκολο.
0: Η Δελαπόντιος. Όχι, τι λέει, η Δελαπόντιος. Πώς λέγεται, ρε. Η Δαντελοποιός.
2: Καλά, εντάξει. Η Τελαμπόγκο και η Τελαμπόγκο.
0: Η Τελαμπόγκο.
2: Η Δελαπόντιο.
0: Η Δαντελοποιό. Η γυναίκα με το Μαργαριταρέκι. Σκάστε, ρε. Η γυναίκα με το Μαργαριταρέκι Σκουλαρίκι. Η αλληγορία τη πίστη ή το μάθημα μουσική.
6: Το μάθημα μουσική.
0: Τι είπε, ρε. Δεν άκουσα, τι είπες.
6: Μουσικής, ο τελευταίος.
0: Άλλαξε το, αγόρι μου, γιατί είσαι καλό παιδί, άλλαξε το.
6: Θα αλλάξω, λες.
0: Ναι.
2: Ποιος ξέρει.
0: Η Δαντελοποιός, η γυναίκα με το Μαργαριταρένιο Σκουλαρίκι, η αλληγορία της πίστης ή το μάθημα μουσικής.
6: Το μάθημα μουσικής.
0: Εσού πάλι άλλαξε το, ήταν η αλληγορία της πίστης. Τι να κάνω. Παρακαλώ.
2: Έχουμε Ελεάνα.
0: Ελεάνα μου.
3: Μέρα.
0: Καλημέρα, Ελεάνα μου. Καλά είσαι, δεν είσαι σχολείο, τι, πώς χρόνο είσαι.
3: Εγώ 28.
0: Πήγες 28, ρε παιδάκι μου.
3: Έφτασα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Ελεάνα μου, ποιος ανακάλυψε τον πλανήτη ουρανό. Ο Κέπλερ, ο Γαλιλαίος, ο Χέρσελ ή ο Χόινιχτένς.
3: Ο Γαλιλαίος.
0: Α, είδες πως φαίνεται. Έχεις τελειώσει κάτι αντίστοιχο. Μ' ακούς.
3: Ναι.
0: Έχεις τελειώσει κάτι αντίστοιχο, αστρονομία, κάτι, πού το ξέρεις.
3: Αστροφυσική.
0: Λέει, σοβαρά.
3: Σοβαρά.
0: Συγγνώμη, είσαι αστροφυσικός, όντως.
3: Είμαι αστροφυσικός.
1: Εντάξει.
3: Όσο είσαι εσύ, είμαι κι εγώ.
0: Εντάξει, γιατί ήταν ο Χέρσελ και λέω. Ναι, παρακαλώ.
1: Ελένη.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, παιδί μου. Ποια δυναστεία κυβέρνησε την Κίνα αμέσως πριν τους Μινγκ? Η Μιέν, η Σόγκ, η Γιουάν ή η Τσινγκ?
3: Η Τσινγκ.
0: Βρε, δρόμο. Τραβάκας για δουλειά. Η Τσινγκ, η Γιουάν.
2: Έχουμε
0: το. Τσινγκ, το λες και με ύφος.
2: Έχουμε το Γιάννη, ο οποίος είναι στεναχωρημένος γιατί τον έχεις κλείσει πολλές φορές.
0: Γιάννη μου, κακός είσαι στεναχωρημένος, αγόρι μου, τώρα θα παίξεις. Γιάννη, καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Ποιος ήταν ο τελευταίος αυτοκράτορας της Αυστρο-Ουγγαρίας? Ο Φραγκίσκος Ιωσήφ, ο Κάρολος ο Α, ο Φερδινάνδος ο Α ή ο Όθων των Αμπσβούργων?
7: Όθων.
0: Πάρταν. Κάρολος Α.
1: Επόμενος.
0: Φίλιππε.
8: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Φίλιππε. Ποιος έγραψε το μυθιστόρημα «Ο άνθρωπος χωρίς ιδιότητες»? Ο Χέρμαν Εσεν, ο Ρόμπερτ Μουζίλ, ο Τόμας Μαν ή ο Κάφκα?
8: Ο Ρόμπερτ.
0: Πάρτα κι εσύ. Ο Ρόμπερτ. Ποιος είπες?
8: Ο Ρόμπερτ.
0: Ρε κερατά. Σωστό, ρε κερατά.
2: Καλά να πάθεις, βιάστηκε.
0: Το κέρδισε. Το κέρδισε. Τρομάρα σου. Ο Ρόμπερτ Μουζίλ. Καλά.
2: Στο φόρεσε.
0: Εντάξει, μιλάμε για
2: Δικός ήταν.
1: Περίμενε, μην κλείσεις.
0: Ο Ρόμπερτ. Είπε ένα Ρόμπερτ έτσι και το κέρδισε ο Τρίβλακας.
1: Περίμενε
0: κιόλας, μην χάσουμε τον πελάτη. Ναι, παρακαλώ.
2: Κάτσε, παίρνω την Άννα.
0: Πάμε τώρα από χορέντα. Κοίτα τώρα, αυτός πήρε δώρο έτσι, θα τον έκλειβα κι αυτόν. Γάμο.
1: Σου ξέρει.
0: Λοιπόν, πάμε, ξυπνάτε. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2 είναι, παιδιά, το Viber σταθμού.
2: Έχουμε Άννα.
0: Άννα μου.
9: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, μικρό μου παιδί, καλημέρα. Είσαι έτοιμη?
9: Είμαι έτοιμη.
0: Ποια ομάδα κέρδισε το πρώτο Champions League μετά τη μετονομασία του θεσμού το 1993? Η Μπαρτσελόνα, η Μαρσέη, η Μίλαν ή ο Άγιαξ?
9: Θα πω ο Άγιαξ.
0: Ο Άγιαξ, ήταν η Μαρσέη, γεια. Επόμενος.
1: Πάνος.
0: Πάνο.
10: Ναι, καλημέρα, γεια σου
0: Δημητρή. Γεια σου, καλημέρα. Αλέξανδρε.
2: Γεια σου, Αλέξανδρε.
0: Ποιος σκηνοθέτης έχει κάνει τις περισσότερες ταινίες που έχουμε κερδίσει Όσκαρ καλύτερης ταινίας? Ο Στίβεν Σπίλμπερκ, ο Μπίλι Γουάιντερ, ο Γουίλιαμ Γουίλερ ή ο Φρανκ Κάπρα?
10: Το Αλφα.
0: Βρε, φύγε από εδώ, βρε, βλακό μου, τρώθες και το Αλφα. Είπες ο Στίβεν Σπίλμπερκ, ήταν ο Γουίλιαμ Γουίλερ. Και δεν θα λέτε Αλφα, Βήτα, Γάμα, Δέλτα, θα λέτε όνομα. Επόμενος.
2: Έχουμε την Νικόλ.
0: Νικόλ. Ναι. Έλα, Νικόλ.
11: Καλημέρα.
0: Έλα, Νικόλ μου, καλημέρα. Νικόλ. Ποιος ηθοποιός υποδίθηκε το Hannibal Lecter πριν τον Άντονι Χόπκινς? Ο Τζιν Χάκμαν, ο Μπράιαν Κόξ, ο Ρόμπερ Ντενίρο ή ο Τζακ Νίκολσον?
11: Ο Τζακ Νίκολσον.
0: Βρε, μαρσουπιλαμή. Πήγαινε μπες στην γη μέσα. Πάλιο κουνέλι. Ήταν δυνατόν. Μπράιαν Κόξ.
1: Ελεάνα.
0: Ο Τζακ Νίκολσον, ναι. Άκου τι είπε η Σουρκάτα η άλλη.
1: Κάτσε, γιατί έπεσε η Ελεάνα.
0: Εντάξει, αυτό ήταν πανεύκολο, φίλε. Γιατί όλοι οι άλλοι αποκλείεται. Πε τον Μπράιαν Κόξ.
2: Πρώτοι δύο ήταν.
0: Δεν ήταν ο Χιου Τζάκμαν. Έλα εσύ. Αυτό ούτε εγώ το ήξερα όταν ήταν ο Μπράιαν Κόξ, αλλά ήξερα ότι οι άλλοι δεν το έχουν παίξει σίγουρα. Παρακαλώ.
12: Παρακαλώ, ο Δημήτρης με τις ερωτήσεις σας βοηθάει.
13: Δεν είναι Hugh Jackman.
12: Πάει το, ο Τζιν Τζάκμαν. Τα ίδια είναι αυτά. Είναι ο Τζιν Χάκμαν, καλά, ό,τι να είναι.
13: Ναι, Hugh Jackman.
12: Μην ξαναμιλήσει, βρε τροπίτη. Παρακαλώ.
13: Τροπίτη.
12: Τροπίτη. Τροπίτη λέει η θεία μου αυτά πώς λένε, τα ζωήφια που τρουπώνουν δεξιά με συμφωνή. Τροπίτη. Ο τροπίτη.
14: Ναι. Ηρώ.
12: Ηρώ. Έλα, ηρώ μου.
15: Ναι.
12: Ξύπνα, ηρώ, καλημέρα.
15: Καλημέρα.
12: Ναι. Πού πας και έχεις τέτοια μούτρα.
15: Στη δουλειά που δεν πηγαίνω, ρε πάνε 9 η ώρα το πρωί.
12: Δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμη.
15: Είμαι πανέτοιμη.
12: Ηρώ μου, εύκολη ερώτηση. Σε ποια ταινία ο Λεωνάρντο Ντικάπριο έπαιξε για πρώτη φορά με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Στο This Boy's Life, στο Aviator, στο Gangs of New York ή στο Deep.

0: Γι' αυτό έχω πει μην αφήνει τα παιδιά να σκηνοθετούν. Παρακαλώ.
1: Έχουμε Στέλιο.
0: Στέλιο, έλα Στέλιο μου, καλημέρα. Καλημέρα. Μ' ακούς?
2: Ναι, ακούω.
0: Δεν σε ακούω, ναι, καλά, εντάξει. Ποιο τραγούδι των Beatles έχει τις περισσότερες cover version στην ιστορία της μουσικής? Το Let It Be, το Yesterday, το Hey Jude ή το Come Together?
2: Το τρίτο, το Come Together.
0: Πάρτο και το τρίτο και φύγε. Λοιπόν, πάμε.
3: Πολύ ωραία.
1: Του άρεσε.
0: Τι θέλω να πω, ερχόμαστε λίγο, παιδιά. Μην πάτε να δείτε τον backroom.
3: Τόσο χαλή, δηλαδή δεν
0: είναι μια βλακεία και μισή. Είναι ένα πιτσιρικά 24, το οποίο σου δημιουργεί προσδοκίες και τελικά είναι μια βλακεία. Στα αφήνει όλα να καταλάβουμε. Μην πάτε και το δείτε.
1: Όχι.
0: Το λένε και καλά, το καλύτερο θέλει να
1: το Obsession λένε επίσης.
0: Το Obsession
1: πολύ
0: δεν,
1: καλό.
0: Το έχω δει, δεν το έχω δει.
1: Πολύ
0: το,
1: καλό.
0: Το backroom, το μόνο που αξίζει είναι. Εσύ το είδες, Λευτέρη.
3: Ρε φίλε, άρεσε,
0: τώρα με σου άρεσε τώρα σοβαρά.
4: Δεν
0: καταλαβαίνω. Να σου πω κάτι. Αλλά θα σα κάνω κάτι μια και τώρα. Θα σα φτιάξω ταινία. Ο μόνο τρόπο για να δει και να σα αρέσει το backdoor, backdoors πως λέγεται, καθίστε να διαβάσετε τι πραγματεύεται η ιστορία και μετά πήγετε δείτε το. Γιατί αν πάτε και το δείτε έτσι δεν θα καταλάβετε τίποτα. Διαβάστε την ιστορία και άμα τη διαβάσετε μπορεί κάτι να γίνει. Λοιπόν, ερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Κουνάβια.
1: Γλώσσες ως γλώσσες.
0: Περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
2: Ο Music 892 και η Κάισα ενώνουν τις δυνάμεις τους και σε περιμένουν στο παιχνιδάδικο Μουστάκας, το Smart Park στα Σπάτα, για ένα ξεχωριστό live radio event γεμάτο μουσική, παιχνίδι και fan challenges. Σάββατο 13 Ιουνίου, η Ντελούλου με τον Ευθύμη Κάλφα και την Αστερόπη Χαϊνά εκπέμπουν ζωντανά από το Smart Park από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι για μικρούς και μεγάλους. Έλα να ανακαλύψεις αγαπημένα επιτραπέζια Κάισα, να γνωρίσεις από κοντά τον Ευθύμη και την Αστερόπη και να γίνεις μέρος της πιο φαν εμπειρίας του Σαββάτου. Music 892, μη λείψει κανείς.
3: Ήρθα στα μπίτια καφέ, αλλά η τυρόπιτα μου έκανε friend request.
4: Θέλω ρόφημα με γεύση, πέμπτη με συννεφιά.
5: Γιατί το κουλούρι δεν είναι εντελώς κυκλικό?
4: Έχω εξεταστική. Ό,τι έχετε σε σοκολάτα τώρα.
5: 200 push-ups ίσον 3 μπέργκερς. Επιστημονικά μιλάω.
4: Κάνω διατροφή. 4 τρώσεις σοκολάτα στην κρέπα.
3: Τι αποφασίσαμε?
5: Πώς διαφωνούμε. Ό,τι όποτε και όπως το θες. Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
6: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
0: Music 892.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
11: Για σκέψου.
10: Mastercard Day.
11: Σωστά.
12: Πάμε σούπερ μάρκετ.
10: Ναι.
13: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
10: Happy Mastercard Day!
14: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
15: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Used.
16: Scandinavian Sleeping and Living.
17: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
18: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
19: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
1: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
11: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
12: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.
20: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music892.
12: Λοιπόν, εδώ είμαστε, μικρά μου Άσβο Ζούλαπα. Επιστρέψαμε και επιστρέψαμε με τον Δημήτρη Μπουλή να κοιμάται όρθιος. Τι θέλω να πω. Συνεχίζουμε, παιδιά. Εμείς έχουμε την Πέμπτη αυτή που μας έρχεται. Αυτή η Πέμπτη που μας έρχεται, σας περιμένουμε στη La Vie en Rose. Έχουμε live radio, όπου είναι κεντρικό, το κεντρικό κατάστημα της Ερμού. Προσοχή, μην μπερδεύεστε. Είναι δύο. Είναι στην αρχή της Ερμού, αν δεν κάνω λάθος. Γιατί έχει και ένα άλλο παρακάτω.
21: Έχει δύο, ναι.
12: Είναι στο Ερμού. Πόσο είναι, ρε, παιδιά.
21: Ερμού 37, νομίζω.
12: Ερμού 37. Ναι. Έχει δύο καταστήματα η La Vie en Rose. Εμείς θα έχουμε live radio από τη La Vie en Rose Ερμού 37. Σας περιμένουμε εκεί πέρα, μικρά μου ζουλάπια. Έχετε το νου σας. Όταν ενώνονται La Vie en Rose, κουνάβια, κατσαφαδέικο κτλ., πάει το δώρο γόνατο. Σας περιμένουμε εκεί πέρα, 5η 11 Ιουνίου, 6 με 9 το απόγευμα. Είναι αυτή την Πέμπτη, παιδιά. Έτσι, τόνου σας.
2: Το στοίχημα Nation, η πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της στοίχημα, σας βάζει στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή, το Μουντιάλ φυσικά 2026. Μπαίνοντας, να ξέρετε, στο nation.stoichema.gr θα βρείτε μουντιαλικούς διαγωνισμούς που μπορείτε να κερδίσετε. Ταξίδι στην Ατλάντα 15 Ιουλίου για τον ημιτελικό με το Plus One σας. Watch Party για το μεγάλο τελικό 19 Ιουλίου και φυσικά επίσημες εμφανίσεις εθνικών ομάδων. Περισσότερα στο nation.stoichema.gr. 21 Plus, παίξει υπεύθυνα.
12: Φίλες και φίλοι, χαλαρώνουμε. Μαρία Ένεσλι, έτσι, ωραία πίσω πεθανιώτικα. Πάμε να ανοίξουμε το κομμάτι του έρωτα για ακόμα μια μέρα στην κουβή μας.
2: Κουναβώματα.
22: Κουναβώματα.
2: Κουναβώματα. Μεγάλο θέμα και σήμερα, Δευτεριάτικα.
12: Μεγάλο θέμα πάντα.
2: Τι γίνεται όταν είστε ερωτευμένοι με κάποιον και διαπιστώνετε ότι είναι μαμάκιας? Πώς το χειρίζεστε? Το 65% παιδιά των ανδρών ζουν με τους γονείς τους πλέον.
21: Είδατε?
2: 65%, πάρα πολύ μεγάλο
21: ποσοστό.
2: Είμαστε
21: πολύ. Είμαστε πολύ.
2: Λοιπόν, στην Ελλάδα. Και το 40% των γυναικών δηλώνουν ότι η υπερβολική επιρροή της πεθεράς είναι βασική αιτία έντασης ανάμεσα στο ζευγάρι.
12: Θα πάρω
2: 25% των χωρισμών, ξεκινάω με τα στατιστικά όπως βλέπετε,
21: ναι.
2: Συνδέονται με παρεμβάσεις από την οικογένεια, που κάνει οικογένεια.
21: Και της μάνας όμως.
2: Και ειδικά η μαμά.
21: Και της κοπέλας η μαμά.
2: Εγώ τώρα σου λέω για τους μαμάκηδες, εγώ μιλάω για τους άντρες, από την πλευρά των αντρών. Εντάξει, η μαμά της κοπέλας, ρε παιδί μου, είναι πιο. Όχι σύνηθες. Επειδή μου βοηθάει λίγο περισσότερο.
21: Τι γιατί λέει, και ενώ η δικιά μας δεν βοηθάει, ας πούμε.
2: Βοηθάει, ρε παιδί μου, αλλά η γυναίκα.
21: Τι λένε, τι λένε.
2: Αισθάνεται πιο οικία με τη μαμά της η γυναίκα. Αυτό εννοώ. Παιδιά, η πεθερά είναι λίγο να το κερδίσεις. Και την ύφη και η νύφη την πεθερά.
12: Ναι. Λέγε, Μαρία, θα τοποθετηθώ επί του θέματος.
2: Λοιπόν, πώς αναγνωρίζετε, παιδιά.
12: Απλά δεν μπορείς να έχεις άποψη, Δημήτρη. Και κανένας άλλος για τους μαμάκηδες και για αυτά, αν δεν έχεις παιδιά. Εγώ το κατάλαβα τώρα που είμαι γονιός. Το κατάλαβα τώρα που είμαι γονιός.
2: Δηλαδή τι εννοείς?
12: Δηλαδή, ρε παιδί μου,
2: άλλαξαν τα πράγματα.
12: Ναι, δεν θέλω. Εγώ τα παιδιά μου τα θέλω δικά μου.
21: Τι εννοείς?
12: Δεν θέλω, δεν θέλω δικά μου τα παιδιά μου.
2: Τι δεν θέλεις? Τι δεν θες, παιδί?
12: Ρε παιδί μου, δεν θες τα παιδιά σου να τα αποχωριστείς. Ποτέ. Δεν θες τώρα. Νομίζει η Ένεσλη θέλει το. Πώς το λένε ο Πλάτωνας, πώς το λένε το παιδί.
21: Αρχιμίδης.
2: Ο Αρχιμίδης.
12: Νομίζεις ότι η Μαρία θέλει να βρει νύφη ο Αρχιμίδης?
2: Να σου πω κάτι, επειδή εγώ θα ήμουν πολύ κακιά πεθερά.
12: Μα το ξέρω, μα όλες οι μάνες είναι. Νομίζεις εγώ θέλω να παντρευτεί η Σοφία Ειρήνη? Δεν θέλω, δεν.
2: Όχι, πρέπει να το πάμε ανάποδα, Φάνη. Πρέπει να το δουλέψουμε πάρα
12: πολύ. Όχι, το δουλεύω, προφανώς.
2: Αυτό.
12: Αλλά θέλω να σου πω ότι.
2: Δεν το έχω πει. Κάτσε, γιατί στέλνει ένας.
12: Ναι.
2: Δεν έχουμε πει αυτό. Το ότι μπορεί να έχει αναφερθεί σε άλλο θέμα. Το κομμάτι αυτό του μαμάκια δεν το έχουμε πιάσει ποτέ. Σε παρακαλώ πολύ.
12: Ναι.
2: Σβήνω.
12: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν. Ναι, πρέπει να το δουλέψουμε γιατί δεν γίνεται.
12: Εντάξει,
2: αλλά
12: δεν είναι.
2: Όταν σου λέω όμως ότι το 65% των ανδρών ζουν στα σπίτια τους και έχουν άμεση σχέση, παύλη εξάρτηση με τη μαμά τους.
21: Γυναίκα την έκανε την έρευνα?
2: Δεν ξέρω. Ρίση, τώρα γυναίκα ξέρω, με μιλάνε με, ξέρεις, εταιρείες και τέτοια. Τώρα δεν έχει συγκεκριμένο.
12: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, πώς αναγνωρίζεις, θα σας πω τα σημάδια. Μιλάει με τη μητέρα του κάθε μέρα για τα πάντα. Ζητάει τη γνώμη της για τη σχέση τη δική σας, για αποφάσεις που θα πάρετε να έχουν να κάνουν με τη δουλειά, το σπίτι, τα χρήματα. Περιμένει από τη σύντροφό του το ρόλο της μαμάς. Μαγείρεμα, φροντίδα, οργάνωση ζωής, όλα αυτά. Mm. Σε συγκρίνει άμεσα ή έμεσα με τη μητέρα του. Δυσκολεύεται να βάλει τα όρια που πρέπει στη μητέρα του.
12: Λοιπόν. Να βάλω όρια σε ποιον? Στη μάνα μου.
2: Ναι,
12: στη μάνα μου. Στη μάνα μου.
2: Στη μάνα σου.
12: Στη μάνα.
2: Στη μητέρα σου.
12: Τώρα επειδή είσαι μάνα, ξέρεις ότι η μάνα είναι πράγμα ιερό.
2: Ναι, είναι ιερό, αλλά πρέπει να μπουν όρια.
12: Θα βάλω στην Παναγία. Θα βάλω όρια. Καταλαβαίνεις πως το λέω.
21: Κάτσε, ρε,
2: καταλαβαίνω πως
21: η μάνα σου τώρα μπορεί να μπαίνει στο σπίτι ό,τι ώρα θέλει. Χτυπάει το κουδούνι, μπαίνει για σας.
12: Η μάνα μου.
21: Η μάνα σου.
2: Ναι, ρε Σιφάνη. Ή θα σου πει τι θα κάνεις στην οικογένειά σου.
12: Γιατί η μάνα μου δεν είναι η οικογένειά μου.
21: Τη γνώμη της μπορεί
2: είναι
21: να
2: είναι άλλη οικογένεια. Τώρα είναι, μιλάμε για την οικογένειά σου, του γυναίκα και τα παιδιά
21: μπορεί
2: σου.
21: Μπορεί να πει τη γνώμη.
12: Να κάνω μια ερώτηση.
2: Τι να πει τη γνώμη της.
21: Μπορεί να την πει.
2: Άμα τη ρωτήσουνε.
21: Εγώ μπορώ να μην την ακούσω, αλλά μπορεί να την πει τη γνώμη της.
2: Ρε παιδί μου, έρχεται και αρχίζει και λέει: εγώ πιστεύω να κάνετε αυτό, εκείνο και τα άλλο. Δεν είναι ωραίο τώρα.
12: Στο παιδί της, δεν μας μην το πει δημόσιο. Στο παιδί της δεν μπορεί να
2: το πει. Στο παιδί, και μετά το παιδί της επηρεάζεται, γιατί πάντα επηρεαζόμαστε από τη μαμά. Άντρες, γυναίκες, ασκεί επιρροή και μετά θα πας εσύ και θα πεις στη γυναίκα σου όλα αυτά τα ωραία που θα θέλει να ακούσει.
12: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
2: Τι δεν ξέρεις.
12: Είναι ανάλογα που σου βγει. Εγώ νομίζω σε μερικές οικογένειες είναι ανάλογα που σου βγει. Εγώ, σου πω, εγώ επειδή ήμουν αντιδραστικός. Αντιδραστικός με την έννοια ότι ήμουν βλαμμένος στο μυαλό. Εγώ, ότι μου λέγανε οι γονείς μου, κάνω αντίθετο. Και ακόμα αυτό κάνω. Δεν έχει να κάνει με αγάπη. Έχει να κάνει ότι νόμιζα πάντα ότι. Επειδή ήμουν ακαχύπτωτος και με τους γονείς μου εγώ.
2: Τι εννοείς?
12: Τίποτα, τίποτα. Κανένας δεν θέλει το καλό μου. Πάντα έκανα.
21: Και σε αυτούς τα ίδια.
12: Ναι, ρε, τα ίδια.
2: Πώς γεννήθηκες, δηλαδή με τι πράγματα έχεις γεννηθεί εσύ, ότι θέλουν όλοι το κακό σου. Τι γίνεται.
12: Ήμουν καχύπτωτος και με τους γονείς μου. Ο μόνος άνθρωπος, οπότε εγώ δεν το πέρασα αυτό.
21: Τρομερό.
2: Καχύποπτο, λέει, ήμουν και με του γονεί μου.
21: Ναι, πατέρα μου θέλει να μου φάει τη θέση.
12: Ναι.
2: Γεννήθηκε.
12: Ναι.
2: Όντα καχύποπτο με του γονεί του. Δηλαδή, αυτό δεν νομίζω να υπάρχει άλλο.
21: Το ξεπέρασε.
2: Το ξεπέρασε ή όχι.
12: Κοίταξε να δει.
2: Τι να το έχει ξεπεράσει. Δεν φαίνεται να το έχει ξεπεράσει. Χειρότερο του γίνει, καχύποπτο με όλου.
12: Ίσως. Παιδιά, κοιτάξτε. Ο καθένα το διαχειρίζεται διαφορετικά. Εγώ σε έχω ξαναπεί ότι ζω σε έναν κόσμο μέσα στο μυαλό μου, ο οποίο με κάποιο τρόπο δεν είναι ανταγωνιστικό, είναι επιβίωση. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι όλοι θέλουν να μην υπάρχω. Όλοι θα κερδίσουν κάτι από μένα. Και έτσι το μυαλό μου δρά έτσι. Οι πάντε. Οι πάντε, έτσι είναι.
2: Γιατί ρε Σιφάνη αυτό.
12: Το μόνο, το μόνο που προστατεύω είναι τους απογόνους μου, τίποτα άλλο.
2: Τους απογόνους.
21: Τους απογόνους, ούτε καν παιδιά.
2: Τους απογόνους.
12: Δεν τα λέω παιδιά. Δεν τα λέω παιδιά, τα λέω απογόνους.
2: Τους απογόνους, τους λέω
12: τροπουλέους. Απογόνους ένας και απογόνους δύο.
2: Ποιος είναι ο ένας?
12: Ο ένας είναι η Σοφία Ειρήνη και απογόνους δύο.
2: Α, το πας με βάση ηλικιακό, όχι άντρας γυναίκα.
12: Όχι, γενικά τους έχω ονόματα ένα-δύο.
2: Τι εννοείς ένα-δύο?
12: Η Σοφία Ειρήνη λέει ο ένα και το Λαμπράκι δύο.
2: Αντί να φωνάξει η Σοφία Ειρήνη, φοράει ένα Ελλαδό.
12: Ναι, ναι, ναι, ναι.
21: Ένα φέρε μου νερό.
12: Ναι, ναι.
21: Eleven.
2: Βάνη, τώρα αυτά μας τρολάζει.
12: Όχι, σημαίνει. Το κάνω και για πλάκα. Ναι, γιατί έλεγε. Το είχαμε από το Stitch, ρε. Το θυμάσαι το Stitch που έλεγε το πείραμα. Ποιο πείραμα ήταν ο Stitch, το 352, όπως λέγονταν. Ναι, τέλος πάντων, anyway, λέγε.
2: Αχ, Παναγία μου, δεν
21: μπορώ. Εγώ, ας πούμε, δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς τη μάνα μου.
2: Καλά, όχι, το έχουμε καταλάβει.
21: Άλλο θέλω να σου πω.
12: Ακούστηκε αυτό. Ακούστηκε αυτό. Δεν μπορώ να φανταστώ.
21: Γιατί σκέφτομαι ότι μεγαλώνουμε και δεν μπορώ να φανταστώ, παιδιά, ότι η μητέρα μου κάποια στιγμή θα φύγει.
12: Καλά, Μίτσο, περιμένει. Μπορεί να φύγει. Μπορεί να φύγει. Μπορεί να
21: σκόσω καμιά κουντουλιά.
12: Μα γιατί ρε,
21: δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα φύγει η μάνα μου, φίλε, ή ο πατέρα μου.
2: Ρε, παιδί μου.
12: Κανένα δεν το πει.
2: Αυτό ναι, κανένα.
21: Αυτό θέλω να σου πω. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Δηλαδή, α πούμε, αύριο. Πού θα πάρω τηλέφωνο το πρωί, άμα φύγει η μάνα μου.
12: Ξέρεις ποιο θα πάρεις.
21: Ποιον?
12: Αυτόν! Εκείνο
21: το. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ καν σε σκέψη ότι μεγαλώνουμε και μεγαλώνουν και αυτοί και μπορεί να φύγουν.
2: Κοίταξε, κανείς δεν μπορεί να το διαχειριστεί.
12: Πρωί,
2: αλλά εσύ είναι ένας λόγος παραπάνω γιατί. Ξέρεις, μένεις μου τους γονείς σου. Όταν θα αρχίσεις να ανοίγεις τα φτερά σου και εσύ και να κάνεις και τις σχέσεις σου.
21: Δεν θα είχα πρόβλημα, μα έφυγε.
2: Όχι, θα είχες πρόβλημα, αλλά δεν θα ήταν τόσο έντονο. Θα το είχες.
21: Κατάλαβες. Εμείς είμαστε δεμένη οικογένεια.
3: Ναι. Καλά, και άλλες οικογένειες.
12: Εμείς είμαστε τσακωμένοι όλοι. Δεν μιλάμε.
21: Εμείς είμαστε δεμένη οικογένεια.
12: Δεν μιλάμε.
3: Εσύ, Δημήτρη,
12: μα για Μητσοτήνη,
3: είστε δεμένοι. Δηλαδή, θα κάνεις, θα πάρεις τη γυναίκα σου και θα πάτε να μείνετε στη μαμά σου.
12: Αυτό που
21: ζητήσεις.
12: Μπερδεύεις την αγάπη με την αρρώστια, Μητσο. Αυτό που είσαι, είστε άρρωστη. Δεν είστε άλλο το αγαπημένο. Άλλο το. Αυτό τώρα είναι.
21: Το
12: να σε κάνει μπάνιο η μάνα σου 30 χρόνια είναι αρρώστια αυτό το πράγμα. Θα σου πω, υπάρχει αγάπη. Ξέρω εγώ και σχετικό και αγάπη. Άμα σε. Η μάνα τσιτάχτηκαν, το τσιτάχτηκαν. Η μάνα λιονταρίνα το παρατάει το λιονταράκι τη μετά με το που μεγαλώσει. Δεν γίνεται. Κάποια στιγμή από αγάπη το κάνει γι' αυτό και να βρει τα πατήματά του. Εσύ τι πατήματα θα βρει. Άντε, έχει φέρει ο δρόμο, έχει φέρει και εμένα και τον Αρνάου το κλουδίπλα σου. Α παρατήσουμε και εμεί τελείωσε. Λοιπόν.
3: Όχι, πρέπει
21: σιγά,
3: να.
21: Σιγά, βρε, μπαμπάδε.
3: Ρε, εσύ, Δημήτρη, και θα έχει μια σύντροφο. Δηλαδή,
12: Μίτσο, θε να σωθεί. Σήκω και φύγει από τη μάνα σου.
21: Εσύ δεν μου έλεγε να μείνω εκεί, ο Νίκο.
3: Εσύ του έλεγε ναι.
12: Ναι, αν θε να πατά καλά.
21: Α.
12: Εντάξει, ήταν και μικρή μάνα σου. Δηλαδή, εσύ θα φτάσει 50, θα είναι μάνα σου, ξέρω εγώ, 75. Μια χαρά ηλικία.
21: Λίγο 64 είναι η μάνα μου.
12: 64, τώρα είσαι
3: 30. 30 χρόνια δεν
12: εντάξει, 44.
3: 80,
12: εσύ,
3: άμα είναι 50.
12: 74 η μάνα σου. 84 η μάνα σου, 50 χρόνια. Μια χαρά. Μια χαρά.
3: Κοίτα, εγώ τον Δημήτρη πριν τα 40 δεν τον υπολογίζω να ανοίγεται ναι. σε προσωπική ζωή.
21: Το ξέρει, Μάρια. Μπορεί να είμαι ανοιχτό.
3: Α, εκεί, μακάρι βρε Δημήτρη μου.
12: Κάτσε εκεί. Είναι μικρή μάνα σου. Από τη στιγμή μικρή ηλικία είναι μια.
21: Δεν μου λέει να φύγω τώρα.
12: Όχι, τώρα το ξανασκέφτηκα. Όχι, κάτσε εκεί, αυτό σου λέω.
3: Να κάτσει να φύγει τελικά.
12: Μπίτσο, αν φύγει, θα καταλάβει ότι δεν θα βρεθεί άλλη σε τη μάνα σου. Δεν θα βρεθεί άλλη. Στο λέω κι εγώ.
21: Ρε παιδί μου, τι θα βρεθεί άλλο η σχέση, άλλο τέτοιο.
12: Όχι,
21: τι... Είναι ωραίο να έχει μια καλή σχέση με τη μάνα.
12: Όχι,
3: ρε παιδί μου,
12: καλή
3: δεν είπαμε να μην έχει καλή σχέση.
12: Αυτό το... πώ είχε πει ο άλλο στην ανταπάνια, ήμουνα βυζακωμένο. Είχε δει στην ανταπάνια. Ένα στην ανταπάνια λέει που εντάξει δεν βρήκα γυναίκα, λέει γιατί είχα το λάθο. Λέει ήμουνα βυζακωμένο. Μέσα στη μάνα. Βυζακωμένο είναι εδώ. Κάτσε βυζακωμένο, Μίτσο. Κάτσε βυζακωμένο, μην κουνιέσαι καθόλου. Μην κουνιέσαι καθόλου. Δεν υπάρχει πουθενά. Στο λέω εγώ που βγήκα παρά έξω. Που κάνα το λάθο και άνοιξε το Matrix. Ξαναγυρνάω πίσω να πάω στη στιγμή.
3: Ξέρεις τι λένε τώρα εδώ, ε. Λέει, ναι. Όταν θα αρχίσεις να ανοίγεις τα φτερά σου, λέει η άλλη, και ο άλλος. Περίμενα, είναι συνταξιούχος. Κοντεύει να πάρει σύνταξη.
12: Αυτοί που σου λένε, που σε λένε σκουπίδι 30 χρονών.
21: Ποιος μου είπε σκουπίδι.
12: Αυτό το σκουπίδι.
21: Αυτό νομίζω είναι δικό σου.
12: Το βαλαγό. Το Μίτσο 30 χρονών είναι γομάρι και κάτσε τους γονείς, αυτοί ζηλεύουν, φίλοι, να ξέρεις.
21: Ναι, παιδιά, δεν τρέπομαι, γιατί είναι απόψε.
12: Όχι, με αυτό είναι το κακό, δεν τρέπεσαι.
21: Δεν
12: αλλά,
21: τρέπομαι. Μένω εκεί και θα φτιάξω κάτι δικό μου. Όταν φτιάξω κάτι δικό μου, βρω να μείνω κάπου αλλού, κάπου που.
12: Σιγά-σιγά.
21: Συμφέρει, θα φύγω.
12: Θέλει σιγά-σιγά κιόλα. Δεν θέλει να βγαίνει. Θέλει σιγά-σιγά.
21: Με κυνηγάει κάποιο.
12: Εμένα, αν το λε. Εγώ που και εγώ.
21: Μα κυνηγάει κανεί αυτή
12: εγώ
21: τη ζωή.
12: Το είπα για να
21: κάνουμε πράγματα γιατί πρέπει. Δεν μα κυνηγάει κανεί.
3: Όχι, δεν μα κυνηγάει.
12: Καλά, και η Μαρία. Γιατί η Μαρία νομίζω ότι η Μαρία έχει αποβυζακωθεί από τη μάνα τη που την έχει κάθε τρει και λίγο εκεί πέρα, μία εκεί πέρα, έλα εδώ κράτα με το μικρό αυτό τι
3: είναι.
21: Α, σε βοηθάει, εμένα με βοηθάει.
3: Εγώ, παιδιά, είμαι γυναίκα. Είναι λίγο διαφορετικά.
12: Α, τώρα είσαι γυναίκα.
21: Τι ρατσισμό είναι αυτό.
3: Είναι λίγο διαφορετικά.
21: Γιατί
3: οι γυναίκε, αυτέ είναι στο σπίτι, ρε παιδί μου, όλη μέρα κάθε μέρα. Οπότε είναι διαφορετικά.
12: Έχουν αλλάξει εποχέ, Μαρία.
3: Ρε παιδί μου, όταν λέω όλη μέρα κάθε μέρα και να δουλεύει η γυναίκα, εκείνη κουμαντάρει το σπίτι.
12: Ποιο κουμαντάρει το σπίτι, μωρή Μαρία.
3: Εσένα, ποιο κουμαντάρει το σπίτι, Φάνη.
12: Ποιο κουμαντάρει το σπίτι.
3: Ποιο
12: κουμαντάρει το σπίτι. Είσαι ένα καλά σου. Είσαι ένα καλά σου. Μιλά σε ποιον μιλά.
3: Σε ποιον μιλά.
12: Στην Κολονά, στον Κιονά. Στον Κιονά. Ποιο κουμαντάρει το σπίτι.
3: Ναι, Κιονά. Κουμαντάρει εσύ το σπίτι.
12: Ρε, εσύ το κουμαντάρει το σπίτι.
3: Εσύ το οργανώνει.
12: Μαζί με την τα κάνουμε όλα.
3: Εσύ οργανώνει τι θα ψωνίσετε. Με την καθαριότητα. Με ό,τι χρειάζεται το σπίτι. Με τα παιδιά, να τα τακτοποιεί όλα.
12: Εκεί είμαι κι εγώ, εκεί κοιτάω.
3: Κοιτά.
12: Όχι, κοιτάω, ρε παιδί μου, βέβαια. Τι, άλλαγμα πάντα, αυτά όλα.
3: Αλλάζει, εσύ πάνε.
12: Είσαι με ένα καλά σου, Μαρία.
3: Συνέχεια.
12: Είσαι με ένα καλά σου, Μαρία. Τι, είσαι με... Και όχι μόνο αυτό. Μα δεν είναι το θέμα το κάνω.
3: Στην καθαριότητα, το κάνω τίποτα εσύ.
12: Είσαι με ένα καλά σου.
3: Τι κάνει.
12: Έχω γυναίκα. Αλλά θα σου πω ότι.
3: Είσαι με ένα καλά σου.
21: Ναι, αλλά αυτό την πληρώνει
3: όμω.
12: Όχι, τη Γεωργένου. Όχι.
3: Δηλαδή, εντάξει.
12: Φουλ πατριαρχικό. Όχι, ρε, εσύ.
3: Έχεις μαγειρέψει ποτέ.
12: Μαρία, να σου πω κάτι. Είσαι, μόνο να ξέρεις η καμπούρα η δικιά μου. Ας τα μαγειρέματα κι αυτά και τα τέτοιο. Αν να βάλω μόνο το τι κουβάλιμα έχω κάνει σε απλά πράγματα. Εγώ σου λέω, εσύ λες βάζω λες τα μωρά που τα ετοιμάζω να πάω σχολείο. Εγώ, η καμπούρα η δικιά μου, μόνο
4: και λέω στους πατεράδες που ξέρω εγώ, τώρα δεν λέω για αυτό. Το τι κουβάλαμε για καλοκαιριά. Να πω ότι έχω κουβαλήσει εγώ από, στο, και πάλι καλά που μένουμε στον πρώτο όροφο.
5: Ναι.
4: Ξέρεις τι έχει, αυτή η μέση ξέρει τι έχει κουβαλήσει.
5: Τι
4: από
5: κουβαλή.
4: Ψώνια. Εντάξει, δεν είναι.
5: Από ψώνια και... Εντάξει, τι να κάνουμε, ρε, εσύ, Φάνη.
4: Εντάξει, όλοι αυτό ζουν. Τα μοιραζόμαστε. Τα μοιραζόμαστε δουλειές τώρα. Δεν είναι ότι θα πούμε εγώ εσύ θα κάνεις αυτό.
5: Θέλω να σου πω, ρε, παιδί μου, ότι οι γυναίκες προσαρμόζουν έτσι το πρόγραμμά τους που να κάνουν πολλά πράγματα ταυτόχρονα
4: κάνε,
5: πέρα μούλτι, από τη δουλειά.
4: Κάνουν multitasking. Το multitasking που κάνει η γυναίκα δεν είναι αυτό.
5: Αυτό σου λέω.
4: Αλλά έχουν αλλάξει εποχές τώρα. Δεν είναι, δεν
5: εννοείται,
4: είμαστε
5: παρατηρητές.
4: Ή θα πω εγώ, ή θα πω στη Γεωργία, κουβαλάμε 700 κιλά ψώνια. Ανέβασε τα εσύ. Εγώ τα ανέβαζω. Πηγαίνουμε όπου πάμε ταξίδι, κουβαλάω σαν Βέγκος. Τι να σου πω τώρα.
5: Είναι εντάξει.
4: Αλλά άστο Μαρία. Δεν παιδιά, κοιτάξτε τώρα, να μιλήσουμε σοβαρά τώρα. Στη σήμερα την κοινωνία, αν δεν είσαι ζάπλουτος, δεν γίνεται να βγεις σπίτι πέρα χωρίς να βοηθάνε και δύο. Δεν γίνεται. Πάντα αυτά τα παλιά. Παλιά μπορεί να δούλευε ένας, ο άντρας που λέμε, αλλά έβγαζε λεφτά και ζούσαν. Τώρα καταρχήν δεν γίνεται να μην δουλεύουν και δύο. Από τη στιγμή που δουλεύουν και δύο, δεν γίνεται να με βοηθάνε και δύο στο σπίτι.
5: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά το βάρος, κακά τα ψέματα, ρε παιδιά, πέφτει λίγο παραπάνω στη γυναίκα.
4: Ναι.
5: Μην τρελαθούμε τώρα, μην τρελάνετε.
4: Σε ποιο πράγμα λες?
5: Το βάρος του σπιτιού δεν πέφτει λίγο παραπάνω στη γυναίκα.
4: Πέφτει.
5: Και δεν μιλάω τώρα για τα βάρη που κουβαλάτε. Δηλαδή δεν είμαι εγώ σε άλλο πλανήτη. Καλά,
4: πέφτει, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω για άλλο. Εντάξει, εγώ τώρα με τη Γεωργία τα κάνουμε όλα μαζί. Τα κάνουμε μαζί ενώ σε όλες τις φάσεις.
5: Αυτό είναι πολύ καλό.
4: Αλλά δεν το κάνουμε από επειδή πρέπει. Το κάνουμε επειδή. Αλλά θα
5: δεν είναι όμως ο κανόνας. Υπάρχουν πολλά ζευγάρια που τα κάνουν μαζί, αλλά εντάξει.
4: Δεν ξέρω τι κάνουν τα άλλα σπίτια. Εγώ σου λέω ότι δεν το κάνω από λόγο, όπως λένε, για λόγο equality. Το κάνω γιατί δεν γίνεται να μην το κάνεις. Κατάλαβες τι γίνεται.
22: Απλώς εσείς είστε λίγο πιο περίεργες. Δηλαδή τα θέλετε όλα με συγκεκριμένο τρόπο. Αν πάμε και τα κάνουμε εμείς και δεν τα κάνουμε ακριβώς όπως τα θέλετε, πάλι θα γκρινιάξετε και πάλι θα τα ακούσουμε. Παρόλο που εμείς προσπαθήσαμε να πλύνουμε
5: καλά,
22: να συντερώσουμε.
5: Καλά, μην ότι αυτός είναι ο λόγος τώρα για να μην κάνεις
4: παιδιά,
5: πράγματα.
4: Παιδιά, όχι. Ρεαλιστικά δεν είναι αυτό σου λέω και πάλι. Τώρα γι' αυτό σου λέω και είναι και δύσκολο, παιδιά, να ξέρετε. Λέγανε κάτι παλιοί.
5: Τι?
4: Όπου υπάρχει φτώχεια υπάρχει γκρίνια. Δεν είσαι ακριβώς αυτήν την ατάκα. όπου υπάρχει φτώχεια υπάρχει γκρίνια. Θέλω να πω επειδή και γι' αυτό είναι πολύ δύσκολο. Και υπάρχει, ο νούμερο ένα λόγο που χωρίζουν τα ζευγάρια, να ξέρετε, δεν το λέω, το λένε έρευνες, είναι το οικονομικό. Γιατί το οικονομικό δεν είναι ότι δεν έχουμε λεφτά, αν δεν αγαπιόμαστε. Στην καθημερινότητά σου, αν δεν έχεις χρήματα να προσπερνάς κάποια πράγματα, όχι λέω να έχεις χρήματα να πας ταξίδι στη Μαγαδασκάρη ή να έχεις Mercedes, λέω να έχεις χρήματα για απλά πράγματα. Δηλαδή να έχεις χρήματα να μπορείς να πηδάς καθημερινά μικρά τέτοια, τα οποία σου γλιτώνουν χρόνο. Ο χρόνος που γλιτώνεις με το χρήμα, αυτός ο χρόνος προσθέτεται στη σχέση και στην οικογένεια. Οπότε γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό το χρήμα. Δεν είναι σημαντικό το χρήμα να παίρνουμε χρυσαφικά και πράντα. Είναι χρυσαφικά, είναι ότι κάποιος που δεν έχει λεφτά για ιδιωτική ασφάλιση να φέρει ένα γιατρό σπίτι, να τον πάει κάπου στη γειτονιά και θα τον πάει σε ένα νοσοκομείο, θα πάει το παιδί του σε ένα νοσοκομείο. Σου λέω το πιο απλό. Πήγαινε σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Να κάνεις για μια. Πες ότι αρρώστησε το παιδί και πήγαινε σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Όλα καλά. Πόση ώρα θα σου πάρει αυτό το πράγμα?
22: 7 ώρες σίγουρα.
4: Celebration. Θα σου πω ότι το να έχεις ένα χρήμα και να κινήσεις σε καθημερινά μικρά πράγματα.
5: Ναι.
4: Σου γλιτώνει χρόνο. Αυτός ο χρόνος λοιπόν κερδίζεται μετά μέσα στη σχέση. Και γι' αυτό λέμε ότι το νούμερο ένα πράγμα στα ζευγάρια είναι το οικονομικό. Γιατί μετά, ρε φίλε, τεντώνεσαι και μετά αρχίζει το μουρου-μουρου. Λοιπόν, συνέχισε. Τι λέγαμε?
5: Λοιπόν, λέγαμε για τις παρεμβάσεις.
4: Δηλαδή,
5: έτσι,
4: εγώ θα το πω αυτό. Το νούμερο ένα κοινό στόχο, παιδιά, να έχει τα ζευγάρια. Να ακούστε να δείτε. Και το λέω σοβαρά, δεν το λέω από την οικονομική άποψη. Το νούμερο, γι' αυτό πρέπει να είστε με το ζευγάρι σας, να είστε, πώς το λένε, συνέτεροι, αυτό που λένε. Θα πρέπει να, με το που ανέχετε σπίτι, θα ανέχετε μια επιχείρηση. Μόνο έτσι θα είστε καλά. Αν κυλάει, και όταν λέω το οικονομικό, όχι να πηγαίνετε στην τίνηση να τα παιδιά σας. Πρέπει να είναι το οικονομικό το νούμερο ένα για να μπορείτε να φέρνετε βόλτα όλα τα υπόλοιπα. Και επαναλαμβάνω, όχι το οικονομικό για να είστε λεζάντες. Είναι εννοώ το οικονομικό να μπορείτε να προσπερνάτε καθημερινά μικρά εμπόδια τα οποία άλλες οικογένειες δεν μπορούν. Έτσι. Mm-hmm. Και τους τρώει χρόνο. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να είστε συνέτεροι πριν και μετά τα υπόλοιπα. Λοιπόν, άντε πάλι τζάμπα μαθήματα κάνω.
5: Πάλι μας έκανε τζάμπα μαθήματα.
4: Ναι. Τι είπε τα random λέξη, ρε Βλάκα Σπύρο. Έχεις παιδιά, έχεις οικογένεια, ξέρεις τι γίνεται. Αλλά.
5: Καλά, εγώ τώρα στο θέμα βέβαια που λέω είναι και χωρίς παιδιά, έτσι.
22: Οι μαμάκες.
5: Ναι, και χωρίς παιδιά. Δηλαδή μπορεί να συγκατοικούν.
4: Αφήστε τα τώρα. Οι μικροί είστε μικροί και μικρές. Εντάξει, καλοί και έρωτες. Καλά και όλα. Αλλά αν δεν είναι η τσέπη γεμάτη. Άστο, ο έρωτας είναι μέχρι τα 25. Αν δεν είναι η τσέπη γεμάτη, και επαναλαμβάνω, η τσέπη όχι για μουρλιές. Η τσέπη για κατά καθημερινά. Ξυπνάτε. Θα δυστυχήσετε αύριο μεθαύριο. Δεν είναι το χρήμα νούμερο ένα. Δυστυχώς το χρήμα δεν είναι το νούμερο ένα, δεν είναι το χρήμα. Είναι ο χρόνος. Το νούμερο ένα στις σχέσεις δεν είναι το χρήμα. Είναι ο χρόνος. Απλά δυστυχώς το χρόνο τον κερδίζεις μέσα από το χρήμα.
6: Δεν είναι τέτοιο. Και μετά η φτώχεια φέρνει την γκρίνια. Τι να κάνουμε τώρα, αυτό είναι. Τι να κάνουμε.
7: Παιδιά, θα πω και για τις γυναίκες που είναι γατζωμένες έτσι. Είναι άλλο θέμα αυτό, άλλο κεφάλαιο.
8: Άλλο θέμα αυτό. Εντελώς τυχαία δεν τα φέρνω ποτέ.
7: Άλλο θέμα αυτό.
6: Εσείς κάθεστε και νομίζετε ότι οι σχέσεις και τα διαζύγια πάνε από κέρατα και βλακίες. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Δεν ισχύει. Καλά, το νούμερο ένα είναι το οικονομικό. Ακόμα και το κέρατο αυτό. Το νούμερο ένα είναι το οικονομικό. Αν δεν μπορείς να. Αυτό, το οικονομικό ξεκινάει και φέρνει. Και επαναλαμβάνω, γιατί στέλνετε κάποιοι το χρήμα δεν φέρνει ευτυχία. Δεν λέμε για χρήματα. Να χεστείτε στο χρήμα, να μην έχεις τι να κάνετε. Γιατί λέει το χρήμα φέρνει ευτυχία, το πολύ χρήμα δεν ξαναπαίρνει πίσω. Μιλάμε για οικονομική άνεση σε καθημερινά απλά πράγματα. Απλά ναι. Καθημερινά πράγματα. Τέτοια πράγματα.
8: Ένα καφέ, ένα φαγητό έξω.
6: Ενέρεση. Να.
7: Να παίρνει ανάσα, ρε παιδί μου.
6: Να μπορεί να προσπερνά πράγματα. Απλά πράγματα.
7: Τέλος πάντων, και το πολύ που λέει ότι μετά φέρνει τη δυστυχία. Άμα ξέρει να το χειριστεί, καμιά δυστυχία.
6: Ναι,
7: δεν φέρνει. Παιδιά, όλα είναι θέμα χειρισμού. Τέλος πάντων.
6: Δεν φέρνει, το χρήμα φέρνει χρόνο, παιδιά. Δεν σου λέω το πολύ χρήμα και να δουλεύεις όλη μέρα για έξω. Να μπορείς να κάνεις τέτοιο.
7: Είδατε περιοριστικές πεποιθήσεις που έχουμε. Mm-hmm. Το πολύ χρήμα φέρνει τη δυστυχία. Να τη, βασική περιοριστική πεποίθηση.
6: Εντάξει, και προφανώς.
8: Ας μας έρθει το χρήμα.
6: Και γι' αυτό. ναι.
7: Και όχι, σε πολλούς που έρχεται δεν μπορούν να το διαχειριστούν. Είναι πόσα κερδίζουν σε τυχερά παιχνίδια πολλά χρήματα και τα χάνουν αμέσως. Λειτουργεί εκεί η περιοριστική πεποίθηση.
6: Παιδιά, τι λέτε τώρα. Γι' αυτό σου λέω, δεν είναι ότι θα σε χωρίσει η άλλη ή ο άλλος επειδή δεν έχει χρήματα. Θα χωρίσει γιατί η έλλειψη χρήματος θα φέρει άλλα προβλήματα και θα δημιουργηθούν άλλα προβλήματα. Κατάλαβες τι γίνεται. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό το πράγμα. Ο χρόνος το περιορίζει το πράγμα. Είναι πολύ βασικό.
7: Ναι, είμαι ρομαντική.
6: Παιδιά, δεν φέρνει ρομαντική. Το χρήμα δεν φέρνει. Δεν φέρνει ευτυχία από μόνο του το χρήμα. Εντάξει, τώρα, άμα είσαι με ένα μαλάκα και είναι ο άλλος παλιάνθρωπος, τι λέμε. Μην λέμε τώρα τι θέλουμε. Καταλαβαίνετε πώς το λέμε. Μην το αναλύσω περαιτέρω. Καταλάβατε όλοι τι λέω. Εγώ το λέω για τα νέα παιδιά. Οι παλιοί καταλαβαίνουν. Όσοι είναι πάνω από 30 με παιδιά, καταλαβαίνουν τι εννοώ. Δεν είναι κανόνα το χρήμα. Λοιπόν, λέγε Μαρία, τι έλεγε. Τι να πει τώρα,
7: τι να πω τώρα. Εγώ έλεγα για τις. Τέλος πάντων, θα πάρω άλλη στιγμή με τις γυναίκες και τις μαμάδες.
6: Ναι.
7: Να μου πείτε τι περνάτε.
6: Ναι.
7: Που λυσάνε.
6: Λοιπόν, γι' αυτό άμα δείτε κάτι και οι παλιοί και άντρες και γυναίκες, τι λένε οι παλιοί. Γι' αυτό σου λέω δυστυχώς στη ζωή μας έχουν κάνει spoil οι γονείς μας και οι παππούδες μας. Και εμείς απλά σε κάθε ηλικία δεν μπορείς να το καλάβεις αυτό το πράγμα. Αυτό που λένε ρε παιδί μου, εμένα τι μου λέει ο πατέρας μου μια ζωή, δεν μου λέει τίποτα ούτε για τσιγάρα ούτε για ναρκωτικά ούτε τίποτα. Να έχεις μου λέει κάποια λεφτά στο πορτοφόλι σου.
7: Ναι.
6: Αλλά το καταλαβαίνεις μετά από πάρα πολύ καιρό αυτό το πράγμα. Γιατί σου λένε πω, αυτή είναι το μόνο που τους νοιάζει. Γιατί είσαι όταν είσαι 18-25, λες χρήματα, βλακίες. Σου λέγει η μάνα σου να βρεις κάποιον. Το λέγανε η μάνα σου, να βρεις κάποιον που να έχει χρήματα. Δεν το λέγανε να βρεις κάποιον που να έχει χρήματα και καλά να παντρέψουν το παιδί της με κάποιον πλούσιο. Ξέρανε τι δυσκολίες φέρνει αν δεν έχεις χρήματα. Καταλάβεις τι γίνεται.
7: Ναι.
6: Οπότε μην τρελαίνεστε. Δεν λέμε να πάμε να παίρνετε Rolex και γκούτσια και βλακίες. Τώρα, βέβαια, άμα τον βρεις ή την βρεις αυτόν που μπορεί να σου πάρει και κούτσι.
7: Δεν θα έχεις και θέμα.
6: Δεν είναι και άσχημο. Λοιπόν, πάμε για παιχνίδι. Λέγε. Μίτσο, Μαρία.
8: Λοιπόν, στείλτε μηνύματα στο Viber σταθμού στο 6939892892. Επιστρέφουμε με κουναβομαγίες και ένας τυχερός, ένας από εσάς, θα φύγει με μία δωρεάν επιταγή αξίας 100 ευρώ από τα My Market για να κάνει τις αγορές και να πάρει ό,τι πραγματικά θέλει. Και για να δούμε σήμερα με ποιον παίκτη θα παίξει ο Φάνης, έτσι. Γιατί τις τελευταίες φορές η αλήθεια είναι δεν τα πας καλά με τους συμπαίκτες σου.
6: Εντάξει τώρα, είμαι έτοιμος να μην παίξω. Θα τον ακούσω από τη φωνή εγώ. Άμα πάρει κανένας και παίκτος, τον έχω κλείσει. Πάμε.

0: Ζάγκεν, ζάγκεν, ζάγκεν, ζάγκεν, ζάγκεν, ζάγκεν. Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε πάρα πολύ γρήγορα, δεν σας αφήσαμε να περιμένετε καθόλου. Και κοιτώντας απέναντί τον ηλιοκαμένο ηχολήπτη μου, είμαι έτοιμος να δώσω το σύνδημα. Λευτέρη, πάμε για παιχνίδια, κόρη μου. Λοιπόν, Μαριό.
1: Βικτόρια.
0: Βικτόρια.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Βικτόρια. Καλημέρα. Βγάλε την ανοιχτή ακρόαση να μας ακούς από το ακουστικό σου, παιδί μου.
2: Αμέ, μισό.
0: Ναι. Βικτόρια.
2: Ναι, ναι.
0: Τέλεια. Ένα, δύο ή τρία.
2: Δύο.
0: Το δύο, η φιλενάδα μου, η Βικτόρια. Βικτόρια. Θα παίξουμε μαζί. Πρόσεχε καλά. Πρόσεχε καλά. Μην πετά.
1: Σταμάτα, γιατί θα σε φοβούνται στο τέλος.
0: Βικτόρια, περίμενε τη γραμμή σου και να έχει καλό σήμα. Άμα οδηγά, σταμάτα κάπου δεξιά.
3: Έχουμε Βασίλη.
0: Βασίλη.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, τέλεια. Βασίλη, ένα ή τρία.
4: Τρία.
0: Το τρία. Εδώ. Βασίλης. Θα παίξει με τη Μαρία.
4: Ωραία.
0: Τι ωραία, δεν
1: λέω.
0: Ωραία, δεν
1: λέω.
0: Λοιπόν, Βικτόρια και Βασίλη. 30 δεύτερα έχετε. Ταμπού παίζουμε. Ο καθένας πρέπει να βρει τις περισσότερες λέξεις. Τις πιο πολλές λέξεις. Εμείς έχουμε 5 απαγορευμένες που δεν πρέπει να σας πούμε. Το ξέρετε το παιχνίδι. Μιλάω τώρα. Το ξέρετε το παιχνίδι.
2: Ναι.
0: Τέλεια. Ξεκινάει πρώτος. Λοιπόν, εγώ. Βικτόρια, είσαι έτοιμη.
2: Έτοιμοι, πάμε.
0: Λοιπόν, τρία με τη ροζ.
3: Με τη ροζ.
0: Τρία, δύο, ένα. Πάμε, Βικτόρια. Θέλω να σου πω, ο Αμαζόνιος τι είναι.
2: Ποταμός.
0: Σταμάτησε ο χρόνος, πάμε να αρχή. Περίμενε, σταμάτησε ο χρόνος. Yes. Λοιπόν, ανακατέψτε τα.
3: Τρία. Πάμε πάλι. Περίμενε κάτι
0: γράμμα. Yeah, η πρώτη λέξη ήταν τροπικό δάσος. Σιγά μην το βρίσκε.
3: Καλά, Λευτέρη.
0: Καλά. Και τη είχε ανακατέψει ο Δημήτρης, ο Κολοπεδάκης.
3: Τι.
0: Τίποτα. Τρία. Δύο, ένα, πάμε. Λοιπόν, το τρώμε αυτό όταν πάμε σε βιετναμέζικο ή τα άλλα, τα ασιατικά, το...
2: Σουσί.
0: Μπράβο. Λοιπόν, τρελενίστην της Ευρυδίκης, παλιό τραγούδι. Τρελενίστην τέτοια μου
2: και... Ψήδρα μου.
0: Όχι, αλλιώς... Όχι...
2: Ψήδα.
0: Ναι, ψήδα, μπράβο. Να σου πω, ο Θρυλέοντας τι είναι στον Ολυμπιακό, μία...
2: Μασκότ.
0: Μπράβο. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, το είπα πριν από λίγο, θα πάω εδώ το Σούπερμαν. Και είδα στο YouTube ένα.
2: Τρέιλερ.
0: Spoiler, εντάξει, μια χαρά. Τρεις.
1: Πάμε,
0: τρεις.
1: Βασίλη.
0: Έλα, Βασίλη. Τι είπα, τι είναι, βρερούκουνα.
1: Βασίλη, σε ακούω λίγο χαλαρό.
0: Την επόμενη. Βρερούκουνα, θα βρει τώρα.
1: Βασίλη, σε ακούω λίγο χαλαρό.
0: Ο Βασίλη, βρει χαλαρό. Μια χαρά είναι ο Βασίλη.
3: Την επόμενη φορά, Βασίλη μου.
0: Βασίλη, καλά, celebration, έλα.
1: Λοιπόν, τρία, δύο, ένα, πάμε. Ήταν ένας ηθοποιός που έχει πάρει. Ήταν όχι ο. Που κάνει αντί για σκύλος.
3: Πες πάσο.
1: Ναι, πάσο. Πες πάσο, καλέ.
4: Πάσο.
1: Λοιπόν, παίρνεις αυτά τα πουκάμισα όλα αυτά και τα βάζεις πάνω για να τα.
4: Αγοράς.
1: Όχι, παιδί μου, τι τα κάνεις για να μην έχουν τσαλάκα.
4: Σιδερώνει.
3: Καλά, Μαρία. Εντάξει,
0: Λοιπόν,
3: τελείωσα, Μαρία.
1: Για πες μου τώρα.
3: Θα βρούμε άλλο παιχνίδι.
0: Έλα, θα παίζω και ο Δημήτρης.
1: Περίμενε, ρε, εσύ.
0: Μαρία, δεν μπορεί.
1: Ήταν Wall Street.
3: Μαρία, και ο,
0: Μαρία, Μαρία. Βικτόρια, καταρχήν, συγχαρητήρια.
1: Περίμενε,
0: ρε. Τι ευχαριστήσεις, βρε, και εσύ. Παίξαμε με το ρούκουνα εδώ πέρα και κέρδισες.
1: Το Wall Street, πώς αλλιώς θα το λέγατε εσείς. Για πείτε μου.
0: Down Jones. Το αντίθετο του Down Jones.
3: Ο σκύλος του Down Jones.
1: Ναι, και θα το βρίσκε το Down Jones.
0: Ναι, δεν θα το βρίσκε. Λοιπόν, Βικτόρια μου, συγχαρητήρια. 100 ευρώ δωρεάν επιταγή είναι δικά στο My Market. Να πάμε να πάρει το τέλειο.
1: Είχε πολύ εύκολες λέξεις.
0: Μαρία, να πω χαρά σου λίγο, Λευτέρη.
1: Ναι, είχε πολύ εύκολες λέξεις.
0: Μαρία, πρέπει να το συζητήσουμε λίγο. Δεν είναι κακό.
3: Θα αλλάξουμε το παιχνίδι.
0: Θεωρώ, Μαρία μου, ότι. Είναι, ναι. Μπορεί να μην τυχαίνει αυτό το παιχνίδι, να μην σου κόβει αυτό το παιχνίδι.
1: Συγγνώμη, Φανή, έχει χάσει άπειρες φορές τον τελευταίο καιρό.
0: Είσαι στόκος.
1: Τι είναι στόκος, ρε εσύ. Το παίζετε 6 χρόνια.
0: Ναι, και εσείς θα πρέπει να περιμένετε.
1: Εγώ είμαι τώρα, πόσο είμαι, 2 μήνες.
0: Ναι,
3: όχι, μισό.
0: 10 μέρες. Δηλαδή θα περιμένουμε άλλα 6 χρόνια να το μάθει.
1: Όχι, αλλά πρέπει να περιμένετε.
0: Να ξεκινήσουμε να παίζουμε κάτι άλλο.
3: 6 μήνες είσαι εδώ. 6 μήνες. Δεν γίνεται να μην έχει μάθει να παίζει.
0: Είδε πόσο γρήγορα περνάει ο χρόνο μαζί μα.
1: Είδε τα outsider πώ ήταν.
0: Άσχετο.
1: Ήμουν outsider σε πάρα πολλά.
3: Εντάξει, αλλά.
0: Σε όλα είσαι, μην αγχώνεσαι.
1: Όχι, και είχα κερδίσει.
0: Λοιπόν, τα λέμε αύριο, φυλάκια.
5: Η ώρα είναι 10. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Music 892.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
10: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
11: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
13: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
14: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
15: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
16: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
17: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
18: Από τις 13 Ιουνίου, το Artisanal υποδέχεται το καλοκαίρι στον κήπο. Έναν ανθισμένο κήπο στην καρδιά της Κηφισιάς που από νωρίς το απόγευμα μέχρι το βράδυ γεμίζει με signature cocktails και τη δημιουργική κουζίνα του Γιάννη Παρίκου. Κάτω από τα δέντρα, σε μια ατμόσφαιρα που σε κάνει να ξεχνάς την πόλη. Κήπος by Artisanal, από 13 Ιουνίου στην Κηφισιά.
19: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
20: Η νέα σειρά επαγγελματικών laptop HP Elite Book X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Απόκτησε τα σήμερα και υποφελήσου από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Poly Voyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
2: Previously,
21: στα κουνάβια.
1: Ο Μαρκ λέει, μέσα, παιδιά, ότι μετά το πάγωμα νιώθω την ανάγκη να κινηθώ. Έχω περισσότερη ενέργεια. Έχω μεγαλύτερη σεξουαλική ορμή και όρεξη.
3: Για πες άλλη μαρτυρία.
1: Ναι. Ο Άλεξ Μικαέλσον, investment manager, λέει.
0: Όχι, αυτό είναι και ιδιότητα μας. Μαρία, είπες και το ρόλο του.
3: Δεν είσαι πάνω, δεν έχει τέσσερα ονόματα. Ειδικότητα. Ο Φάνης είναι απρόπλητος ραδιοφωνικός παραγωγός παρουσιαστής.
1: Ρε παιδιά, σας ήθελα.
0: Ωραία, Μαρία, θα μας κάψει κάθε κύτρα που έχει μείνει. Ο άλλος μέσος ή ο μάτζε.gr.
1: Εγώ φταίω που σας ανοίγω τα μάτια.
0: Δημήτρη που λέει να έχεις συντάξει, τι κάνεις?
22: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

ξεκινήσαμε δυναμικά. Καλή εβδομάδα, παιδιά. Καλημέρα. Δευτέρα, 8 Ιουνίου σήμερα. Τι κάνετε, πού είστε, πού βρίσκεστε, πώς έχει ξεκινήσει η εβδομάδα, πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο. Θέλω μηνύματα, θέλω φωτογραφίες, θέλω βίντεο, θέλω εξομολογήσεις, θέλω τα πάντα. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Να πω χρόνια πολλά και σε όσους γιορτάζουν. Σήμερα λοιπόν γιορτάζει η Καλλιόπη, Καλλιοπία, Επόπη, Κάλια, πει το αγαπημένο όνομα, όνομα της γιαγιάς μου. Ναυκράτιος και Ναυκράτης. Και τι ωραία ονόματα και αυτά. Ναυκράτιος, υπέροχο. Χρόνια πολλά και σε όσους έχουν γενέθλια, δεν το ξεχνάμε. Αυτά τα διδυμάκια, να σας πω ότι έχουμε διαγωνισμό υπέροχα γυαλιά ηλίου. Πρέπει να τα κερδίσετε. Ρολόι, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Έχουμε τόσα που δεν ξέρω τι να πρωτοπώ. Έχουμε events, έχουμε εκπλήξεις, έχουμε ζώδια, έχουμε τα πάντα.

Επιστρέψαμε με Teddy Swims έτσι για να μας πει γλυκά η εβδομάδα αγαπησιάρικα. Πάμε όμως να ρίξουμε και μία ματιά να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Εγώ πάντως μια χαρά ήρθα, ο Κηφισός ήταν μια χαρά. Τώρα βλέπω περίεργα πράγματα, ειδικά στην κάθοδο. Έντονα λοιπόν προβλήματα παρουσιάζει στην κάθοδο, περιέργως κάτι έχει γίνει εκεί. Στο κέντρο, στους δρόμους του Κολονακίου, κλασικά Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, στην Κηφισίας πάλι στην κάθοδο, εκεί στην Κατεχάκη υπάρχει μια συμφόρηση. Λεωφόρος Αθηνών στο Δαφνί και Λίμου Κατεχάκη είναι δύσκολα τα πράγματα. Τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις? Ανεβάζουμε ένταση και απολαμβάνουμε μουσικάρες. Θυμίζω τηλέφωνο επικοινωνίας, μηνύματα δηλαδή στο Viber 6938928892. Η Μιράνια Λευρέ και θα είμαι κοντά σας μέχρι τη μία.

0: Ο Music 892 και η Spotawheel γιορτάζουν μαζί τα 10 χρόνια λειτουργία στη Spotawheel. Το Σάββατο 20 Ιουνίου, από τις 5 το απόγευμα έως και τις 7 το βράδυ, τα κουνάδια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν ζωντανά από τις εγκαταστάσεις της Spotawheel στην Παλίνη. Λεωφόρος Πάτων 17 χιλιόμετρο. Μουσική, σούπερ προσφορές και μοναδικές στιγμές σε ένα ξεχωριστό live radio event. Και το μεγάλο δώρο της ημέρας φυσικά. Ένας τυχερός θα κερδίσει ένα premium SUV με 6 μήνες δωρεάν leasing από τη Spotawheel. Έλα να γνωρίσεις από κοντά την ομάδα της Spotawheel, τα κουνάδια και να μπει στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο. 10 χρόνια Spotawheel. Ένα βήμα μπροστά, αλλά πάντα δίπλα σου. Μην το χάσεις!
1: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 8 Ιουνίου έως και την Τετάρτη 10 Ιουνίου, Νητσιάκος συσκευασμένα νοπά πουλερικά 25% φθηνότερα. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί 7,45 το κιλό. Και Babylino παιδικές πάνες και Baby Care Sensitive Plus μωρομάντιλα Triple Pack σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία, μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία, να πιάσουν τόπο τα πτυχία κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες, παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Μόνος του. Κάντο. Μόνος σου είσαι. Μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
7: Okay.
8: Ποιο?
9: Το Aquila's Meal.
8: Τι είναι?
9: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
7: Okay.
9: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
10: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου διψάγει ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
12: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
13: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
11: άλλαξε το.
13: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodo. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
7: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
14: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
7: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
14: Φυσικά, BioClima.
15: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
16: Μαγειρεύουμε με Milner Pizza.
17: Μαργαρίτα.

0: Μήπως το στάκια.
1: Την ιστορία σαν αρχίσει, σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
4: Τελούλου.
5: Με ποιον θα πας στο μπραντς?
6: Με ένα φιλαράκι θα πάω.
5: Με ένα φιλαράκι.
6: Ο οποίος είναι και 2 μέτρα.
7: Χώρο έχετε στο μπραντς σας?
5: Θέλω να πας για μπραντς με τα παιδιά.
7: Ναι.
5: Αλλά να πας όπως ντύθηκε το Σάββατο. Αφέντρα. Με τα σκοινιά που ήσουν αδεμένοι και τα τέτοια. Όχι, να μην μπορούν να μιλήσουν που βγάζουν και γλώσσα. 20 χρονών.
7: Άσυ να τη βγάλουν.
8: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
9: τρού. Στο Music 892.
10: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

Αγγέλου, επιστρέψαμε πολύ δυναμικά. Πρώτες καλημέρες και στο Δημήτρη από Τούν. Μα τι μαγικά μέρη είναι αυτά. Θέλω φωτογραφίες, θέλω να μεταξιδεύετε μέσα από τις φωτογραφίες. Και στον Παντελή, καλημέρα στο Μόναχο. Τι καιρό κάνει εκεί, παιδιά, τι έχει γίνει με τις βροχές, τελειώσατε, είστε και εσείς το καλοκαίρι επίσημα πλέον. Τάκι μου, η κίνηση στους δρόμους νομίζω δεν σας τα έχουν πει καλά, είναι αυξημένη δυστυχώς. Θα σας πάω όμως σε κάτι ευχάριστο, θα σας πάω σε ιβεντάρες. Το Σάββατο λοιπόν 20 Ιουνίου, Music 892 και η Spotawheel δίνουν ραντεβού στην Παλίνη. Από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα, τα κουνάβια μας με το Φανή Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και το Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από τις εγκαταστάσεις της στην Παλίνη. Λεωφόρος Πάτων, 17ο χιλιόμετρο, σε ένα ξεχωριστό radio event γεμάτο μουσική. Σούπερ προσφορές για αγορά ηλίσια αυτοκινήτου και ένα μεγάλο μοναδικό δώρο. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τα 10 χρόνια λειτουργίας της Spotawheel και να μπείτε και στη μεγάλη κλήρωση για ένα premium SUV με 6 μήνες δωρεάν leasing. 10 χρόνια Spotawheel. Ένα βήμα μπροστά, αλλά πάντα δίπλα σου.

0: La Vie en Rose Live Radio Series Episode 9 Ερμού. Ο Music 892 και η La Vie en Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους. 5η 11 Ιουνίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τα κουνάρια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα La Vie en Rose Ερμού 37. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της La Vie en Rose ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική μαζί με πολλές εκπλήξεις. Μη λείψει κανείς.
1: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
2: Να ζήσετε.
3: Άσε εμένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
11: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
12: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
14: Plus.
15: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
15: Δηλαδή
16: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
15: Plus.
16: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
17: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα, ξεχάστε το, γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου, γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
5: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
3: Γιατί?
5: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
3: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
18: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
14: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
19: Previously, στα κουνάβια.
20: 168.568 ευρώ.
21: Τι, ποιος?
20: Θα κοστίσει η ελληνική συμμετοχή.
21: Πόσο εξάμεσο, γιατί...
20: 168.000...
22: Πολύ ευγενικός,
21: έτσι. Τι να πω, μα κάθω και σας ακούω, κύριε, θα σας ακούσει κανένα μέρα μόνος του κανένα στον δρόμο και θα δείτε, βλέπετε, λέγε ρε Δημήτρη, μην πετάγεις εσύ.
20: Όχι, δεν λέω ρε φίλε, αυτό είναι πολύ υποτίμηση που έκανες αυτή τη στιγμή.
21: Ο συνδυασμός με χαλάει. Εσύ μόνος σου είσαι υπέροχος, η Μαρία μόνη της είναι υπέροχη. Εσύ μαζί είναι. Λέγε, είστε σαν να μιλάνε δύο κλανιές.
23: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και μου στέλνετε μηνύματα περισσότεροι. Έχετε μια περίεργη ένταση, παιδιά. Κοίταξα τώρα τα ζώδια και όντως η εβδομάδα αυτή είναι πάρα πολύ απαιτητική. Για κάποια συγκεκριμένα ζώδια υπάρχει κίνδυνος παρεξηγήσεων. Πάμε να τα δούμε. Λοιπόν, δίδυμοι, προσοχή σε παρεξηγήσεις με συνεργάτες, φίλους ή σύντροφο. Μην παίρνετε βιαστικές αποφάσεις, τοξότες. Αντιμέτωποι με διλήμματα σε προσωπικές σχέσεις. Καλό είναι να αποφύγετε τις υπερβολικές αντιδράσεις και τις συγκρούσεις. Προσοχή στις μετακινήσεις, μεγάλη προσοχή εκεί, Παρθένη. Πιθανό άγχος γύρω από επαγγελματικά ζητήματα. Μην αναλαμβάνετε περισσότερα από όσα μπορείτε να διαχειριστείτε, κίνδυνος εξάντλησης. Και ηχθείς, συναισθηματικής ανασφάλειας και έντονη ευαισθησία, τα γνωστά για τα ψαράκια. Αποφύγετε να παίρνετε βιαστικά συμπεράσματα για πρόσωπα ή καταστάσεις. Τα ζώδια που χρειάζονται μεγαλύτερη προσοχή είναι οι δίδυμοι, τοξότες, η Παρθένη και ηχθείς. Ενώ τα ευνοημένα είναι οι λέοντες, η ζυγή και η υδροχόη σε κοινωνικά και ερωτικά θέματα.

David Guetta, και επειδή μου ζητάτε συγκεκριμένα ζώδια, παιδιά, εγώ χατήρια δεν χαλάω ούτε ζωδιακές παραγγελίες. Πάμε να δούμε λοιπόν καρκίνους, και εγώ και όλους τους φίλους μου, τον Άκη και τον Τάκη. Λοιπόν, Άκη μου, ξεκινάμε. Καρκίνη. Η μέρα ευνοεί ξεκαθαρίσματα σε σχέσεις και συζητήσεις που είχες αφήσει στη μέση. Ακού το ένστικτό σου, αλλά μην πάρεις βιαστικές αποφάσεις. Και για τους εγώ καιρούς, πρέπει να εστιάσουμε σε πρακτικά ζητήματα και οικονομικές εκκρεμότητες. Καλά μου τα λέγεις, Τάκη. Η μέρα μας βοηθάει να βάλουμε σε τάξη και να οργανώσουμε τα επόμενα βήματά μας. Πάρα πολύ ωραία μας τα είπαν τα ζώδια. Εγώ θεωρώ ότι χρειαζόμαστε μια απόδραση, παιδιά. Για να πάρουμε λίγο τα πάνω μας, υπάρχει μια ένταση. Να πάμε στο Paros Palace Suites, δεν είναι κακή ιδέα. Παραδώστε τις αισθήσεις σας, την άνεση, τη φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Paros Palace Suites σας περιμένει μια πολυτελής διαμονή, ένα με την Κυκλαδίτικη και μορφιά. Με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες, με ιδιωτική πισίνα παρακαλώ. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια ξέχαστη εμπειρία διακοπών. Η αληθινή αίσθηση του Κυκλαδίτικου καλοκαιριού είναι Paros Palace Suites. Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το paros palace.gr.

Brown eyes. Επιστρέψαμε με Rain Dance. Υπέροχο, ατμοσφαιρικό αυτό το κομμάτι. Πολύ μου αρέσει και ταιριάζει και με τη μελαγχολία που έχετε κάποιοι. Παιδιά, είναι η Δευτέρα, δεν είναι κάτι άλλο. Θα ανέβουμε όμως. Και πώς θα ανέβουμε, ακούστε τι σας έχω, τι σας έχω. Το Love You Rose Live Radio Series επιστρέφει με το επεισόδιο 9 στην Ερμού. Ο Music 892 και η Love You Rose ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους την 5η στις 11 Ιουνίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Τα κουνάβια μας, ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουβουλίνης εκπέμπουν live από το κατάστημα Love You Rose στην Ερμού 37. Ελάτε λοιπόν να ανακαλύψουμε μαζί τα υπέροχα προϊόντα της Love You Rose με την καλύτερη ξένη μένη στη μουσική και πάρα πολλές εκπλήξεις. Μη λείψει κανείς.

0: Ο Music 892 και η Κάισα ενώνουν τις δυνάμεις τους και σε περιμένουν στο παιχνιδάδικο Μουστάκας, το Smart Park στα Σπάτα, για ένα ξεχωριστό live radio event γεμάτο μουσική, παιχνίδι και fan challenges. Σάββατο 13 Ιουνίου, η Ντελούλου με τον Ευθύμη Κάλφα και την Αστερόπη Χαϊνά εκπέμπουν ζωντανά από το Smart Park από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι για μικρούς και μεγάλους. Έλα να ανακαλύψεις αγαπημένα επιτραπέζια Κάισα, να γνωρίσεις από κοντά τον Ευθύμη και την Αστερόπη και να γίνεις μέρος της πιο φαν εμπειρίας του Σαββάτου. Music 892, μη λείψει κανείς.
1: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
2: Πολτρώνα Σοφά, solo divani
3: di qualità.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας, το

0: Κύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Α4 τάφ περιπολικό εκεί.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
3: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
4: Green.
3: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
11: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP Elite Book X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Απόκτησε τα σήμερα και υποφελήσου από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Poly Voyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
12: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
13: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
14: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε!
14: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
13: Μα...
14: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
16: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
17: Τελούλου.
18: Πώς γίνεται όλα τα σεξόπου να σε ξέρουν, βρε Αστερόπη μου. Την έστειλε τώρα μήνυμα ένας, λέει καλά, δεν είσαι ψωνίσα που μας πήγες από αλλού. Έχει και επιλογές. Μπράβο. Αυτά, αν θέλετε links για τα προϊόντα από σεξόπ, η Αστερόπη έχει και κωδικό εκπτωτικό. Θα γράψετε.
19: Ρε, γιατί λες στον κόσμο τέτοια πράγματα.
18: Για 69% έκπτωση.
17: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
20: Στο Music 892.
21: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

ήταν και η εκρηκτική ντάρα με τον Μπανκαράγκα. Αυτό το κομμάτι, παιδιά, αν σε κολλήσει, δεν φεύγει ο μυαλός. Δηλαδή, ξυπνάς και κοιμάσαι με τον Μπανκαράγκα. Πάμε λοιπόν στην έρευνα τη σημερινή, η οποία έρευνα είναι έρευνα φωτιά. Τι δείχνει ο τρόπος που χωρίζουμε για την προσωπικότητά μας. Πώς χωρίζετε? Στέλνετε ένα μήνυμα, ένα σεντόνι? Παίρνετε ένα τηλέφωνο και τα λέτε τηλεφωνικώς? Έχετε το θάρρος να αντιμετωπίσετε τον άλλον από κοντά? Κάνετε ένα ghosting και απλά μια μέρα εξαφανίζεστε και τέλος? Το λέτε μέσω τρίτου προσώπου? Υπάρχει και το άλλο, το πιο υποχθόνιο, ότι τον φτάνετε τον άλλον στα άκρα μέχρι να το πει εκείνος? Τι από όλα αυτά συμβαίνει? 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2 και μετά θα ερευνήσουμε βάσει το αποτέλεσμα στοιχεία της προσωπικότητάς μας.

Αυτή ήταν η Λικιλία, η Follow Rivers, άκρος καλοκαιρινό κομμάτι και διαβάζω μηνύματά σας. Λοιπόν, μου λέει ο Βασίλης σε σχέση με τους χωρισμούς, πώς τους προχωράμε, πώς τους δρομολογούμε. Αν είναι, λέει, κάτι πρώιμο, ένα μήνυμα αρκεί. Αλλιώς μόνο από κοντά, γιατί δεν πρέπει να υπάρχουν απορίες και άλλα τα θέματα. Συμφωνώ μαζί σου, Βασίλη. Γενικά, εμένα το μήνυμα, παιδιά, μου αρέσει. Γιατί τα λες χωρίς να σε διακόπτει κάποιος. Και είμαι και του γραπτού λόγου εγώ. Δηλαδή, και στη μακροχρόνια σχέση μπορεί το μηνυματάκι να με βόλευε. Ο Πάνος μου λέει ότι αν φταίει εκείνος, ξεκινάει με μια συγγνώμη. Μπορεί να το συζητάει για μέρες. Να δική υπερανάλυση. Μετά, αν δεν φταίει εκείνος, ξεκινάει τα μούτρα. Τα μούτρα είναι μεγάλη παγίδα, παιδιά. Τα μούτρα δεν βγάζουν πουθενά, δυστυχώς. Υπάρχει όμως και ένας άλλος τρόπος για τους χωρισμούς. Αν έχετε λάβει ένα τέτοιο μήνυμα χωρισμού, τι κάνετε, βγαίνετε έξω, παιδιά, και σας περνάνε όλα. Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που λένε φεύγουμε σιγά-σιγά και αυτοί που μένουν για μία μπύρα ακόμα. Αν ανήκεις λοιπόν στη δεύτερη κατηγορία, το Up Late Party του SNF, γνώστος, και φέτος γιορτάζει τα 30 χρόνια δράσης του Ιδρύματος Σταύρος Νεάρχος και είναι για σένα. Το Σάββατο 27 Ιουνίου από τις 8 έως τις 2, ένα μεγάλο ανοιχτό πάρτι έρχεται στην αγορά του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νεάρχος με την Blessed Madonna και τους εκρηκτικούς Octave One, Disco House Techno και ελεύθερη είσοδος. Τι άλλο θέλετε, μάθετε περισσότερα στο snfgnostos.org.

Επιστρέψαμε ακόμα πιο χορευτικά. Μας αρέσει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Σε όλες τις διασκευές λοιπόν το χορεύουμε, το ακούμε, το τραγουδάμε. Λοιπόν, για όσους από εμάς, γιατί είμαστε μια κατηγορία που εμείς που χωρίζουμε μηνύματα, ενδιαφέρεστε, όσοι ενδιαφέρεστε να μάθετε, κρύβεται πίσω από αυτό. Λοιπόν, κρύβεται φόβος και αποφυγή της άβολης συζήτησης. Οι νεότερες ηλικίες το θεωρούν πιο αποδεκτό σε σύντομες σχέσεις, όπως μου είπε και ο φίλος μου ο Βασίλης. Στις σοβαρές ή μακροχρόνιες σχέσεις, οι περισσότεροι το εκλαμβάνουν ως έλλειψη σεβασμού. Ναι, παιδιά, είναι τρόπος επικοινωνίας και το μήνυμα. Απλά δεν έχεις το πρόσωπο του άλλου απέναντι να σε κάνει για τις άβολα. Σε κάθε περίπτωση, τους χωρισμούς τους ξεπερνάμε με χορό και τραγούδι ή και ταβανοθεραπεία. Εγώ προτιμώ το έξω. Το Σάββατο λοιπόν 13 Ιουνίου, Music 892 και η Κάισα δίνουν ραντεβού στο κατάστημα Μουστάκα στο Smart Park στα Σπάτα. Από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, η Ντελούλου, η Αστερόπιθενά και ο Ευθύμης Κάλφας εκπέμπουν live σε ένα ξεχωριστό radio event γεμάτο μουσική και παιχνίδι. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα αγαπημένα επιτραπέζια της Κάιζα και να ζήσουμε ένα απολαυστικό σαββατιάτικο μεσημέρι γεμάτο κέφι, μουσική και παιχνίδι. Μην το χάσετε!

0: Ο Music 892 σε στέλνει στα πιο δυνατά μουσικά events του καλοκαιριού. Kaine Music 27 Ιουνίου. RG και Artbat 3 Ιουλίου. Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου. Και σε ακόμα περισσότερα music events που θα συζητηθούν. Μείνε συντονισμένο σε όλες τις εκπομπές του Music 892 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις και να ζήσεις από κοντά τις πιο δυνατές μουσικές εμπειρίες. Music 892, πολύ μπροστά.
1: Ήρθα στα μπίτια καφέ, αλλά η τυρόπιτα μου έκανε friend request.
2: Θέλω ρόφημα με γεύση, πέμπτη με συννεφιά.
3: Γιατί το κουλούρι δεν είναι εντελώς κυκλικό?
2: Έχω εξεταστική. Ό,τι έχετε σε σοκολάτα τώρα.
3: 200 push-ups ίσον 3 μπέργκερς. Επιστημονικά μιλάω.
2: Κάνω διατροφή. 4 τρώσεις σοκολάτα στην κρέπα.
1: Τι αποφασίσαμε?
3: Πώς διαφωνούμε. Ό,τι όποτε και όπως το θες. Beat snack and coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 8 Ιουνίου έως και την Τετάρτη 10 Ιουνίου, Νιτσιάκος συσκευασμένα νοπά πουλερικά 25% φθηνότερα. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί 7,45 το κιλό. Και Babylino παιδικές πάνες και Baby Care Sensitive Plus μορομάντιλα Triple Pack σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
8: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
9: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
10: Από τις 13 Ιουνίου, το Artisanal υποδέχεται το καλοκαίρι στον Κήπο. Έναν ανθισμένο κήπο στην καρδιά της Κηφισιάς, που από νωρίς το απόγευμα μέχρι το βράδυ γεμίζει με signature cocktails και τη δημιουργική κουζίνα του Γιάννη Παρίκου. Κάτω από τα δέντρα, σε μια ατμόσφαιρα που σε κάνει να ξεχνάς την πόλη. Κήπος by Artisanal, από 13 Ιουνίου στην Κηφισιά.
11: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
12: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
13: Να ζήσετε! σε μένα πρώτα.
14: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
15: Πάρτε του το μικρόφωνο.
16: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
18: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
19: Previously. Στα κουνάβια.
20: Βρώμη, το ψωμί τρώνε, κάτι καραφλοδαίμονες. Να πούμε με τον Μίτσο και τον Λεωνίδα που κολοτρύπονται σε πάρτι, να πούμε εκεί πέρα. Και PR, τι κάνεις, είμαι στο music. Έλα να πιούμε δυο μοχίτο. Δρόμο, κολόμπε.
21: Αχ, το καραφλοδαίμονε ήταν τέλειο.
20: Λοιπόν.
22: Μαρία Ένεσλι, λοιπόν, σταματήσει να γελά επειδή μου είπε καραφλόδαιμονα.
20: Και αυτή τέτοια θέλει τώρα. Απλά έχει το παιδί και δεν προλαβαίνει τώρα.
21: Τα βαριόμουν εκτρά.
20: Πόσο διαφορετική είσαι από όλου του υπόλοιπου. Χριστέ μου,
22: πάρτα και εσύ.
20: Πόσο unique.
23: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακού.

Music 892. Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 12 και 4 πρώτα λεπτά. Να στείλω ένα πολύ πολύ γλυκό φιλίκι στο Ελληνάκι που μας ακούει. Η έρευνα σε σχέση με τον τρόπο που χωρίζουμε συνεχίζεται. Να πω σε αυτό το σημείο ότι όταν το κάνουμε με τηλεφώνημα θεωρείται ένας ενδιάμεσος δρόμος. Δείχνει ότι κάποιος αναλαμβάνει την ευθύνη της συζήτησης αλλά αποφεύγει τη συναισθηματική ένταση. Μια χαρά ισορροπημένο να το βρίσκω. Συχνά επιλέγεται όταν υπάρχει απόσταση ή φόβος έντονης αντίδρασης. Παιδιά, δεν το θεωρώ κακό. 693-982-892. Περιμένω μηνύματά σας στο Viber, πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Παράλληλα όμως σας έχω και δωράκι, φανταστικό δώρο παιδιά, ρολόι Ούζου. Στη συλλογή των ρολογιών Ούζου υπάρχει πάντα ένα ρολόγιο του καθένα. Υπέροχα σχέδια και συνδυασμοί χρωμάτων κάνουν τα ρολόγια Ούζου το ιδανικό αξεσουάρ μόδας για γυναίκες και άντρες. Βρείτε το δικό σας στο ανανεωμένο e-shop ouzou.gr. Εάν θες να το κάνεις δικό σου, τότε στέλνεις μήνυμα τώρα στο Viber του Music 693-982-892 γράφοντας Ούζου και το ονοματεπώνυμό σου.

0: Please just rewind and shake it to the max.
1: Πιθανότατα είμαστε εμείς.
2: New music.
1: 8, 9, 2.

Music 8-9, επιστρέψαμε και η έρευνά μας συνεχίζεται για τους τρόπους χωρισμού. Παιδιά, εγώ διαβάζω για τον ghosting. Θεωρείται ότι χειρότερο, ειδικοί το συνδέουν με αποφυγή σύγκρουσης και δυσκολία διαχείρισης δύσκολων συναισθημάτων. Φανερώνει πάρα πολλά για τον άνθρωπο που το κάνει. Έλλειψη ενσυναίσθησης, χαμηλή συναισθηματική ωριμότητα, εγωκεντρισμό, αποφευκτική προσωπικότητα. Δηλαδή, από τη στιγμή που στο έκανε, πρέπει να κάνει το σταυρό σου που έφυγε από τη ζωή σου. Αυτό έχω να πω εγώ. Ελληνάκι, εντάξει, το δικό σου ήταν και αστείο μέσα σε όλα. Μέσω Messenger, ούτε καν SMS κανονικό. Είναι απίστευτο ότι δεν ταιριάζουμε, λέει, μέσω Messenger. Τα ακούσαμε και αυτό. Ο Παναγιώτης αναζητά τη συντροφικότητα και δεν χωρίζει, αν και είναι σε περίεργες περιπτώσεις. Η συντροφικότητα όμως είναι παγίδα, γιατί μπορεί να θες να τη δεις και να μην υπάρχει ουσιαστικά. Η συντροφικότητα, Παναγιώτη μου, δεν φαίνεται τις εύκολες στιγμές, δεν φαίνεται στον ενθουσιασμό, φαίνεται στα δύσκολα, εκεί που δεν υπάρχει διάθεση, αλλά υπάρχει ευθύνη. Αυτό μας λέει και ο Χαρισπολίτης στο βιβλίο του Καθρέφτης, κυκλοφορεί σε όλη την Ευρωπολία από τις εκδόσεις Διόπτρα.

0: Ο Music 892 και η Spotawheel γιορτάζουν μαζί τα 10 χρόνια λειτουργίας της Spotawheel. Το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 5 το απόγευμα έως και τις 7 το βράδυ, τα κουνάδια με τον Φάνη Λαυρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν ζωντανά από τις εγκαταστάσεις της Spotawheel στην Παλίνη. Λεωφόρος Πάτων 17 χιλιόμετρο. Μουσική, σούπερ προσφορές και μοναδικές στιγμές σε ένα ξεχωριστό live radio event. Και το μεγάλο δώρο της ημέρας φυσικά. Ένας τυχερός θα κερδίσει ένα premium SUV με 6 μήνες δωρεάν leasing από τη Spotawheel. Έλα να γνωρίσεις από κοντά την ομάδα της Spotawheel, τα κουνάδια και να μπει στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο. 10 χρόνια Spotawheel. Ένα βήμα μπροστά, αλλά πάντα δίπλα σου. Μην το χάσεις!
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
6: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε,
7: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: 10 χρόνια Spotawheel. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
13: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
14: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
12: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
14: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
11: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
15: ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
16: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
17: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
18: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγκαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
16: άλλαξε το.
18: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγκαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
19: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα 2 καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
20: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
21: Τελούλου. Τελούλου. Τελούλου.
22: Πράγματα που δεν κοίταξε αστερόπι στο καινούριο της σπίτι. Παιδιά, δεν έχει σίτες στο σπίτι αυτό. Και η κυρία από εδώ θεωρεί τις σίτες πολύ
23: εκτιμημένες.
22: Αυτό. Η Μαρία λέει στην αρχή δεν το καταλαβαίνεις, αλλά αν έχεις δέντρα τριγύρω, βρωμούσες, κατσαρίδες, όλο στο κρεβάτι σου θα έρθουν. Πάντως στο τρίτο όροφο είχαν σκαρφαλώσει την αδερφή μου αρουραίοι στο μπαλκόνι και ροκάνιζαν κάτι κλαριά.
23: Κάποιος από όλους εσάς που στέλνει μηνύματα έχει να πει ένα καλό λόγο για το καινούργιο σπίτι.
22: Καλορίζικο. Ένα βράδυ Ιουλίου βλέπω μέσα στο σαλόνι κάτι που έμοιαζε με πεσμένο φύλλο. Ήταν νυχτεριδάκι που είχε αράξει στο πάτωμα. Μένω στον τρίτο όροφο. Καλορίζικο, βρε αστερόπι μου το σπίτι.
24: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για τρού.
25: Στο Music 892.
26: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

Moving to the Sun, Hugel, φανταστικό, υπέροχο, ξεσηκωτικό, καλοκαιρινό, ειδικά για εμάς τους μετεωροευαίσθητους. Υπάρχει όρος, παιδιά. Δηλαδή, μας καθορίζει λίγο το τι συμβαίνει έξω. Οι καιρικές συνθήκες μας επηρεάζουν πολύ. Το κομμάτι μας, νομίζω, μας αντιπροσωπεύει. Πάμε λοιπόν στα ωραία, πάμε στα καλοκαιρινά, πάμε στις Σιγκεντάρες. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026, το Primer φέρνει το New World στην Αθήνα σε ένα από τα πιο αναμενόμενα electronic music events του καλοκαιριού και ο Music 892 φυσικά θα είναι εκεί. Το New World παρουσιάστηκε πρώτη φορά στο Tomorrowland 2025 με τον RG να δημιουργεί μια immersive εμπειρία που συνδυάζει melodic και την τέκνο, κινηματογραφική ατμόσφαιρα και εντυπωσιακά visuals. Ο RG, ένα από τα σημαντικότερα ονόματα της melodic techno σκηνής, μαζί με τους Art Pad, το κορυφαίο electronic duo, με εμφανίσει στα μεγαλύτερα festivals του κόσμου, έρχονται την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Θέατρο Πέτρας. Θες να ζήσεις κι εσύ μια ακόμη μοναδική εμπειρία που μόνο Music 892 ξέρει να σου προσφέρει? Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Music 693-9892-892 γράφοντας RGX Art Pad και το ονοματεπώνυμό σου.

Επιστρέψαμε με Bob Sinclair, εξαιρετικά αφιερωμένο στους φίλους μας εκεί στα ξένα, στο Δημήτρη που μου στέλνει κάτι φανταστικές φωτογραφίες στη λίμνη του. Με έχεις ξεμυαλίσει, Δημήτρη. Στον Παντελή, στο Μόναχο, στο ζευγάρι που αγαπώ στην Ολλανδία, τα φιλιά μας. Πάμε να δούμε όμως τι γίνεται στην πατρίδα, στους δρόμους της πόλης, αν υπάρχει κίνηση. Τι θα βρω τώρα που θα φύγω. Λοιπόν, στον Κεφισό βλέπω στο ύψος εκεί στη Μεταμόρφωση υπάρχει το θεματάκι. Κατά τα άλλα, τα πράγματα είναι ήσυχα, είναι πράσινος ο χάρτης στην Κεφισία και στα δύο ρεύματα, αλλά δεν είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Περπατιέται η Κεφισία. Παραλιακή προσπηρά μετά τη λεωφόρο Αλίμου και στο κέντρο Βασιλής Σοφίας. Λεωφόρο Ζαμαλία στα δύο. Εκεί έχει τα θεματάκια. Θέλει λίγη προσοχή. Τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις? Ανεβάζουμε ένταση. Ακολουθεί η Ευαγγελία Τσορλίδα. Θα τα πούμε αύριο στις 10. Πολλά, πολλά φιλιά σε όλους.

0: ώρα είναι λίγο πριν τη μία. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με δύο γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: μπισκέτες. Μήπως τοστάκια.
1: Μίλνερ ιστορία σαν αρχίσει. Σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP Elite Book X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Αποκτήσε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Poly Voyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
3: Καθρέφτης. Η έμπνευση δεν είναι συνέστημα, είναι στάση, είναι καθημερινή μάχη. Με τη βαρεμάρα, με τις δικαιολογίες, με τη σκέψη χωρίς αποτέλεσμα. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε bestseller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
4: Plus.
0: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
0: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
0: Πλάς, πλάς, πλάς.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
7: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
8: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
11: Πάρος Palace Suites. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Palace Suites σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Palace Suites. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
12: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
13: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
14: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
15: Previously, στα κουνάβια.
16: Πήγα στην ψυχολόγο την Τετάρτη. Τα αναφιέρωσα σε σένα. Τις όλα αυτά τα 6 χρόνια που μου λέει ο άλλος ότι μοιάζομαι με Παπαροσακούλα.
17: Μπράβο, βλέπεις.
16: Μήπως αυτό το πράγμα πέρασε στο υποσυνείδητό μου και λέω είμαι όντως Παπαροσακούλα.
17: Όχι, εσύ ρε Δημήτρη, δεν βλέπεις τον καθρέφτη σου να ξέρεις τι είσαι. Περιμένεις το φάνη να σου πει.
16: Και τι ρε Μαρία, τι είμαι.
17: Όχι,
16: τι εννοείς ρε Μαρία, δεν βλέπω τον καθρέφτη μου. Το βλέπω μια χαρά είμαι, τι εννοείς ρε Μαρία.
18: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς. Yeah.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλώς ήρθατε στον αέρα μας. Αμέσως τώρα ξεκινάει το Music Booth μιας νέας εβδομάδας. Μέσα στο καταγαλό καιρό, παιδιά. Εύχομαι να περάσατε όμορφο Σαββατοκύριακο, να είστε καλά, να γεμίσατε μπαταρίες, να είστε πανέτοιμοι για αυτή την καινούργια εβδομάδα που ξεκινάει. Εμείς εδώ με τις μουσικάρες μας, με τα καλύτερα event της πόλης, έχουμε να σας στείλουμε στις ωραιότερες παρτάρες. Ετοιμάζουμε και πολλές εκπλήξεις για εσάς. Και τα δώρα εννοείται για να σας φτιάχνουμε λίγο παραπάνω τη διάθεση και το κέφι. Είμαι η Ευαγγελία Τσιορλίδα, μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 4. Μείνετε εδώ συντονισμένοι και πάμε να ακούσουμε την επόμενη κομματάρα. Chase the Sun, Planet Funk.

0: το πεις στους φίλους σου.
1: Είμαι σε μόνος.
0: Πολύ μπροστά. Music 892.
2: No matter what, no matter what, you got.

αυτό είναι ρε φίλε, ναι. Λοιπόν, αυτός είναι ο καινούριος Hugh Gale και ο μήνας έχει 8, είναι Δευτέρα. Χρόνια πολλά λέμε σήμερα στην Καλλιόπη, την Καλλιοπίτσα, την Πόπη, την Πίτσα και τον Ναυκράτιο. Παγκόσμια ημέρα ωκεανών. Με τον καιρό να έχει μια διάθεση για 30 διάρκεια, κανονικό καλοκαίρι. Moving to the sun λοιπόν, με χαλαρά και ομαλή κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, ό,τι πρέπει για να πάω κι εγώ σε ένα μικρό break και να επιστρέψω για να πούμε στη θεματολογία μας και σήμερα.

0: Music 892 και η Κάισα ενώνουν τις δυνάμεις τους και σε περιμένουν στο παιχνιδάδικο Μουστάκας, το Smart Park στα Σπάτα, για ένα ξεχωριστό live radio event γεμάτο μουσική, παιχνίδι και fan challenges. Σάββατο 13 Ιουνίου, η Ντελούλου με τον Ευθύμη Κάλφα και την Αστερόπη Χαϊνά εκπέμπουν ζωντανά από το Smart Park από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι για μικρούς και μεγάλους. Έλα να ανακαλύψεις αγαπημένα επιτραπέζια Κάισα, να γνωρίσεις από κοντά τον Ευθύμη και την Αστερόπη και να γίνεις μέρος της πιο φαν εμπειρίας του Σαββάτου. Music 892, μη λείψει κανείς.
1: Α4 ΤΑΦ περιπολικό.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
3: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
4: Green.
3: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε,
7: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Οκ. Okay.
9: Ποιο?
10: Το Aquila's Meal.
9: Τι είναι?
10: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
8: Okay.
10: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
11: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
12: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
14: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
15: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
16: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 8 Ιουνίου έως και την Τετάρτη 10 Ιουνίου, Νιτσιάκος συσκευασμένα νοπάπουλερικά 25% φθηνότερα. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί 7,45 το κιλό. Και Babylino παιδικές πάνες και Baby Care Sensitive Plus μορομάντιλα Triple Pack σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
17: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3.
8: Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
9: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα! Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
17: Poltrona Sofa, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
18: Poltrona Sofa. Solo divani di qualità.
19: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
20: Άκουγα χθες που έκλεινες την εκπομπή.
21: Ναι.
20: Καλά αυτό, τι τέλειο.
21: Ποιο?
20: Έτσι όπως κλείνεις την το τελευταίο σου μικρόφωνο.
21: Τι είπα.
22: Είμαι η Αστερόπη Χαϊνά και εσείς δεν θέλω να πάτε πουθενά.
20: Όχι, μωρή, θα κάτσω όλο το βράδυ να σε περιμένω μέχρι αύριο. Και ο Δημήτρης λέει, η αλήθεια είναι προτιμούμε Αστερόπη μόνη της.
23: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
24: Στο Music 892.
25: Ακολουθήστε μας στο Instagram at music 89.2.
26: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Yeah. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like.

Αυτό ήταν το Make Me Feel στον αέρα του Music 892. Καλησπέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα, Music People. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Και θα βάλω και εγώ τα δυνατά μου να περάσετε ακόμα καλύτερα μέχρι και τις 4 που είμαστε μαζί εδώ παρεούλα στον αέρα. Αν θέλετε να κερδίσετε τώρα δωρεοπιταγές και αμέτρητες προσφορές σε το brunch ξανά και ξανά, μπορείτε να το κάνετε γιατί με την Nova κερδίζετε παντού. Απολαμβάνετε Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fun, Simply Burgers, World Signature Travel και μπαίνετε και σε άλλα κορυφαία brunch με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπαίνετε στην εφαρμογή παντού, διαλέγετε τον deal που σας ταιριάζει και μαθαίνετε περισσότερα εννοείται και στο nova.gr. Έχω σαν ποντικό ματάρα, Confide in Me και Hold Me Again από Avion.

Αυτό ήταν ο αγαπημένος μας Chris IDH στον αέρα του Music 892. Μόλις ακούσαμε μπούγια. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ευαγγελία Τσιόρλιδα στο μικρόφωνο. Μέχρι και τις 4 θα είμαι στην παρέα σας. Και πάμε να δούμε τι έγινε με τη Μαντόνα. Παιδιά, θα περάσω τη Μαντόνα γιατί έκανε ένα ξέσπασμα. Δίκιο θα το έλεγα το ξέσπασμα της Μαντόνα για τα κινητά λοιπόν στις συναυλίες. Αφού φρόντισε να καλέσει το κοινό να αφήσει στην άκρη τα κινητά και να ζήσει λίγο τη στιγμή, ρε παιδάκι μου. Το είπε και λίγο πιο χύμα, όπως ορίζει το κομμάτι Μαντόνα. Είπε: αφήστε τα μπιπ κινητά σας κάτω και επιτέλους συνδεθείτε και πείτε μου έναν άνθρωπο που δεν το σκέφτεται αυτό σήμερα το 2026. Με λίγα λόγια, σηκώστε λίγο το βλέμμα από την οθόνη, κοιτάξτε ένα τον άλλον, κοιτάξτε τον καλλιτέχνη, αφαιθείτε στη στιγμή, ζήστε το. Λιγότερη καταγραφή ζωής και περισσότερο, ας πούμε, παρουσία στη στιγμή. Να ζείτε την κάθε στιγμή. Αυτό ήθελα να πει Μαντόνα και νομίζω ότι ταυτιζόμαστε οι περισσότεροι με αυτό. Πάμε να ακούσουμε New Religion, έρθετε BB Rixa και Faithless. Αυτή η κομματάρα θα μας φέρει λίγο πιο κοντά στις 2.

0: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Music 892.
3: Καθρέφτης. Η αλλαγή δεν είναι μια στιγμή, δεν είναι ένα πέρασμα, είναι ροή, είναι κίνηση. Είναι η ίδια η ζωή που προχωρά. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
4: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
10: Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
10: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
11: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
13: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
12: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
14: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
15: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
14: Γιατί?
15: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
14: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
15: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
16: Να ζήσετε!
17: Άσε εμένα πρώτα.
18: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
16: Πάρτε του το μικρόφωνο.
19: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
21: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
22: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.
23: Previously.
24: Στα κουνάβια.
25: Παιδιά, οι άνθρωποι έχουμε πάρα πολλές δυνατότητες, απλά δεν τις χρησιμοποιούμε. Το ξέρουμε αυτό, έτσι.
26: Χρησιμοποιούμε και μόνο 10% του κεφάλου μας.
25: Ακριβώς. Κάποιος αρχίζει.
18: Και λιγότερο από το
26: κεφάλι. Έχεις δει τη Λούση, τη Λούση, την έχεις δει.
25: Ποια Λούση, με το.
26: Την ταινία.
25: Την ταινία με το σκυλί, δεν είναι.
26: Όχι, με την Τζόχα.
18: Με τη σκάση.
26: Ρε Μαρία.
18: Με το σκυλί, δεν είναι με τη σκάρα τη Τζόχα, καμία σχέση.
27: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Και μετά το Love Me Not επιστρέφω στον αέρα του Music 892. Εδώ είμαστε λοιπόν και θα σας πάω σε κάτι που θα γίνει το Σάββατο 20 Ιουνίου, όπου ο Music και η Σπόντα Will δίνουν ραντεβού στην Παλίνη. Από τις 5 λοιπόν έως τις 7 το απόγευμα, τα κουνάβια μας Φάνης, Μαρία και Δημήτρης εκπέμπουν ζωντανά από τις εγκαταστάσεις στην Παλίνη, Λεωφόρος Πάτων 17ο χιλιόμετρο, σημειώστε, σε ένα ξεχωριστό live radio event γεμάτο μουσική, σούπερ προσφορές για αγορά ή leasing αυτοκινήτου και ένα μεγάλο μοναδικό δώρο. Ελάτε λοιπόν να γιορτάσουμε μαζί τα 10 χρόνια λειτουργίας της Σπόντα Will και να μπείτε στη μεγάλη κλήρωση για ένα premium SUV με 6 μήνες δωρεάν leasing. 10 χρόνια Σπόντα Will, ένα βήμα μπροστά αλλά πάντα δίπλα σας. Και θα πάω στο υπέροχο αυτό ζευγάρι αγαπημένο που παντρεύτηκε και ενώθηκε, Dua Lipa και Callum Turner. Έτσι παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στο Λονδίνο, είπαν να το γιορτάσουν οι άνθρωποι στο Παλέρμο. Μια πάρα πολύ ωραία, γενικότερα ένα πάρα πολύ ωραίο πάρτι. Και εμάς ρε παιδιά δεν μας ενόχλησε καθόλου, αλήθεια. Ενόχλησε κάποιος ότι θέλανε πάρα πολύ να γιορτάσουν στο Παλέρμο οι άνθρωποι και χρειάστηκε ας πούμε να κλείσουν κάποιοι δρόμοι για λίγο? Καταλαβαίνεις τώρα, τους έκαναν λίγο πόλεμο, τυχοκόλλησαν κάποιες αφήσεις που λέγανε το Παλέρμο δεν είναι προς ενοικίαση, με αρκετούς κατοίκους να διαμαρτύρονται. Πολύ λογικό. Αλλά δεν μιλάμε τώρα για ένα ζευγάρι που έκανε υπερπολυτελή πράγματα, που είναι αλαζόνες, είναι προκλητικοί και δεν σέβονται. Δηλαδή, εγώ πιο πολύ θα χαιρόμουν με τη χαρά τους και θα πήγαινα κι εγώ να τους φίξω το χέρι και να τους πω να ζήσετε, παρά να τους δημιουργήσω πρόβλημα. Παρόλα

Τα αντιολίπα και ο Κάλεμ κινούνται σε πάρα πολύ έτσι ήπιους τόνους. Είναι πολύ χαμηλών τόνων, παιδιά. Διέθεσαν κιόλας ένα ποσό τύπου, νομίζω, 5.000 λίρες ως χειρονομία καλής θέλησης προς κατοίκους που επηρεάστηκαν από τη διοργάνωση. Υπάρχουν επίσης αναφορές ότι καλύφθηκαν και κάποιες προσωρινές μετακινήσεις ή διαμονές κατοίκων ώστε να μειωθεί η ταλαιπωρία. Δηλαδή, έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν κι αυτοί. Αλλά λες τώρα, τι μέρα χαράς είναι. Δώστε λίγο, ρε παιδιά. Δώστε λίγο τόπο στην οργή.

0: Ένα φιλί μεγάλο να στείλω στο Σκαρμούτσο, στο Μεσολόγγι που μας ακούει και εργάζεται. Καλή ακρόαση, Κωνσταντίνε.
1: Ο Music 892 και η Spotawheel γιορτάζουν μαζί τα 10 χρόνια λειτουργία στη Spotawheel. Το Σάββατο 20 Ιουνίου, από τις 5 το απόγευμα έως και τις 7 το βράδυ, τα κουνάδια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν ζωντανά από τις εγκαταστάσεις της Spotawheel στην Παλίνη. Λεωφόρος Πάτων 17 χιλιόμετρο. Μουσική, σούπερ προσφορές και μοναδικές στιγμές σε ένα ξεχωριστό live radio event. Και το μεγάλο δώρο της ημέρας φυσικά. Ένα τυχερός θα κερδίσει ένα premium SUV με 6 μήνες δωρεάν leasing από τη Spotawheel. Έλα να γνωρίσεις από κοντά την ομάδα της Spotawheel, τα κουνάβια και να μπει στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο. 10 χρόνια Spotawheel. Ένα βήμα μπροστά, αλλά πάντα δίπλα σου. Μην το χάσεις!
2: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
3: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον Πόρο. Μπουτίξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία. Μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα 3 του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα. Με θεραπείες εμπνευσμένες από την Ιτέρα Φύση. Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο. Από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.
5: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
6: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
7: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
8: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
9: Online.
8: Ναι.
9: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
8: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
9: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
8: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
10: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 8 Ιουνίου έως και την Τετάρτη 10 Ιουνίου, Νιτσιάκος συσκευασμένα νοπάπουλερικά 25% φθηνότερα. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί 7,45 το κιλό. Και Babylino παιδικές πάνες και Baby Care Sensitive Plus μορομάντιλα Triple Pack σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
3: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
14: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
15: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
13: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
15: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
16: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
17: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
18: Ήρθα στα μπίτια καφέ, αλλά η τυρόπιτα μου έκανε friend request.
19: Θέλω ρόφημα με γεύση, πέμπτη με συννεφιά.
20: Γιατί το κουλούρι δεν είναι εντελώς κυκλικό?
19: Έχω εξεταστική. Ό,τι έχετε σε σοκολάτα τώρα.
20: 200 push-ups ίσον 3 μπέργκερς. Επιστημονικά μιλάω.
19: Κάνω διατροφή. 4 τρώσεις σοκολάτα στην κρέπα.
18: Τι αποφασίσαμε?
20: Πώς διαφωνούμε. Ό,τι όποτε και όπως το θες. Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
21: Τελούλου.
22: Πηγαίνω τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα να πάρω λεμόνια.
23: Εσύ τόσα λεμόνια τι τα κάνεις?
22: Κάνω ginger shots.
23: Τι?
22: Ginger shots.
23: Τη μάνα σου το είπες.
22: Στίβεις λεμόνια, στίβεις και ginger μέσα στο λεμόνι. Το πρωί, 8.30, 9.
23: Κάτσε, περίμενε. Με σημαίνει το που ξυπνάς πίνεις ginger?
22: Προφανώς, το καλύτερο πράγμα είναι. Τι πίνεις το πρωί δηλαδή?
23: Τι πίνω για να ξεκινήσει καλά η μέρα? Δύο δάχτυλα τζινάκι, μια χαρά. Ένα τσιπουράκι μπορεί να το σφίξω λίγο σε σφινά γιατί δεν βγαίνει.
22: Έλα τώρα.
23: Ή κάτι άλλο, παιδιά, αυτό που ξυπνάς και πίνεις νερό. Για ποιο λόγο?
22: Χρειάζεται το νερό. Άμα θες να πιεις 2,5 λίτρα μέσα στη μέρα, σου πρέπει να ξεκινήσεις το πρωί.
23: Χρειάζεται αν έχεις πέτρα και πρέπει να την κατουρίσεις. Τα νεφρά, μόνο γι' αυτό.
24: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
25: Στο Music 892.
26: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

Φαντάζομαι έχετε κουνηθεί αρκετά με αυτό το κομμάτι. Και τώρα που είπα για κούνημα, ρε παιδιά, τους καταλάβατε χθες τους σεισμούς που γίνανε? Τι φάση βασικά. Γιατί ο τελευταίος ήταν κομματάκι δυνατός. Δεν ξέρω, είστε από αυτούς που φοβούνται το σεισμό, πανικοβάλλονται, φρικάρουνε? Εγώ ήμουν σε μια μάζοξη και υπήρχαν κάποια άτομα εκεί που πάθανε εγκεφαλικό. Άρχισαν να τρέχουν δεξιά-αριστερά, να πιάσουν τα κινητά στα χέρια γρήγορα, να πάρουν τηλέφωνα. Θέλει ψυχραιμία ο σεισμός, παιδιά. Όλα, και όλα γενικά θέλουν ψυχραιμία. Αλλά ήμασταν εμείς εκεί να τους ηρεμήσουμε λίγο περισσότερο, που είμαστε κάποιοι που δεν το φοβόμαστε, ας πούμε, το σεισμό. Δεν ξέρω, εσείς πώς το αντιμετωπίσατε όλο αυτό? Πάμε τώρα να σας δροσίσω και λίγο, να αφήσω το σεισμό και αυτά που φοβάστε, να σας πάω σε αυτά που σας χαλαρώνουν, όπως τα Green Mocktails που έχει η Green, μια υπέροχη εταιρεία αναψυκτικών, ελληνικότατη. Green Mocktails χωρίς αλκοόλ, χωρίς θερμίδες, 6 μοκτέιλες γεύσεις, από ό,τι να σας πω τώρα, ανάμεσα σε μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, πάρα πολλά για να δοκιμάσετε και να βγάλετε ένα υπέροχο καλοκαίρι. Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Και να σας στείλω και σε κάτι πάρα πολύ ωραίο που το περιμένετε καιρό. Είχαμε πολύ καιρό να βγούμε έξω με τα κουνάβια μας και να πάμε εκεί στο αγαπημένο κατάστημα Love and Rose, και συγκεκριμένα στην Ερμού. Εκεί θα σας στείλω. Episode 9 στην Ερμού, live radio series, Φάνης, Μαρία και Δημήτρης, 6 με 9 το βράδυ, εκπέμπουν ζωντανά από το κατάστημα Love and Rose στην Ερμού 37. Εκεί θα πάτε. Εκπλήξεις, δώρα, live radio show, υπέροχη δική μας μουσική και φυσικά τα κουνάβια μας.

Αυτό είναι ο 50 Cent και Candice Shop στον αέρα του Music 892 στα 47 λεπτά και μετά τις 2. Καλησπέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Και θα πάω στο Σον Πεν, τον αγαπημένο Σον Πεν, ο οποίος ξεκαθάρισε κάτι που δεν του αρέσει και δεν θέλει, ρε παιδί μου, και πρέπει να είναι σεβαστά κάποια πράγματα. Δεν του αρέσει να βγάζει selfies, δεν θέλει, δεν το γουστάρει καθόλου όπως λέει. Και είναι σεβαστό, ακόμα λέει και αν είναι μια γιαγιά επιζήσασα του ολοκαυτώματος με το εξάχρονο εγγόνι της αναπηρικό αμαξίδιο, όχι, το δηλώνει. Μπορεί να βρει κάποιον άλλο τρόπο να ευχαριστήσει τους θαυμαστές του, αλλά ότι δεν του αρέσει πρέπει να είναι σεβαστό και γενικότερα για όλους τους stars και τους ανθρώπους πρέπει να είναι σεβαστά και κατανοητά. Πάω στην αγαπημένη Nova που φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Πολύ σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Αυτές οι ταχύτητες που σας ανέφερα, τα 300 Mbps, διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό εννοείται. Υπάρχει χάρτης ταχυτήτων για να τα ανακαλύψετε και πάρα πολλές πληροφορίες στο nova.gr και το Σάββατο 13 Ιουνίου θα σας στείλω και στην Κάισα γιατί ο Music 892 δίνει ραντεβού στο κατάστημα Μουστάκα στο Smart Park στα Σπάτα. Με ποιους άλλους? Με τους Ντελούλου, Αστέρο και Ευθύμης. Από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι εκπέμπουν ζωντανά σε ένα πολύ ωραίο ξεχωριστό live radio show γεμάτο μουσική και παιχνίδι. Αγαπημένα επιτραπέζια της Κάισα θα σας περιμένουν να ζήσετε ένα απολαυστικό σαββατιάτικο μεσημέρι γεμάτο κέφι, μουσική και παιχνίδι. Μην το χάσετε.

0: Α4 τα περιπολικό εκεί.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
2: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
3: Green.
2: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Music 892.
5: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP Elite Book X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Απόκτησε τα σήμερα και υποφελήσου από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Poly Voyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
7: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα τα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο.
12: Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
13: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
14: Από τις 13 Ιουνίου, το Artisanal υποδέχεται το καλοκαίρι στον κήπο. Έναν ανθισμένο κήπο στην καρδιά της Κηφισιάς, που από νωρίς το απόγευμα μέχρι το βράδυ γεμίζει με signature cocktails και τη δημιουργική κουζίνα του Γιάννη Παρίκου. Κάτω από τα δέντρα, σε μια ατμόσφαιρα που σε κάνει να ξεχνάς την πόλη. Κήπος by Artisanal, από 13 Ιουνίου στην Κηφισιά.
15: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
16: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η
3: Οικογένεια Τσεκμέ.
16: Και τι άλλο, Αντώνη?
3: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
16: Έτσι, μπράβο.
3: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλι Παπαδημητρίου.
17: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
3: Ποιο σου μίλησε εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Στάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλομυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 23 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
18: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
19: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
20: Previously, στα κουνάβια.
21: Πάντα οι άντρες όταν το κοιτάνε από πάνω το βλέπουν μικρότερο. Οπότε τους δημιουργείται λέει ψυχολογικό να μην το κοιτάτε από πάνω.
22: Και πώς να πω από κάτω, ρε Μαρία, δεν είμαι τροφοκάμιλος είμαι. Ο μόνος τρόπος είναι να μου το πετρίσει ο Μίτσος. Δηλαδή να το πιάσω και να το πω Μίτσο, για κοιτά από κάτω.
23: Έλα εδώ, μισό. Για σήκωσέ το.
22: Εδώ είμαι, τέρμα. Δεν πάει άλλο.
23: Α, μεγάλο είναι ρε εσύ.
22: Είδες που το βλέπεις το κύριο από πάνω.
23: Ρε εσύ μεγάλωσε.
22: Δεν μπορώ άλλο, Μίτσο, να το αφήσω.
23: Από κάτω άλλη φορά.
22: Πέφτει.
23: Όπα.
22: Έλα ρε. Έλα ρε.
24: Το πιο μίζερο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων, ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το χμόκος.
1: Music 892 βέβαια.
2: Πάσκαλα, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω, κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

Και κάπως έτσι έχουμε μπει στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής μας εδώ στο News 892 που είστε συντονισμένοι στα 12 λεπτάκια μετά τις 3. Ευαγγελία Τσιορλίδα στο μικρόφωνο και πάω στην Taylor Swift και τον Travis Kelce, όπου εξακολουθούν να κρατούν μυστικές τις λεπτομέρειες του γάμου τους. Ωστόσο, νέα δημοσιεύματα στις ΗΠΑ πυροδοτούν έντονη φημολογία, παιδιά, ότι η τελετή θα είναι φαντασμαγορική, θα είναι βασιλική γαμήλια τελετή της Αμερικής. Έτσι την χαρακτηρίζουν. Γιατί το ζευγάρι φέρεται ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να παντρευτεί στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, παρουσία περισσότερων από 1000 καλεσμένων. Άρα καταλαβαίνετε ότι θα είναι grand γάμος. Κάτι το κάνετε και σε Dua Lipa ή τον Calum Turner, εκεί που περιμέναμε να παντρευτούν αλλού και παντρεύτηκαν αλλού. Καλύτερα, ακόμα καλύτερα. Θα σας πάω σε κάτι άλλο πιο ωραίο εγώ τώρα για εσάς. Θα αφήσω τώρα τη Νέα Υόρκη εκεί για την Αμερική και θα σας πάω στον υπέροχο αγαπημένο πόρο. Στα ελληνικά νησιά, τα υπερμαγικά νησιά με την πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο Μπόρο, στο Sirene Blue Luxury Beach Resort. Εκεί θα σας ταξιδέψω. Μία ανάσα από την Αθήνα, δεν είναι τίποτα. Και πάτε σε αυτά τα μαγευτικά κατά γάλανα νερά στην παραλία μπροστά από το ξενοδοχείο. Τα φρεσκομαγειρεμένα ωραία πιάτα σε ένα από τα 3 εστιατόρια που έχει. Θα κάνετε ένα δώρο ωραίο στον εαυτό σας και σπα επίσης μπορείτε να κάνετε. Και έτσι με θεραπείες εμπνευσμένες από τη μητέρα φύση. Μετά θα πάτε να ταινίσετε το απέραντο γαλάζιο, να απολαύσετε και ένα ωραίο κοκτέιλάκι στο πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Δεν σας το έχω στήσει όλο, όλο έτοιμο. Sirene Blue Luxury Beach Resort στον Πόρο, υπέροχο, καταπληκτικό, και στο sirenebluresort.gr μπορείτε να κάνετε τις δικές σας κρατήσεις.

Αυτό είναι το Dance Radio, τα καινούργια του κουτσιού εδώ στο δικό μας το playlist. Και εγώ έχω τα πέντε ζώδια που θα κληθούν, λέει, να πάρουν μεγάλες αποφάσεις για την ερωτική του ζωή τον Ιούνιο. Είναι στο επίκεντρο αυτά τα πέντε ζώδια, λέει. Για να δούμε λοιπόν ποιοι είναι. Νούμερο 1, παιδιά, οι Ταύροι αναμένεται να είστε ιδιαίτερα έτσι καθοριστικοί σε θέματα καρδιάς. Πρόσωπα, λέει, από το παρελθόν επιστρέφουν στο προσκήνιο, παιδιά. Δεν θέλουμε το παρελθόν. Δεν ξέρω. Πίσω ξέρουμε τι έχει μπροστά, δεν ξέρουμε. Δηλαδή, ποιο παρελθόν τώρα, αγάπη μου, σε παρακαλώ. Καρκίνος, να, και εμείς μέσα είμαστε. Τι λέει εδώ τώρα? Μπαίνουμε, λέει, σε βαθιά συναισθηματική ανασκόπηση. Πόσο ακόμα η αυτή η ανασκόπηση? Το παρελθόν, λέει, κάνει έντονα αισθητή την παρουσία του. Άντε πάλι, δεν θέλουμε, δεν είπαμε. Και ένα πρόσωπο που δεν ξεχάστη, λέει, και λέει, ποτέ δέχεται να αναζητήσει ξανά επαφή. Ας αναζητήσει, θα φάει πόρτα. Λοιπόν, δεν θέλουμε το παρελθόν. Πάμε. Το επόμενο, ζυγός. Τι λέει για τους ζυγούς? Έντονος ρομαντισμός. Εξελίξεις προσωπικές σχέσεις. Μια παλιά αγάπη, να τα πάλι. Μπορεί να επιστρέψει ζητώντας μια δεύτερη ευκαιρία ή εκφράζοντας συναισθήματα που έχουν μείνει ανίποτα. Εντάξει, παιδιά, δική σας η απόφαση. Σκορπιός, ο έρωτας αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο στη ζωή των Σκορπιών. Α, καλείστε, λέει, να αξιολογήσετε αν οι λόγοι που οδήγησαν σε ένα παλιό χωρισμό έχουν πρακτικά ξεπεραστεί. Αν λέτε ναι, τότε η σχέση μπορεί να αποκτήσει πιο σταθερές βάσεις από ποτέ. Πάλι δηλαδή, επανασύνδεση, λέει, πάλι εδώ, μάλιστα. Και οι ηχθείες συγκαταλέγονται, λέει, στους μεγάλους πρωταγωνιστές του μήνα. Ρομαντισμός, συγκινήσεις, απρόσμενες εξελίξεις και δημιουργούν ένα σκηνικό που μοιάζει βγαλμένο από ταινία. Να, μόνο οι ηχθείες, παιδιά, είναι ευδοημένοι εδώ πέρα. Καταλάβατε, εγώ έτσι τα βλέπω τα πράγματα. Θα σας πάω στη Nova και στο Nova 5G Home Internet που έχετε υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική. Να, βεβαίως, πολύ καλά ακούτε. Και θα στο nova.gr θα δείτε και χάρτη ταχυτήτων και όπου φυσικά αυτές οι ταχύτητες είναι εφικτές.

0: Ο Music 892 και η Κάισα ενώνουν τις δυνάμεις τους και σε περιμένουν στο παιχνιδάδικο Μουστάκας, το Smart Park στα Σπάτα, για ένα ξεχωριστό live radio event γεμάτο μουσική, παιχνίδι και fan challenges. Σάββατο 13 Ιουνίου, η Ντελούλου με τον Ευθύμη Κάλφα και την Αστερόπη Χαϊνά εκπέμπουν ζωντανά από το Smart Park από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι για μικρούς και μεγάλους. Έλα να ανακαλύψεις αγαπημένα επιτραπέζια Κάισα, να γνωρίσεις από κοντά τον Ευθύμη και την Αστερόπη και να γίνεις μέρος της πιο φαν εμπειρίας του Σαββάτου. Music 892, μη λείψει κανείς.
1: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
2: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
3: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
4: Μαργαρίτα.

0: μπισκέτες. Μήπως τοστάκια.
1: Η μιλνερή ιστορία σαν αρχίσει, σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
4: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
5: Να ζήσετε!
6: Άσε μένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά, Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.
9: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
11: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
12: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
13: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
14: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
15: Πού πας, ρε καραμούζα,
14: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
16: Πολτρόνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
17: Πολτρόνα Σοφά, solo divani
18: di qualità.
19: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
20: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
19: Παίζουμε.
20: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
19: Μα...
20: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
21: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
22: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
5: Τελούλου.
8: Γνώρισα, λέει, κοπέλα, είμαι 35, είναι 25. Να επενδύσω, να μην επενδύσεις. Έχουμε άλλες προσλαμβάνουσες. Και αυτή τη λέξη, τα 10 χρόνια μικρότερα, δεν θα την ξέρουν. Από εκεί να καταλάβεις.
18: Σιγά, μωρέ, λες και δεν έχουμε πάει σχολείο. Θα...
8: Εσύ γιατί βάζεις τον εαυτό σου.
18: Γιατί είμαι το σπιδεχρονών.
8: Είσαι με τα καλά σου. Τι πρώτος πληθυντικός είναι αυτός.
18: Όλη η Θεσσαλονίκη βούηξε, αγόρι μου, ότι φαίνομαι 25 χρονών.
8: Όλη η Θεσσαλονίκη βούηξε από άλλα πράγματα. Μην το ανοίξω το στόμα μου, γιατί βουήξε η Θεσσαλονίκη. Χωρίσανε τα μισά ζευγάρια πάνω.
23: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
24: Στο Music 892.
25: Ακολούθησε μας στο TikTok. At Official Music 892. Your girl could never move like this.

Αυτή είναι η Playmate και Νταμιανό. Θα το πει και Νταμιανό. Your girl could never. Τα αγαπημένα μας παιδιά λοιπόν στη δική μας τη συχνότητα έχουν και το δικό τους DJ set, τη δική τους ενότητα πλέον στο σταθμό μας και χαιρόμαστε πολύ που συνεργαζόμαστε μαζί τους. Πάμε στην αγαπημένη Green, η μάρκα αναψυκτικών Green, δημιουργός των Green Mocktail. Σας ενημερώνει λοιπόν ότι το σύνθημα για φέτος το καλοκαίρι, παιδιά, είναι ένα. Mock για να μην σε πιάνει ο κοκ. Βλέπετε τι γίνεται εκεί έξω κάθε μέρα, έτσι. Green Mocktails λοιπόν, με 0% αλκοόλ για να είστε ξέγνιαστοι, 0 θερμίδες, 0% θερμίδες, επίσης για να είστε άνετοι, δοκιμάζετε 6 mocktails γεύσης, μοχίτο παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime, green με αλήθειες και φυσαλίδες. Σας το προτείνω, είναι πεντανόστιμα. Φεύγω γρήγορα στην Τάινα και σε αυτή την κομματάρα, αλλά έρχεται και David Morales, το I Feel Love.

Αυτό ήταν και το Naked, πάλι Playment και Νταμιάνο. Τα αγαπημένα αυτά πλάσματα στέλνω γλυκό, φίλοι, αν μας ακούνε. Θα έχετε λόξη και τώρα. Έχουμε παίξει δύο κομμάτια back to back δικά σας. Πάω στην τεχνολογία σήμερα που είναι δύναμη, στρατηγική ευθύνη και επιχειρηματική ευκαιρία. Αυτό λοιπόν το μήνυμα φέρει και η Beyond η 2026, κορυφαία business έκθεση τεχνολογίας και καινοτομίας που πραγματοποιείται 17. Έως 19 Ιουνίου στο Metropolitan Expo στην Αθήνα. Τα θέματα τώρα, το θέμα βασικά είναι Fractures Navigating Opportunity Through Disruption. Αναδεικνύουμε λοιπόν τις ευκαιρίες μέσα από τις προκλήσεις. Συγκεντρώνει επιχειρήσεις, κυβερνήσεις, startups, ερευνητές, επενδυτές, τεχνητή νοημοσύνη, κυβερνοασφάλεια, ψηφιακή διακυβέρνηση, space tech, διεθνείς ομιλητές, έτσι και back-to-back συναντήσεις συνθέτουν το πιο cross-sector επαγγελματικό προορισμό της χρονιάς. Αν θέλετε να μην μείνετε θεατές και να γίνετε μέρος των εξελίξεων που σας οδηγούν μπροστά. Για όλα έχουμε, παιδιά, λύσεις και μπορούμε να σας στείλουμε όπου μπορείτε να φανταστείτε. Και πριν κλείσω, υπενθυμίζω ότι στην παρέα καθημερινά έχω την αγαπημένη μου Green και μπορείτε να δοκιμάσετε 6 κωδικούς mocktails, Green mocktails για απόλυτη απόλαυση και ευχαρίστηση, εννοείται, χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες. Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Και με αυτά φεύγω και σας αφήνω με Adam 10 και S House. Adam 10 αυτήν την εβδομάδα νομίζω είναι, έρχεται στην Αθήνα σε παραλιακό γνωστό μαγαζί, νομίζω την Πέμπτη θα εμφανιστεί. Αυτό είναι το Sunrise. Εγώ ήμουν η Ευαγγελία Τσιορλίδα για σήμερα και θα επιστρέψω αύριο στο παρεάκι στη μία. Σας αφήνω στα υπέροχα χέρια της Μαγής Χαραλαμπίδου. Θα ακολουθήσουν οι αγαπημένοι Ντελούλου και θα κλείσει η βραδιά με Ξένια Γκάλη και πολλή μουσική.

0: Music 892. Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Okay.
3: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
4: Ποιο?
5: Το Aquila's Meal.
4: Απλά τι είναι?
5: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
2: Okay.
5: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει. Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
9: Φωτογράφηση.
8: Γιατί?
9: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
8: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
9: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
10: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
11: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
12: Plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή
14: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
13: Plus.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
15: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 8 Ιουνίου έως και την Τετάρτη 10 Ιουνίου, Νιτσιάκος συσκευασμένα νοπά πουλερικά 25% φθηνότερα. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί 7,45 το κιλό. Και Baby Lino παιδικές πάνες και Baby Care Sensitive Plus μορομάντιλα Triple Pack σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
16: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar, από 8 έως 22 Ιουνίου, μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.
17: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: This is Maggie's Touch.

Keep on doing it.

0: Right now, this music is taking me places. It's taking over my body. It's taking over my mind. I've fallen into somewhat of a trance. I no longer have control.
1: Oh, ne.
0: I'm a slave to the rhythm.
1: I am.
0: I'm a servant to the sound.
1: Είμαι το δηλώνω.
0: But with every breath I take, I get a sensation of joy. And all around the room, I see people like me dancing in a state of bliss. The music's got them and they can't resist. They sweat from their faces as they bathe in the light. The message is clear.
1: Exactly.
0: Everything's gonna be alright.
1: Everything is gonna be alright.
0: I'm alive again.
1: I am.
0: I'm alive again.
1: I am.
0: I'm alive again.
1: I am. Yes, I am.
0: I'm alive again.
1: Yes, I am.
0: I'm alive again.
1: Stefania, we're alive again. I am. Yes, I am. Ρε φίλε, έχω βαρεθεί να με κοιτάνε στα φανάρια που κολοχτυπιέμαι, μου γράφει η Θεότητα Στεφανία. Κορίτσι μου, χτυπιόμαστε όλοι μαζί σου. Νομίζω πως ζηλεύουνε. Έχω την εντύπωση πως θέλουν να νιώσουν και εσύ όπως νιώθεις. Αλλά δεν είναι και τόσο εύκολο. Αφενός δεν ακούνε μαγκιστάτς. Αφετέρου δεν έχουν τη δική σου υπέροχη, μοναδική, συγκλονιστική τρέλα. Και χαρά θα έλεγα, γιατί εντάξει, όταν παθιάζεσαι με τη μουσική δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά από αυτό το συναίσθημα. Και μεγαλύτερο ξέσπασμα, ρε παιδί μου. Πραγματικά γιορτάζεις τη ζωή, γιορτάζεις κάθε δευτερόλεπτό της. Τι κομματάρα, ρε φίλε. Τι κομματάρα. Είμαι για... Ναι, θα ήθελα ένα τέτοιο. Adagio for Strings, Tiesto, σε ένα πάρα πολύ ωραίο remix. Αφιερωμένο σε όλους σας. Έχουμε μια υπέροχη εβδομάδα. Περισσότερα κολοχτυπήματα αμέσως τώρα. Hello Δημήτρη, φιλιά. Τι κάνεις αγαπημένη μου? Πώς ξεκίνησε η εβδομάδα, παιδιά? Πολύ ζέστη, ε? Summer is here. Καλοκαίρι 2026. Είναι εδώ για τα καλά. Και εμείς βαράμε. Πάμε να δροσιστούμε.

Δημήτρη, πες μου εντυπώσεις για Μαντόνα. Σου άρεσε το σοου της? Έχει κατακλείσει κυριολεκτικά τα social media η εμφάνιση της Μαντόνα.

το οποίο άλμπουμ είναι διαφορετικό από ό,τι άλλες δισκογραφικές δουλειές της Madonna και μου αρέσει αυτό. Θεωρώ πως είναι πάρα πολύ updated, πάρα πολύ φρέσκο, πολύ ηλεκτρονικό. Είναι Maggie Starts. Δεν είναι τόσο pop, είναι πιο ηλεκτρονικό, πιο... Είναι υπέροχο θεωρώ. Ανυπομονώ κι εγώ. Ό,τι έχω ακούσει ως τώρα πάντως με έχει αφήσει πραγματικά άφωνη. Επίσης μου αρέσει που ότι εν έτη 2026 η Madonna είναι ακόμα εδώ. Θα το βάζει κάτω και δίνει το παρόν. Νομίζω πως το κάνει για όλους τους φανς της και όχι για τον εαυτό της τόσο πολύ. Υπέροχο λοιπόν. Ωραία συνεργασία του Ροδίτη Άρτζι με ο Μίκη. Είναι το Μάντρα. Να μου την ένταση. Αυτό θα το αφιέρωσω στο Δημήτρη γιατί ξέρω ότι θα του αρέσει πολύ. Καλησπέρα Θανάση μου. Καλή εβδομάδα να έχεις ηλικιά μου Μαγκούλινο Κορδελίνα. Πάρα πολλά φιλιά. Ναι, χαμούλες και στο Instagram Θανάση. Γι' αυτό είχα πολλά μηνύματα. You know I got the banga. Έτσι. Κοίταξε, αναγέννηση, δεν ξέρω αν θα πω τη φάση της Madonna. Εννοείς τη δισκογραφική της δουλειά. Ίσως ναι. Σαν παρουσία, όχι, δεν υπάρχει αναγέννηση. Αυτή η γυναίκα πάντα αναγεννάται μέσα από τις τάχτες της και βγαίνει μπροστά. Και λέω για τις τάχτες, γιατί έχει περάσει και δυσκολίες με την υγεία της. God bless Madonna.

υπέροχο. You know what it is.

Πολύ καιρό είχαμε να ακούσουμε David Guetta και Morten. Είναι το Permanence. Από τα πολύ αγαπημένα Φρίωνα Κορδελόβια κομμάτια του Μαγκιστάς. Εξαιρετικά αφιερωμένο στην Ειρήνη που μου το ζήτησε. Και αυτό αφιερωμένο στην Μιράντα που θέλει να το ακούσει. Χωρίς να το γνωρίζει πολύ καλά. Μου είπε και κατάλαβα ότι εννοείς αυτό. Σου στέλνω τον τίτλο, αγαπημένη μου.

Χαρούμενη εβδομάδα, μαγκουλινάρα. Επίσης, παιδιά, χαρούμενη εβδομάδα, μαγκούλα μας. Επίσης, Κατερινάκη, γέμισε την ψυχή μας με μουσικάρες. Τρέλανε μας, είσαι η απόλυτη. Φιλά και πολλά, ευχαριστώ, κοριτσάρα μου. Και εσύ, για αν εφερωμένο στο Λονδίνο, αυτό το στέλνω. Γεια σου, Μιχάλη, ευχαριστώ, πολλά φιλιά. Πώς είστε σήμερα, ζεστανεστέ?

0: τα σπάει. Είμαστε στο αυτοκίνητο, πάω για φωτογράφηση και είσαι ό,τι καλύτερο για αποσυμπίεση. Για αποσυμπίεση. Τα φιλιά μου γράφει ο Νίκος ο Πλακιάς, ο φωτογράφος της καρδιάς μου. Άρα Νίκο, πότε θα κάνουμε καμιά φωτογράφηση να γίνει χαμός, ε? Για οργανώσου και συντόνισέ με.
1: This is Maggie's Touch.
0: Κοίτα πως μπαίνουν οι κομματάρες. Γιατί we are future.

Τι ωραίο μήνυμα μου στείλω, Τζιμ. Μου γράφει: καλησπέρα, Μάγκη, μας έχεις τρελάνει. Πόσο πολύ θα ήθελα να είσαι στο πάρτι του σχολείου του Δημοτικού, που είμαι πρόεδρος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων αυτό το Σάββατο στις 13. Έστω και για μία ώρα να δείξουμε στα παιδιά την μουσική. Τζιμ, σου υπόσχομαι θα ερχόμουν. Ξέρεις πόση πολύ μεγάλη δυναμία έχω στους ακολαπτόμενους ακροατές μας και πόσο πολύ θέλω να τους μίσω στο καλό ραδιόφωνο και να τους μίσουμε όλοι μαζί και να συνεχίσουν να ακούνε και αυτοί μεγαλώνοντας ραδιόφωνο. Δεν πρέπει με τίποτα να εξαφανιστεί ή να εμφανιστεί αυτό το τόσο απόλυτο μέσο επικοινωνίας όπως είναι το ραδιόφωνο. Μόνο και μόνο γι' αυτό θα άξιζε να έρθω. Σου δίνω το λόγο μου, αλλά δυστυχώς παίζω και θα λείπω. Τα Σαββατοκύριακα γενικά είναι λίγο δύσκολο. Δεν γινόταν να είναι την Παρασκευή, ρε φίλε. Και εσείς πώς και το κάνετε Σάββατο και όχι Παρασκευή?

0: Καλοκαίρι και φωτογράφηση Μάγκης Χαραλαμπίδου είναι απαγορευτικό. Κίνδυνος θερμοπληξίας και θερμοκρασίας ρεκόρ για τα χρονικά. Οκ. Okay. Γι' αυτό ανέβηκε η θερμοκρασία, μου γράφει η Χριστίνα. Πάμε για διαφημίσεις. Πάμε αμέσως μετά από αυτό. Μέχρι τις 6 Μαγκιστάτς Μάγκη Χαραλαμπίδου στον αέρα του Music 892. Και όλοι εσείς οι φανταστικοί υπέροχοι μας φίλοι. Έχω φτιάξει και ραδιόφωνο του σχολείου, τρεντικό. Απίστευτο. Και κάνουν τα παιδιά ραδιόφωνο. Πες κι άλλα.
1: Music 892.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 10,90. Σερβιέτες Everyday μόνο 2,31. Και με δύο τεμάχια 50 πόντι Mascard. Ακόμα χαρτιά υγεία Zeva 8 ρολά μόνο 3,75. Επιπλέον, ανακαλύψτε ακόμα περισσότερες προσφορές στο ηλεκτρονικό φυλάδιο Ομορφιά και Υγεία.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
11: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
13: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 8 Ιουνίου έως και την Τετάρτη 10 Ιουνίου, Νιτσιάκος συσκευασμένα νοπά πουλερικά 25% φθηνότερα. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί 7,45 το κιλό. Και Baby Lino παιδικές πάνες και Baby Care Sensitive Plus μωρομάντιλα Triple Pack σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
14: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
15: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
16: Αν με το συμβόλαιό σου τα Gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
17: άλλαξέ το.
16: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα Gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
18: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
19: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
20: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
19: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
20: Φυσικά, BioClima.
21: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paints.
22: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.
23: This is Maggie's Touch.

Ο Δημήτρης με ρωτάει αν θα δώσω προσκλήσεις σήμερα και φυσικά και θα δώσω. Ό,τι θέλετε. Παρασκευή 3 Ιουλίου. Primer. New World. Αθήνα. Θέατρο Πέτρας. Παρασκευή 3 Ιουλίου. Artbat. RG. Έρχονται! Και Δημήτρη, θυμάσαι πόσο τέλεια περάσαμε. Συναντηθήκαμε με έναν φιλοκροατή της εκπομπής. Τυχαία. Χορεύοντας. Last night was a great night. Had a lot of... Παίξαν συγκλονιστικά πέρσι οι Artbat. Να δείτε πόσο θεϊκά θα παίξουν και φέτος. Στείλε μήνυμα στο Viber του Music 693-982-892. Γράψε RG, ex Artbat και ονοματεπώνυμο και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Θέατρο Πέτρας.

Φυσικά και ακούμε τους Ουκρανούς αγαπημένους μας, Artbat. Μιλάμε για το κορυφαίο ηλεκτρονικό του με εμφανίσει στα μεγαλύτερα φεστιβάλ του κόσμου, όπως το Tomorrowland, Ultra Miami, Coachella, Αθήνα. Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Θέατρο Πέτρας. Ένα από τα πιο αναμενόμενα ηλεκτρονικά events του καλοκαιριού. Μαζί τους ο Θεός Άρτζι, ένα από τα σημαντικότερα ονόματα της Melodic Techno σκηνής. Παίξαμε και σε πρώτη μετάδοση το ολοκαινούργιο του κομμάτι στη συνεργασία με Armin Van Buuren του Άρτζι. Και σύντομα θα τον φιλοξενήσουμε και σε μια έτσι αποκλειστική συνέντευξη εδώ στο Magistats. Το New World παρουσιάστηκε πρώτη φορά στο Tomorrowland το 2025 με τον Άρτζι να δημιουργεί μια έτσι θα έλεγα μοναδική εμπειρία που συνδυάζει melodic και deep techno, κινηματογραφική ατμόσφαιρα και εντυπωσιακά visuals. Όλα αυτά θα ζήσουμε όλοι μαζί στο Θέατρο Πέτρας. Αν θέλεις να ζήσεις και εσύ μια ακόμα μοναδική εμπειρία που μόνο music μπορεί να σου προσφέρει, στείλε μήνυμα στο Viber του Music στο 693-989-2892. Γράψε RGX Artbat. Σάββατο, μάλλον Παρασκευή 3 Ιουλίου. Παρασκευή, μη σας μπερδεύω.

Πάμε να ξυπνήσουμε τη γειτονιά. Και όλους εσάς που κοντεύετε να κοιμηθείτε πάνω στο τιμόνι με την κίνηση, τη φρικτή εκεί έξω και τη ζέστη, την απίστευτη. Αυτές οι μουσικές είναι τόσο ανακουφιστικές.

Πόσο αγαπώ τις αναφορές που κάνει πάντα ο David Guetta από το παρελθόν στις συναυλίες του. I just died in your arms tonight. Θυμόσαστε το συγκλονιστικό κομμάτι των Cutting Crew. Τι επιτυχία άρα, Θεέ μου. Λοιπόν, πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Μαγκιστάτ σε πάρα πολύ λίγο. Μην το κουνήσει κανείς. Έφτασε δροσερό. Προσπαθεί τουλάχιστον να φτάσει. Έλα ρε φίλε.

0: We have to...
1: La Vie en Rose Live Radio Series Episode 9 Ερμού. Ο Music 892 και η La Vie en Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους 5η 11 Ιουνίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Τα κουνάβια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα La Vie en Rose Ερμού 37. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της La Vie en Rose ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική μαζί με πολλές εκπλήξεις. Μη λείψει κανείς.
2: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Α4 τα περιπολικό.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
6: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
7: Green.
6: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
12: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
13: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε!
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
14: Μα...
15: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
17: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
18: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
19: Για σκέψου.
18: Mastercard Day.
19: Σωστά.
20: Πάμε σούπερ μαρκέτ.
18: Ναι.
0: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/Mastercard Pavla Day.
18: Happy Mastercard Day!
19: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
20: Και τι άλλο, Αντώνη?
19: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
21: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
19: Ποιος σου μίλησε σένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνης Θάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλομυράκης. Και στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 23 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
22: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφή, ξηρή ατμόσφαιρα όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
23: This is Maggie's Touch.

0: Chocolate. Τι κομματάρα, Θεέ μου, και αυτό πολύ ωραίο. Αφιερωμένο στο Λονδίνο. Πάμε να σας δροσίσω τώρα, είναι να σας κάψω εντελώς. Τι φωνή, Θεέ μου.
1: I was not born. I was summoned from silence before the star.

0: Παιδιά, έπεσε.
1: Κλείσανε όλα τα φώτα μέσα στο στούντιο. Αν με ακούτε ακόμα, στείλτε μου ένα μήνυμα στο Viber μας 693-982-892.

Γιούπι! Τέλεια. Νομίζω πως η γεννήτρια το έχει κάνει το θαύμα της. Ξαφνικά πέσανε όλα τα φώτα, τα πάντα, όλα, όλα, όλα. Λέω, όχ. Είδατε η γεννήτρια τι κάνει. Ευχαριστώ, παιδιά. Για πάμε και με συσκότηση. Hey, δώσε. Καλησπέρα, Μαγουλίνη μου, γλυκό τέλειο το μίξ του Σαββάτου. Μαρία με τα Λένα, Κάμα Σούτρα, Sweet Dreams και Άρια. Μας τρέλανες. Ω, τέλειο. Χριστό, κοριτσάρα μου. Κάθε Σάββατο 11 με 12 μην ξεχνάτε το αγαπημένο μας Maggie Stats έρχεται χωρίς καθόλου διακοπή διαφημίσεις. Μια ολοκληρή ώρα μόνο μουσικές. Κάθε Σάββατο 11 με 12. Εμμανουέλα, ευχαριστώ πάντα για τα καλά σου λόγια.

Να σας πω ότι το Σάββατο 20 Ιουνίου ο Music 892 και η Spot a Will δίνουν ραντεβού στην Παλίνη από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα. Τα κουνάφια μας με το Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και το Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από τις εγκαταστάσεις στην Παλίνη. Λοφόρο Πάτων, 17ο χιλιόμετρο, σε ένα ξεχωριστό radio event γεμάτο μουσική, σούπερ προσφορές για αγορά ή leasing αυτοκινήτου και ένα μεγάλο μοναδικό φόρο. Έλατε λοιπόν να γιορτάσουμε μαζί τα 10 χρόνια λειτουργίας της Spot a Will και να μπείτε στη μεγάλη κλήρωση για ένα premium SUV με 6 μήνες δωρεάν leasing. Ω, καλό! 10 χρόνια Spot a Will, ένα βήμα μπροστά, αλλά πάντα δίπλα μας. Σάββατο 20 Ιουνίου. Τα κουνάβια εκπέμπουν live και δίνουν ραντεβού παρέ με την Spot a Will και τον Music 892 στην Παλίνη από τις 5 έως τις 7 η ώρα το απόγευμα. Εκπέμπουν live από τις εγκαταστάσεις στην Παλίνη, λεωφόρο Πάτων 17ο χιλιόμετρο. Έλατε να γιορτάσουμε μαζί τα 10 χρόνια λειτουργίας της Spot a Will και κερδίστε ένα αυτοκίνητο. Ένα premium SUV με 6 μήνες δωρεάν leasing.

Εδώ είμαι, παιδιά. Στέλνω παράλληλα και μηνύματα, τα κομμάτια που μου ζητάτε. Σήμερα τα έχουμε κάνει τριπλέτες, τετραπλέτες, διπλέτες. Αλλά γίνεται χαμός. Φεύγουν και σήμερα. Κωνσταντίνε, το προηγούμενο. Κάψε μας με Νεφερτίτη με η ερωτελεστία ζώων. Πινελιές από Μισελού, πολύ σωστά. Κωνσταντίνε, σου στέλνω. Καλησπέρα στο φοβερό παρεά και καλησπέρα και στην Τζέννη από Ηλιούπολη. Τι ωραία μηνύματα και έχει σήμερα, τι ωραία ενέργεια, παιδιά. Φαίνεται τη δροσιά στο στούντιο του Music 892. Να σου πω τώρα, το έχω κλείσει το air condition γιατί φοβάμαι μην πέσει τίποτα πάλι. Δεν έχω ρεύμα. Άρε μάγκη με τις τραγουδάρες, ούτε το σαζάμ δεν τις βρίσκει. Καλησπέρα Κωστή. Στέλνω το προηγούμενο, παιδιά, κάνει χαμό πάντα. Πρέπει να γίνει και τριπλέτα σε post, έχετε απόλυτο δίκιο στα social μας. Έχεις δίκιο, Μαγδαλενή μου. Ναι, Κωστή, σου στέλνω.

Το στείλα και στον Ευάγγελο, το στείλα και στην Αφροδίτη, το στείλα και στη Μαρία, το στείλα και στην Αντιγόνη, το στείλα και στη Χρυσάνθη, το στείλα και στη Χριστίνα. Αμός και στη Στέφη, το στείλα και στη Μαρία. Και στον Νικόλα. Καλή εβδομάδα, παιδιά. Αφιερωμένο. Μαγικό κομμάτι για αποσυμπίεση τώρα, αυτό που παίζει, είναι το κομμάτι της αποσυμπίεσης. Και ειδικά τώρα με τις ζέστες pop, τέτοιες μουσικές δροσερές, τις έχουμε τόσο ανάγκη. Έρχεται σαν δροσερό καλοκαιρινό αεράκι, νησιώτικο. Το breeze από Σοπχάν, θα το στείλω και αυτό. Υπάρχει κανείς άλλος που δεν έχει λάβει το τελευταίο κομμάτι, γιατί το έχω στείλει τόσες εκατοντάδες φορές. Μήπως όμως υπάρχει κάποιος που δεν... Α, νάτος και ο Νίκος το στείλει, νάτος και ο Μιχάλης. Αλήθεια όμως, γιατί το πιάνει τόσο, θα είναι τόσο καινούργιο. Ναι, Μιχάλη μου, παίζουμε... Άσε, παίζουμε... Ούτε και αυτά δεν ξέρουν ότι έχουν κυκλοφορήσει τόσο καινούργια. Συνήθως το Σαζάμ τα αναγνωρίζει μετά από εμάς, αφού τα παίζουμε και τα ψάχνετε. Μπαίνουν σιγά σιγά μετά. Ό,τι πιο καινούργιο, ό,τι πιο κυκλοφόρητο, κυκλοφόρει μόνο στο Μαγιστάτς, ξέρετε εσείς. Πολλά χρόνια τώρα. Και η μεγάλη μας χαρά είναι ότι επιλέγουν και οι μεγάλοι καλλιτέχνες στην εκπομπή για να επικοινωνήσουν τις πρώτες τους ραδιοφωνικές μεταδόσεις, τα πρώτα τους κομμάτια. Και αυτό μου δίνει πολύ μεγάλη χαρά. Δεν ξέρω αν το μάθατε, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε λοιπόν εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με περιόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά, μπείτε στο day.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Γιατί σήμερα μπορεί κάποιος σε ένα σπίτι να βλέπει μια σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Ναι, λοιπόν, όλα αυτά γίνονται με Day Fiber. Όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα. Γιατί όπως σας είπα τώρα, το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το Day Fiber έχει και σταθερό. Με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά, για την Μάγδα που δεν άκουγε και με ρωτάει. Μπες στο day.gr/fiber, Μάγδα μου, και δες πώς μπορείς να έχεις άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ και με σταθερό και με πολύ χαμηλές χρεώσεις,

Να σας πω ότι το Lavin Rose Live Radio Series επιστρέφει με το επεισόδιο 9 στην Ερμού. Ο Music 892 και η Lavin Rose ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους την 5η 11 Ιουνίου από τις 6 ώρα το απόγευμα ως τις 9 ώρα το βράδυ, αυτή την 5η. Τα κουνάβια μας, ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Πουμπουλίνης εκπέμπουν live από το κατάστημα Lavin Rose στην Ερμού 37. Έλατε να ανακαλύψουμε μαζί τα υπέροχα προϊόντα της Lavin Rose με την καλύτερη ξένη mainstream μουσική και πάρα πολλές εκπλήξεις. Μην το χάσετε, παιδιά. Την 5η 11 Ιουνίου από τις 6 ώρα το απόγευμα στις 9 ώρα το βράδυ στο κατάστημα Lavin Rose στην Ερμού, Ερμού 37. Και οπωσδήποτε, αν δεν έχετε αποκτήσει, αποκτήστε το μαγικό λαδάκι για τα μαλλιά και την κρέμα ματιών. Καλά, όλα τα προϊόντα της Lavin Rose είναι super, αλλά αυτά τα δύο είναι τα πάρα πολύ δικά μου αγαπημένα και πρέπει να τα δοκιμάσετε. Θα τα δοκιμάσετε και θα με θυμηθείτε.

0: Το στέλνουμε λοιπόν το κομμάτι και στο Ρόμαν και στη Γιούλη και στη Δέσποινα και στη Ζωή. Καλησπέρα, Μάκη, σε Θεέ. Και σε ακούω μουσικάρες και γουστάρω φουλ. Θέλω και εγώ τραγούδι που πριν. Ναι. Να το και ο Κωστής, να το και ο Νικόλας. Μανώλη, ποιο λες? Α, ναι, σου στέλνω. Είναι από τα πολύ αγαπημένα του Μάκη Στάτς. Θα γίνει post. Σίγουρα. Τριπλέτα post. Πάμε για διαφημίσεις, πάμε και επιστρέφουμε εδώ στο music πάρα πολύ σύντομα. Και αυτό τα σπάει και αυτά που τα πολύ πολύ αγαπημένο μας. Και αυτό τα σπάει. Το στέλνω και αυτό, εντάξει. Μάγκη, καλησπέρα, είμαι η Ευαγγελία και σε αγαπώ πολύ, καλή εβδομάδα. Είμαστε στη θάλασσα με την πιπερά την Κισελ. Εντάξει, κόλαση. Ανέβηκε και άλλο θερμοκρασία, κορίτσια. Ο Κώστας που είναι? Πάμε διαφημίσεις, πάμε, πάμε. This is Maggie's
1: Touch. Ο Music 892 και η Kaisa ενώνουν τις δυνάμεις τους και σε περιμένουν στο παιχνιδάδικο Μουστάκας, το Smart Park στα Σπάτα, για ένα ξεχωριστό live radio event γεμάτο μουσική, παιχνίδι και fan challenges. Σάββατο 13 Ιουνίου, η Ντελούλου με τον Ευθύμη Κάλφα και την Αστερόπη Χαϊνά εκπέμπουν ζωντανά από το Smart Park από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι για μικρούς και μεγάλους. Έλα να ανακαλύψεις αγαπημένα επιτραπέζια Kaisa, να γνωρίσεις από κοντά τον Ευθύμη και την Αστερόπη και να γίνεις μέρος της πιο φαν εμπειρίας του Σαββάτου. Music 892, μη λείψει κανείς.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
6: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
5: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
6: Α, είπα κι εγώ.
7: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Καθρέφτης. Πολλοί νομίζουν ότι κατέχουν πράγματα. Τίποτα δεν κατέχουμε. Ό,τι έχουμε σήμερα είναι απλώς μια ευκαιρία να το αξιοποιήσουμε πριν φύγει. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
11: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Poltrona Sofa, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
13: Poltrona Sofa, solo divani
14: di qualità.
15: Άσε εμένα πρώτα.
16: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
17: Πάρτε του το μικρόφωνο.
18: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo. Το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον Πόρο. Βουτήξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία. Μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα τρία του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα. Με θεραπείες εμπνευσμένες από την Ιτέρα Φύση. Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο. Από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.
20: This is Maggie's Touch.

Πόσο γρήγορα έχει περάσει η ώρα και σε λίγο πρέπει να φύγω. Το Σάββατο 13 Ιουνίου, Music 892 και η Κάισα δίνουν ραντεβού στο κατάστημα Μουστάκα στο Smart Park στα Σπάτα. Από τις 12 ως τις 2 το μεσημέρι, η Ντελούλου, Αστερόπη Χαϊνά και Ευθύμης Κάλφας εκπέμπουν live σε ένα ξεχωριστό radio event. Γεμάτο μουσική, παιχνίδι και φυσικά το κέφι των παιδιών. Έλατε να ανακαλύψουμε μαζί τα αγαπημένα επιτραπέζια της Κάισα και να ζήσουμε ένα απολαυστικό σαββατιάτικο μεσημέρι γεμάτο κέφι, μουσική και παιχνίδι με τους τρελούς αγαπημένους μας Ντελούλου, θεοτρελούς. Όχι τρελούς απλά. Μην το χάσετε λοιπόν. Σάββατο 13 Ιουνίου, ok. Δίνουμε ραντεβού στο κατάστημα Μουστάκα στο Smart Park στα Σπάτα, παρέα με Kaisa Music 892 με Αστερόπη Χαϊνά και Ευθύμη Κάλφα. Έλατε να ανακαλύψουμε μαζί τα αγαπημένα επιτραπέζια της Kaisa και να ζήσουμε ένα απολαυστικό σαββατιάτικο μεσημέρι γεμάτο κέφι, μουσική και παιχνίδι. Τέλεια.

Είδατε τίποτα συστάσεις λεωφορείων? Είδατε την καμπάνια της Baygon? Την καταπράσινη φοβερή καμπάνια της Baygon. Η νέα καμπάνια του Baygon έχει χιούμορ, έχει τρέλα. Θα μου λείψει το ρέζο θετικού σου, λέει το κουνούπι. Θα μου λείψουν οι τσιρίδες σου, λέει η κατσαρίδα. Θα μου λείψει το κάθε σου ψίχουλο, λέει το μυρμίγκι. Γιατί αν πάρεις Baygon, αυτά παίρνουν το πρώτο λεωφορείο και φεύγουν. Ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων για απόλυτη προστασία από τα έντομα. Baygon λοιπόν πετυχαίνει το στόχο του και έντομα τέλος. Στείλτε μήνυμα τώρα στο Viber του Music Show 693-989-2892. Γράψτε Baygon και το ονοματεπώνυμό σας και μπείτε στην κλήρωση όπου 5 τυχεροί θα κερδίσουν μια ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων Baygon. Μάλιστα, αν έχετε δει και τη νέα καμπάνια του Baygon σε στάση λεωφορείου ή καλύτερα όταν τη δείτε, βγάλτε φωτογραφία και στείλτε τη μαζί με το μήνυμα, γιατί έτσι αυξάνονται οι πιθανότητες να κερδίσετε. Προσοχή, χρησιμοποιούμε τα αβιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση. Οπωσδήποτε λοιπόν, την επόμενη φορά που θα είσαστε στο δρόμο, προσέξτε να δείτε τη νέα καμπάνια του Baygon σε στάση λεωφορείων. Βγάλετε, όπως είπαμε, τις κλασικές, ξέρετε, φωτογραφίες που σας έχω πει και στείλτε μαζί με το μήνυμα τη φωτογραφία που έχετε βγάλει, γιατί έτσι αυξάνονται οι πιθανότητες να κερδίσετε δώρα από την Baygon. Αλλά και τώρα, ακόμα και αν δεν έχεις βγάλει τη φωτογραφία, στείλε μήνυμα στο 693-989-2892, γράψε Baygon και ονοματεπώνυμο. Μπες στην κλήρωση όπου 5 τυχεροί θα κερδίσουν μια ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων Baygon.

Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεστη φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο Paros Palace Suites. Στο Paros Palace Suites σας περιμένει μια πολυτελής διαμονή, ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια ξέχαστη εμπειρία διακοπών. Paros Palace Suites. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού. Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.

0: Από τις 4 μέχρι τις 6 εδώ στο Music είμαστε μαζί. Μαγκή Χαραλαμπίδου φεύγει. Αστερόπι Χαϊνά αναλαμβάνει μέχρι τις 9. Ευθύμης.
1: Φετάει ακόμα.
0: Θα έρθει. Έρχεται όταν. Άμα προλάβει.
1: Μακάρι.
0: Περιμένουμε και Ευθύμη Κάλφα. Άντε με το καλό. Εμείς αύριο εδώ. Love you guys. Φιλιά. Ευχαριστώ πολύ για την απίστευτη παρέα και σήμερα. This is the Bassa. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.
2: This is Maggie's Touch. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Music 892.
6: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
10: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
11: Plus. Plus, plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή?
13: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
12: Plus, plus, plus.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
14: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalite Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalite Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Καρύδια 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 11,59. Και μπύρα Pils, 330 ml, 20% φθηνότερα, 57 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
16: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
17: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
16: Γιατί?
17: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
16: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
17: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
18: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
19: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ.
20: Πίτσα.
19: Μαγειρεύουμε.

0: Μήπως το στάκια.
1: Η μιλνερή ιστορία σαν αρχίσει, σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
4: Και τώρα, κυρίες και κύριοι.
5: Όπα, όπα, όπα, πολύ να είναι τυλά. Χαλάρωσε το λίγο, Μπρούλι.
6: Στο Music 892.
5: Δεν το αισθάνομαι ακόμα, κάνε με να το νιώσω.
7: Ξεκινάμε.
5: Ναι, δεν βγάζουμε άκρη, το παιδί είναι άχρηστο. Βάλτε μια αναπαιξιτριάκι.
8: Φρίμι Κάλφα και την Αστερό Πιχαϊνά.
5: Ναι, αυτό είναι, το έχουμε.
9: Γεια σας, γεια σας, γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα. Ω, ω, ω. Τι κέφι, Χριστέ μου, τη Δευτέρα είναι αυτή που μας ξημέρωσε. Είστε έτοιμοι? Είστε έτοιμοι για τρίωρο φωτιά? Έλα και έχω πάρα πολύ όρεξη σήμερα. Έλα και δεν θα σας πω όχι σε τίποτα. Ναι, ναι, ναι. Δώστε λίγο ακόμα. Βέβαια. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Δεν ακούω χειροκρότημα και έχω πανικοβληθεί. Δεν έχουμε ούτε χειροκρότημα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, Άρη μου, επειδή λείπει η Ευθύμης, εγώ δεν αξίζω χειροκρότημα, ώστε έτσι. Α! Κάπως το όσωσες τώρα. Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε. Είμαι η Αστερόπη Χαϊνά. Ντελούλου στον αέρα του Music 892 κατά το ίμιση. Γιατί ο Ευθύμης μας, παιδιά, γυρίζει όσο να πείτε και από την εξωτική Μαδρίτη που είχε πάει για να δει το Bad Bunny. Οπότε καταλαβαίνετε, μια μικροκαθυστέρηση η πτήση του την έχει φάει. Θα δούμε αν θα προλάβει να έρθει. Να είστε alert καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Θα μπει τώρα με σκισμένα ρούχα. Θα τα έχει σκίσει μόνος του. Κανείς δεν ξέρει, γιατί ήταν εμπειριάρα. Έχει τρελαθεί ξεκάθαρα πράγματα. Λοιπόν, εμείς θα κάνουμε παρέα και σήμερα μέχρι τις 9. Σήμερα, Δευτέρα, 8 Ιουνίου και όλε, όλε, όλε θα είμαστε μαζί για να περάσουμε καταπληκτικά, παιδιά. Τι ζεστή, τι ζεστή. 30 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα. Το μεσημεράκι έδωσε και 34. Θέλω να μου πείτε πού βρίσκεστε αυτή τη στιγμή. Τι κάνετε, πώς έχετε περάσει την ημέρα σας και αν η εβδομάδα σας ξεκίνησε πάρα μα πάρα πολύ ωραία. Εγώ, αν δεν έχει ξεκινήσει καλά η εβδομάδα σας, θα σας πω ότι έχω σούπερ κομματάρα για ξεκίνημα. Όπως επίσης θα σας πω ότι, παιδιά, εμένα η δική μου εβδομάδα ξεκίνησε φανταστικά, γιατί επιτέλους έφυγα από το σπίτι του Ευθύμη. Και όχι, δεν λέω τώρα επιτέλους έφυγα από το σπίτι του Ευθύμη, επιτέλους μπαίνω στο δικό μου σπίτι. Μπήκα σήμερα, ήρθε ο καναπές μου, είμαι όλη μέρα με ένα σφουγγαρό πάνω στο χέρι. Δύσκολα τα πράγματα, αλλά παρόλα αυτά η χαρά είναι μεγάλη. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες εκεί έξω καλά. Και πάμε να κάνουμε πολύ δυναμικό ξεκίνημα, γιατί έχω κομματάρα. Ολόφρεστιος Χιουγγέλ, τρεντάρι στο Σαζάμ. Και όχι άδικα. Είναι το Moving to the Sun και εύχομαι να κάνετε το ίδιο κι εσείς στη ζωή σας. Είμαι η Αστερόπη Χαϊνά και εσείς δεν θέλω να πάτε πουθενά.

Αυτή είναι η Μπαγκαράγκα, η αλλιώς η Ντάρα από την Eurovision, η οποία κέρδισε κιόλας εδώ στην παρέα μας τον Music 892. Καλησπέρα σε εσάς που συντονιστήκατε τώρα στη συντροφιά μας. Ελπίζω να είστε καλά, ελπίζω να περνάτε μια όμορφη Δευτέρα. Την καλησπέρα μου να στείλω στη Μαριάννα, στον Δημήτρη, στον Γιάννη που μου έχει στείλει και καλωρίτσικο για το σπίτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Να είστε καλά για όλες σας τα μηνύματα και όλες τις ευχές. Να σας πω παράλληλα ότι μαζί μου έχω και σήμερα δώρο βενζίνη. Το ξέρατε? Βάουτσερ βενζίνης. Όχι εγώ, αλλά το καζίνο της Πάρνηθας, που είναι ο πιο δροσερός προορισμός της Αθήνας και σας κάνει δώρο τη βενζίνη για πολλούς τυχερούς, όχι μόνο σε έναν δυο, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη. Σήμερα δηλαδή είναι η καταλληλότερη μέρα για αυτό, σας το λέω από τώρα. 10 τυχεροί κερδίζουν βάουτσερ βενζίνης αξίας 2.500 ευρώ. Και αν θέλετε να ζήσετε κι εσείς αυτό το συναρπαστικό παιχνίδι που έχει και άλλες μοναδικές εκπλήξεις και φυσικά τα πιο cool vibes ολόκληρης της πόλης, μιλάμε για το Regency Casino Montparnasse, που σας περιμένει με απίθανες κληρώσεις και μπορεί να σας φουλάρουν το ρεζερβουάρ για τις καλοκαιρινές σας εξορμήσεις και όχι μόνο. Και να σας πω κάτι. Τι θέλετε τη θάλασσα? Βουνό και σπάει η ζέστη και όχι μόνο. Φέτος έχετε πολλούς λόγους να ζήσετε το καλοκαίρι στο βουνό. Δηλητή συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠΣ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών και φυσικά παίξτε υπεύθυνα. Θέλω να σας πω ότι εγώ το Σαββατοκύριακο ήμουνα στην Εύβοια. Πέρασα συγκλονιστικά. Πήγα βασικά Σάββατο απόγευμα και γύρισα σήμερα το πρωί, γιατί έκανα πάρα πολλές δουλειές Παρασκευή, Σάββατο και δεν προλάβαινα να φύγω. Το Σάββατο το απόγευμα παρέλαβα και τα κλειδιά του καινούριου μου σπιτιού, επομένως έπρεπε να είμαι εδώ. Αλλά παιδιά, το Σάββατο το βράδυ, μόλις έφτασα στην Εύβοια και πιο συγκεκριμένα στην Αμάρνηθο, παίρνω την αδερφή μου και μου λέει πάμε να φάμε, και της λέω και δεν πάμε, και έτσι όπως είμαστε αλλάζουμε χωριό και πάμε και τρώμε το καλύτερο παϊδάκι και το καλύτερο φιλέτο προβατίνας που έχετε φάει. Σε ένα διπλανό χωριό, τίποτα, ούτε 10 λεπτά από την Αμάρνηθο. Άγιος Λουκάς λέγεται. Δεν έχει το μαγαζί ούτε tag, ούτε location, ούτε τίποτα. Ένα είναι το μαγαζί. Θα πάτε εκεί στην πλατεία του χωριού και θα με θυμηθείτε, γιατί έχουν και δικό τους κρεοπωλείο αυτοί. Και τα βάζουν κατευθείαν να την παραγωγή.

Να, εκεί ανακαλύψα ότι υπάρχει φίλε του προβατίνα. Είναι μικρά, μικρά λεπτά κομματάκια. Δεν καταλαβαίνετε, ονειρεμένο. Τηγανόψωμο. Λουκάνικο με πορτοκάλι. Να συνεχίσω. Δεν υπάρχει λόγος. Ήπιαμε και τις μπύρες μας. Δηλαδή, πραγματικά, πείτε μου εσείς καλύτερη έναρξη καλοκαιριού από αυτήν. Και θέλω φυσικά να μου πείτε εδώ στο Viber μας, το 693-989-8892, αν τη δική σας έναρξη καλοκαιριού την έχετε κάνει ήδη. Πότε καταλάβατε εσείς ή πότε καταλαβαίνετε ότι είναι καλοκαίρι? Περιμένω να μου απαντήσετε αμέσως τώρα στο Viber μου. Φεύγω, γιατί το mood μου είναι αδυσόπιτο σήμερα. Έχω έρθει από Σαββατοκύριακο. Φωτιά. Είναι η Κριστίνα Αγγιλέρα με κόσμο ακόμη στο Lady Marmalade.

Έτσι θέλω να ουρλιάξω και εγώ, παιδιά, από τη χαρά μου σήμερα που πηγαίνουν επιτέλους τόσο καλά τα πράγματα. Εδώ στον Music 892 είστε συντονισμένοι. Είμαι η Αστερόπη Χαϊνά και πριν από λίγο σας είπα τη δική μου έναρξη καλοκαιριού και περιμένω στο μηνύματα και τις δικές σας ενάρξεις καλοκαιριού, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι καλοκαίρι. Η Μαρίνα λέει: Αστερόπη, σταμάτα, γιατί μου έχουν τρέξει τα σάλια. Το καταλαβαίνω. Παιδιά, δύσκολο επεισόδιο αυτό. Ο Ηλίας λέει: Καλησπέρα. Καλωρίζω και το νέο σπιτικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το καλοκαίρι ξεκινάμε την πρώτη βουτιά στη θάλασσα. Ναι, ρε παιδάκι μου, το ακούω αυτό που λες. Αλλά απ' την άλλη, εγώ, ας πούμε, την έκανα την πρώτη μου βουτιά στη θάλασσα πριν από 2 εβδομάδες. Δεν κατάλαβα έναρξη καλοκαιριού. Ενώ το προχθεσινό το είμαι σε ένα ταβερνάκι κάτω από ένα πλατάνι, αυτό κάπως μου έκανε καλύτερο. Αλλά ποια είμαι εγώ να

0: κρίνω τις δικές σας ενάρξεις καλοκαιριού. Λοιπόν, ο Χρήστος λέει: το καλοκαίρι ξεκινάει τη στιγμή ακριβώς που κάνεις την πρώτη βουτιά. Να το κι άλλος. Επίσης, το καλοκαίρι μπορεί να ξεκινήσει και με την πρώτη μπύρα. Να, εδώ συνδυασμός καλύτερα. Παγωμένη μπύρα στο κύμα. Στα μέγαρα. Ναι. Άμα κάνεις βουτιά με παγωμένη μπύρα σε ξαπλώστρα, τότε ναι, είναι έναρξη και τη βουτιά. Κάπως δεν μου κάνει. Εγώ καμιά φορά τις βουτιές μου τις κάνω και νωρίτερα. Λοιπόν, τα φιλιά μου στην Αγγελική που λέει: αστεροπάρα μου, η καλύτερη έναρξη καλοκαιριού είναι σήμερα που η κουμπάρα μου, το πιο δυνατό πλάσμα αυτού του κόσμου, είναι cancer free. Ένα shout out στο Ελενάκι μας, την πιο δυνατή μαχήτρια αυτού του κόσμου. PS, I love you. Χειροκρότημα, έρχει. Χειροκρότημα! Μπράβο, Ελενάρα! Μπράβο! Τι τα λέτε τώρα αυτά σε μένα στον αέρα που εγώ τώρα θα κλαίω μαζί σας, καταλάβατε? Μπράβο, ρε Ελενάρα! Είσαι δυνατή, ευχόμαστε να πάνε όλα κατευχήν. Τέλος. Το πιο ωραίο μήνυμα, παιδιά. Μπράβο, χαίρομαι πάρα πολύ. Αυτό θα πει όχι μόνο καλοκαίρι, αυτό είναι και έναρξη καινούργια ζωής. Υπέροχα τα μηνύματά σας. Περιμένω κι άλλα στο Viber μας, το 693-989-2892. Αχ, δεν είμαι. Συγκινήθηκα πάρα πολύ. Συγκινούμε πάρα πολύ εύκολα, γιατί είναι μεγάλη χαρά τώρα αυτό, κατάλαβες, Ρεσιέρη. Αυτό είναι έναρξη καινούργια ζωής, όχι μόνο καλοκαιριού. Παράλληλα, πριν συνεχίσω, κλάψε μαζί μου, λέει Αγγελική. Βρε Αγγελική, έλα στο στούντιο να με δεις τώρα πώς με έχετε κάνει. Αλλά χαίρομαι που είναι για καλό, γιατί είναι για πάρα πολύ ωραίο λόγο. Μου αρέσει πάρα πολύ. Ερή, ποια είναι η δική σου έναρξη καλοκαιριού, για να προσπαθήσω να μαζέψω λίγο δάκρυ εδώ? Τα πρώτα καλαμαράκια είναι η έναρξη καλοκαιριού. Το ακούω πάρα πολύ. Δίπλα στο κύμα, φαντάζομαι. Απόγευμα, βράδυ, πρωί, όχι πρωί, μεσημεράκι, πώς? Απογευματάκι κατά τις 5 μετά από μπάνιο, που σημαίνει ότι έχεις πάνω σου και το αλάτι. Μπράβο, μπράβο και σε σένα, γιατί ξέρεις να κάνεις σωστή έναρξη καλοκαιριού. Στείλτε μου τα δικά σας μηνύματα, πώς ξεκινάει ή πώς ξεκίνησε το καλοκαίρι για εσάς. Το Viber μας, το 693-989-2892. Και να σας πω επίσης ότι στην παρέα μου έχω και τον Μασούτη, που γιορτάζει 50 χρόνια και μας κάνει δώρο beach watching, παιδιά. Μπορείτε να κατεβάσετε τώρα το Μασούτη's app και να γίνουμε ένας από τους 200 τυχερούς που θα κερδίσουν δωρεάν 6 μήνες Antenna Plus και σειρές που κολλάνε, έτσι. Ταινίες που δεν χορταίνουμε και exclusive περιεχόμενο όπου κι αν είμαστε. Το μόνο που κάνουμε πανεύκολα. Κατεβάζουμε το Μασούτη's app, κάνουμε εγγραφή και μπαίνουμε κατευθείαν στην κλήρωση. Γιορτάζουμε με αυτόν τον τρόπο τα 50 χρόνια Μασούτη's με δώρα που μας αξίζουν. Μέχρι τις 10 Ιουνίου πρέπει να το προλάβετε. Επομένως, τρέξτε. Έχετε 2 μερούλες ακόμη για να το προλάβετε κι εσείς. Μασούτη's app, download, register και good luck. Έχει έρθει μήνυμα από τον Νίκο, έχει έρθει μήνυμα από τον Μιχάλη, από τον Βασίλη. Περιμένω και άλλα. Επιστρέφω σε πολύ λίγο στην παρέα σας. Επιστρέφω σε πολύ λίγο στην παρέα σας, βέβαια. Για να παίξουμε. Αλλά να σας πω κάτι. Άντε, θα διαβάσω δύο τρία μηνύματα ακόμα. Μόνο το να ακούσεις το πρώτο τζιτζίκι είναι η σωστή έναρξη, λέει ο Μιχάλης. Και παράλληλα να βράζει λίγο η θερμοκρασία. Ο Νίκος λέει: το καλοκαίρι ξεκινάει με το πρώτο άνοιγμα του air condition. Το ακούω και αυτό πάρα πολύ. Ενώ ο Γιώργος το καλοκαίρι αρχίζει με τον πρώτο λεκέ που αφήνει το ποτήρι στο τραπέζι από τα παγάκια. Το είπε και αυτός. Το είπε. Πολύ δυνατός. Ναι. Και κατά προτίμηση σε χάρτινο τραπεζομάτιλο, γιατί ξέρεις ότι είσαι στην ταβέρνα. Ναι. Λοιπόν, επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο για να παίξουμε με μία ταινία. Να παίξουμε το Συνέσφινάκι. Μη φύγει κανείς, γιατί έχω τέλειο δώρο για τα κορίτσια της παρέας και όχι μόνο.
1: Βάραμε. Οκ. Πάμε στα διαφήμιση. Λίγο πόνος.
2: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο. Music 892.
3: Οκ.
2: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
4: Ποιο?
1: Το Aquila's Meal.
4: Τι είναι?
1: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
3: Okay.
1: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
5: Στην Greco-Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco-Strom. Wake up new.
6: Clear as the sky.
3: Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα. Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
6: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
7: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
8: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
10: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
11: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
11: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
12: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
13: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP EliteBook X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Απόκτησε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP PolyVoyager Focus για να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
14: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
15: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
16: Ήρθα στα Beat για καφέ, αλλά η τυρόπιτα μου έκανε friend request.
17: Θέλω ρόφημα με γεύση, πέμπτη με συννεφιά.
18: Γιατί το κουλούρι δεν είναι εντελώς κυκλικό?
17: Έχω εξεταστική. Ό,τι έχετε σε σοκολάτα τώρα.
18: 200 push-ups ίσον 3 burgers. Επιστημονικά μιλάω.
17: Κάνω διατροφή. 4 τρώσεις σοκολάτα στην κρέπα.
16: Τι αποφασίσαμε?
18: Πώς διαφωνούμε. Ό,τι όποτε και όπως το θες. Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
19: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music89.2.

is my husband. Yes, αυτή είναι η Ρέι που αναρωτιέται πού είναι ο σύζυγός της. Τα ίδια πράγματα αναρωτιόμαστε και εμείς, φίλοι Ρέι. Τα ίδια αναρωτιέμαι και εγώ για τον ραδιοφωνικό μου σύζυγο, ο οποίος αναρωτιέμαι αν σήμερα θα προλάβει ετούτη την εκπομπή λόγω καθυστέρησης που είχε η πτήση του, γιατί το Σαββατοκύριακο βρέθηκε στη Μαδρίτη. Θα έρθει ανά πάσα ώρα και στιγμή, αν προλάβει, να μας τα πει κιόλας, γιατί είχε πάει, παιδιά, να δει μπαντμπάνι, έτσι, μην ξεχνιέστε. Έχει έρθει η ώρα να παίξουμε. Έχει έρθει η ώρα για το παιχνίδι μας το Συνέσφινάκι, όπου στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber μας, το 693-989-2892. Παιχνίδι κενό και ονοματεπώνυμο. 693-989-2892. Για να διεκδικήσετε καλλιτικά από την Mar Beauty by Μαριαλένα Ρουμελιώτη, όπου έχει φανταστικά καλλιτικά προϊόντα μακιγιάς, περιποίηση με σύγχρονη αισθητική, πρακτική χρήση. Το αποτέλεσμα είναι επαγγελματικό. Έχω βαφτεί με αυτά τα υπέροχα καλλιτικά, γιατί μας τα έχουν στείλει και εμάς εδώ και πραγματικά είναι ονειρεμένα, επομένως περιμένω τα μηνύματά σας. Πριν από αυτό, πριν πάμε στο παιχνίδι, να πω ότι έχει έρθει ένα τελευταίο μήνυμα για το θέμα που σας ρώτησα πριν, ποια είναι η καλύτερη έναρξη καλοκαιριού για εσάς και τι σημαίνει έναρξη καλοκαιριού, και έχει έρθει μήνυμα από την φίλη Άννα Μαρία που λέει: έναρξη καλοκαιριού στο κέντρο της Αθήνας γίνεται πάντα με σκότωμα κατσαρίδας. Ολοσωστή. Το είπε και το άφησε εδώ. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι με το που γίνει έτσι λίγο η ζέστη πιο έντονη, τσακ, τις βλέπεις να περπατάνε και να κάνουν βόλτες στα πεζοδρόμια, από τη μία πλευρά του πεζοδρομίου στην άλλη, ή εκεί που περπατάς ξαφνικά να περνάει μία και να σου κόβει το δρόμο. Έχουν πολύ πλάκα κατσαρίδες τελικά. Εμείς πάμε να ακούσουμε αμέσως τώρα CI και σας υπενθυμίζω, το περιμένω τα μηνύματά σας για να παίξουμε στο 693-989-2892. Παιχνίδι κενό και ονοματεπώνυμο. Αμέσως μετά από αυτό επιστρέφω. Είναι η Τάνια στο το CI εδώ στον Music 892. Εγώ είμαι η Αστερόπιχα Ινά και εσείς δεν θέλω να πάτε πουθενά. Δυναμώστε την ένταση και μείνετε συντονισμένοι στην παρέα μου.

0: Ήρθε η ώρα να παίξουμε. Ήρθε η ώρα για να...
1: Συνεσφινάκι!
0: Για να πιούμε ένα συνεσφινάκι, βρε παιδί μου. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Πώς σε λένε?
2: Με λένε Στεφανία.
0: Γεια Στεφανία, τι κάνεις, από πού μας ακούς?
2: Είμαι καλά, από Πετρούπολη.
0: Ναι, και αυτή
2: εδώ
0: την ώρα...
2: Εδώ είμαι παρέα σας, περνάω τέλεια.
0: Χαιρόμαστε, πού σε πετυχαίνουμε αυτή την ώρα?
2: Μόλις γύρισα σπίτι από το γυμναστήριο.
0: More work, more passion, more energy, more footwork.
2: Έτσι, ακριβώς.
0: Πώς πήγε η Δευτέρα σου, πώς ξεκίνησε η εβδομάδα σου?
2: Επειδή ακούω μόνο εσάς, πήγε τέλεια.
0: Α, εδώ ξεκινάμε πολύ καλά, κάνουμε πολύ καλή αρχή. Η κοπέλα ξέρει να μιλάει σε ραδιοφωνικούς παραγωγούς, μάλιστα. Για πες μου και τη δική σου έναρξη καλοκαιριού. Τι σημαίνει έναρξη καλοκαιριού για εσένα?
2: Λοιπόν, επειδή εγώ κάνω κάμπινγκ, ό,τι
0: ναι,
2: έχει να κάνει με ελευθερία κινήσεων, θέλω να είμαι όλη μέρα με ένα μαγιό, ένα παρεό και να έχω τα πόδια μου στην άμμο.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Είμαι στο όριο να σου πω ότι έχεις κερδίσει μόνο και μόνο επειδή επιτέλους ακούγεται και ένας άνθρωπος που έχει βαρεθεί τα ξενοδοχεία. Αν ήταν εδώ Ευθύμης τώρα, κατάλαβες τι θα είχε γίνει.
2: Ναι,
0: ο πανικός ο ίδιος. Εύβοια πηγαίνει.
2: Δεν είναι.
0: Δεν θα το πούμε. Εύβοια πηγαίνει.
2: Δεν άκουσα, συγγνώμη.
0: Εύβοια πηγαίνει για κάμπινγκ.
2: Ναι, πηγαίνω στον Άγιο Γεώργιο. Έκανα από παιδάκι.
0: Μην προδίδεις τις παραλίες σου, κρύβε λόγια, σώπασε.
2: Δεν πηγαίνω, δεν έχει καμία καλή παραλία, να μην πάει κανένα.
0: Αυτό κατάλαβες, γιατί ξαφνικά θα μαζεύτουμε πάρα πολλοί κόσμος εκεί. Λοιπόν, φίλοι, είσαι...
2: Και έχω πάει και στην ταβέρνα που έχεις φάει.
0: Αλήθεια!
2: Ναι, φυσικά.
0: Φίλοι, παιδιά, η Στεφανία είναι OG.
2: Φυσικά. Αγαπάμε, Εύβοια.
0: Μπράβο σου, συγχαρητήρια. Είμαι έτοιμη να σου πω ότι κέρδισε το δώρο, αλλά πρέπει να παίξουμε.
2: Ας παίξουμε, λοιπόν.
0: Λοιπόν, από ταινίες πώς θα πας, το παιχνίδι μας το ξέρεις?
2: Το ξέρω το παιχνίδι. Εντάξει, δεν πάω πολύ καλά. Πιο πολύ ήθελα έτσι να παίξω, ήθελα να μιλήσουμε κιόλα.
0: Ωραία, δεν με πειράζει, δεν με πειράζει. Πάμε να ακούσεις την ταινία που θα σου πω, που την περιγράφουμε,
2: ναι,
0: έτσι λίγο πιο εναλλακτικά. Έχεις 10 δευτερόλεπτα για να σκεφτείς και να μου πεις την ταινία. Είναι εύκολη.
2: Ωραία.
0: Ταινία, σκέψου out of the box.
2: Ωραία.
0: Αυτό είναι το hint που σου δίνω, γιατί ήθελα να σε βοηθήσω πάρα πολύ. Και πάμε να ακούσουμε την ταινία. Ένας τύπος ξεκινάει μια ύπουλη αποστολή, αλλά τελικά ερωτεύεται και πάει με το μέρος του και καλά εχθρού.
2: Ελληνική.
0: Όχι, όχι.
2: Ξένη,
0: Ναι, ναι.
2: Μίστερ εν μίσης, πώς λέγεται...
0: Σμίθες να πεις εσύ, αλλά δεν είναι αυτό.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Όχι, όχι ρε φίλε. Αχ. Πού πας ρε
1: καραμπίτρε, πού πας ρε. Τι θες εσύ, τι θες να παίξεις θες. Ούρε, ούρε, ούρε, πού πας ρε καράγι εσύ.
0: Αχ, και είχα πιστέψει πάρα πολύ σε αυτή τη φίλη. Κρίμα, δεν πειράζει, παρακαλώ πολύ, επόμενη γραμμή.
3: Χαίρετε.
0: Γεια σου, πώς σε λένε?
3: Κατερίνα.
0: Κατερίνα, τι κάνεις?
3: Καλά είμαι εσύ. Μόνη σου?
0: Ναι, μόνη μου.
3: Μόνη σου?
0: Γιατί καλέ, γιατί στεναχωριέσαι που είμαι μόνη μου?
3: Όχι, λέω, σε έχει αφήσει μόνη σου.
0: Ναι, με άφησε, αλλά ξέρεις τώρα, δεν μπορεί μετά από Σαββατοκύριακο ή πριν από Σαββατοκύριακο. Έχει μια δυσκολία ο άνθρωπος. Έχει λίγο αλλεργία στη Δευτέρα και στην Παρασκευή, δεν είναι κάτι, δεν δουλεύει.
3: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Ξεκίνησε ωραία η μέρα σου?
3: Καλά ήταν, ναι.
0: Τώρα που σε πετυχαίνουμε?
3: Πηγαίνω στον οδοντίατρο.
0: Αχου, ελπίζω να είναι για κανένα καθαρισμό και όχι για τίποτα δύσκολο.
3: Θα δούμε, θα δείξει.
0: Ωραία. Εγώ θα ευχηθώ καλή επιτυχία και θα σου πω την ταινία, την άκουσες εσύ?
3: Ναι.
0: Σου ήρθε τίποτα?
3: Μου ήρθε, το λέω.
0: Άμα είσαι έτοιμη και το νιώθεις να το πεις.
3: Μου ήρθε το επικυρίζοντας την πρώην με την Τζένιφερ Άνιστον.
0: Όχι. Όχι. Oh, no. Κρίμα.
3: Δεν πειράζει. Χάρηκα που τα είπαμε.
0: Κι εγώ χάρηκα, φίλια πολλά.
1: Πού πας ρε καραμπίτρε, πού πας ρε. Τι θες εσύ, τι θες να παίξεις θες. Ούρε, ούρε, ούρε, πού πας ρε καραγιά εσύ.
0: Σας έχει δυσκολέψει πολύ αυτή η ταινία και εγώ πίστευα ότι θα είναι εύκολο. Θα δώσω hint την επόμενη φορά αν αυτός ο τύπος τελικά ή η τύπισσα που θα βγει στον αέρα δεν το βρει. Αλλά για να πάμε να δούμε. Ναι.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Οχοχο, παράθυρα, ραδιόφωνα, όλα. Κάνει πάρα πολύ αντίλαλο. Ποιος είσαι?
4: Τώρα καλύτερα.
0: Εξαιρετικά. Ναι. Καλέ, ναι. Ραδιόφωνο, ανοιχτή ακρόαση. Όλα. Μας το κλείσε. Βέβαια, στη γραμμή, κανείς δεν ξέρει. Δεν είναι της μοίρας της ταινίας αυτής γραφτό. Δεν πειράζει, παιδιά. Θα την παίξουμε αύριο μεθαύριο ξανά αυτή την ταινία. Κρατάω το δωράκι για να σας το δώσουμε μία επόμενη φορά. Και κάπως έτσι θα περάσω στο επόμενο κομμάτι. Είστε έτοιμοι? Καλοκαιρινό mood, επειδή συζητήσαμε για έναρξη καλοκαιριού, για το πώς ξεκινάει το καλοκαίρι για εσάς, είναι το Avicii. Είναι το Super Love και θέλει εσένα.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Playman και Μαρασί μαζί με Ελένη Φουρέιρα. Είναι το Tulum στο Music 892. Ένα κομμάτι που μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ και το βάζω πάρα πολύ συχνά στα σετ μου. Τώρα πια, γιατί τώρα κυκλοφόρησε, είναι ολόφρεσκο. Έχει πόσο, 2 εβδομάδες, 3 εβδομάδες. Έχει, είναι πολύ φρέσκο εν πάση περιπτώσει. Να το απολαύσετε και εσείς. Σας εύχομαι όπως σας αρέσει και όπως σας αξίζει. Παράλληλα, παιδιά, χαζολογούσα τώρα εγώ στα social και βλέπω μήνυμα. Παλιότερα το είχα κάνει screenshot στις ειδοποιήσεις μου και λέω πόσο δυνατή είμαι. Και λέει, αν δεν ανεβάσεις το Σαββατοκύριακο ότι είσαι στη θάλασσα, δεν είναι καλοκαίρι. Μου έχει στείλει κάποια φίλη μου μήνυμα στο Instagram και το έχω αποθηκεύσει. Αυτό σχετικά με το ποια είναι η δική σας έναρξη καλοκαιριού. Και βλέπω ότι υπάρχει έναρξη καλοκαιριού και την κάνω εγώ σε άλλο κόσμο. Ότι είμαι στη θάλασσα το Σαββατοκύριακο, τότε μόνο είναι καλοκαίρι. Είμαι ευτυχισμένος άνθρωπος, ρε παιδιά. Ψέματα να μην σας πω. Με κάτι τέτοια χαίρομαι πάρα πολύ. Έχω μπει εντωμεταξύ στο Σαν Σήμερα. Πέρσι, πριν ένα χρόνο, ήμουνα στην Εύβοια, σε μια υπέροχη παραλία. Παραλία Ποντικός λέγεται. Είχα μία μπύρα στο χέρι. Είχα μαύρισμα περισσότερο από ό,τι τώρα. Λάδια πάνω στο κορμί μου. Α, και 2 χρόνια πριν ήμουνα στο γάμο μιας φίλης. Μια χαρά. Όλο πηγαίνει βάσει σχεδίου. Τώρα αυτό γιατί το ανέφερα, γιατί θα μου πει: μάνα μου, 2 χρόνια πέρασαν. Τη φίλη την πάντρεψες. Εσένα πότε? Δύσκολα τα πράγματα, παιδιά. Δύσκολα με τους γάμους και την καλοκαιρινή σεζόν που ξεκινάει από εδώ και πέρα. Έχω πάει ήδη σε 2 βαφτίσεις και δεν έχει τελειώσει καν ο Ιούνιος. Θέλω να μου πείτε λίγο πώς είστε εσείς με αυτό το κομμάτι. Πόσες προσκλήσεις έχετε μέχρι στιγμής σε γάμους και βαφτίσια. Και κυρίως τι εποχή είναι, δηλαδή σας έχουν καλέσει από τώρα και είναι τύπου Σεπτέμβρη ή έχουμε Ιούλιο και Ιούνιο. Ευτυχώς μέχρι στιγμής Ιούλιο και Ιούνιο. Ιούλιο μάλλον, συγγνώμη, και Αύγουστο, δεν έχω τίποτα. Βγάλαμε Ιούνιο και πάμε τώρα για Σεπτέμβρη, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω ποιος αποφασίζει να παντρευτεί ή να βαφτίσει τέλος Ιουλίου και Αύγουστο. Γιατί θέλετε να γίνουμε όλοι ψητά κοτόπουλα ή ό,τι ρολά, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα τι έχει σκεφτεί ο καθένας για τον εαυτό του. Με ψυχραιμία θέλω να πάνε όλα τα πράγματα βάσει σχεδίου και να ξεκινήσουμε να κάνουμε βαφτίσεις και γάμους μέχρι Μάιο να γίνονται ή μετά από Οκτώβριο και μετά. Γιατί πλέον, παιδιά, το καλοκαίρι κρατάει μέχρι τον Νοέμβρη, δηλαδή και τον Οκτώβρη. Μια χαρά καιρό θα έχει. Κάτι εκεί πέρα να ησυχάσουμε, να μπορούμε να μην έχουμε, να έχουμε μακιγιάζ στο πρόσωπό μας, να μην έχει στάξει όλο, να μην έχει εξαφανιστεί. Πα. Κάποια πράγματα πρέπει να αλλάξουν, όπως πρέπει να αλλάξει και το συμβόλαιο του κινητού σας. Με τη νέα κινητή τηλεφωνία Horizon, που φέρνει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και όχι μόνο αυτό, με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο, γιατί όσα gigabytes δεν καταναλώνεις, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Μάθε περισσότερα στο horizon.gr ή κάλεσε στο 13803. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Horizon, επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Δυνάμωσε, σε πολύ λίγο επιστρέφω, κάνω mini break και έρχομαι με σούπερ κομματάρες. Έχουμε ακόμα 2 ώρες να τις περάσουμε παρέα. Εγώ είμαι η Αστερόπη Χαϊνά και εσείς δεν θέλω να πάτε πουθενά.
1: Όχι, όχι, φύγε. Δεν θα με ακουμπήσει με αυτό το πράγμα.
2: Μόλις έκανα μπάνιο.
3: Ντε Λούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Ο Music 892 και η Spotawheel γιορτάζουν μαζί τα 10 χρόνια λειτουργίας της Spotawheel. Το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 5 το απόγευμα έως και τις 7 το βράδυ, τα κουνάδια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν ζωντανά από τις εγκαταστάσεις της Spotawheel στην Παλίνη. Λεωφόρος Πάτων 17 χιλιόμετρο. Μουσική, σούπερ προσφορές και μοναδικές στιγμές σε ένα ξεχωριστό live radio event. Και το μεγάλο δώρο της ημέρας φυσικά. Ένας τυχερός θα κερδίσει ένα premium SUV με 6 μήνες δωρεάν leasing από τη Spotawheel. Έλα να γνωρίσεις από κοντά την ομάδα της Spotawheel, τα κουνάβια και να μπει στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο. 10 χρόνια Spotawheel. Ένα βήμα μπροστά, αλλά πάντα δίπλα σου. Μην το χάσεις!
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Music 892.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει. Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
10: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
11: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
13: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
12: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
13: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
14: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
15: Για σκέψου.
14: Mastercard Day.
15: Σωστά.
16: Πάμε σούπερ μάρκετ.
14: Ναι.
17: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard-pavla-day.
14: Happy Mastercard Day!
18: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
19: Και τι άλλο, Αντώνη?
18: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου. Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
20: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
18: Ποιος σου μίλησε σε μένα? Πινελόπη Πλάκα, Αντώνης Θάμος, Κωνσταντίνος Γαβαλάς, Άννη Θεοχάρη, Αντώνης Καλομυράκης. Και στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ, η Μαρία Κίτσου. 23 Ιουνίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
21: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
22: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ, εξαφανίστηκαν.
23: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
24: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
22: άλλαξέ το.
24: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodo. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
25: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
26: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
27: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP Elite Book X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Απόκτησε τα σήμερα και υποφελείσαι από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Polyvoyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
0: Δεν ακολουθούμε τα τρέντ.
1: Σα προκαλούμε.
3: Music 892.
4: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στη δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής των Music 892. Γέλασα με τον εαυτό μου, να ξέρετε, με τον τρόπο που είπα για τα τρέντς, ότι τα προκαλούμε. Γέλασα στα αλήθεια με τον εαυτό μου. Μερικές φορές με ακούω και εγώ ίδια και λέω, τι λες μωρέ, τι λες. Αλλά έχει πλάκα με τις δικές σας αντιδράσεις περισσότερο. Λοιπόν, την καλησπέρα μου σε εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας. Είμαι η Αστερόπη Χαϊνά, μαζί σας θα είμαι μέχρι 9, μέχρι τις 9. Ο Ευθύμης, παιδιά, είναι κάπου στη Μαδρίτη ακόμη, το έχω τσεκάρει, είναι στο αεροδρόμιο, που σημαίνει ότι η πτήση του έχει καθυστέρηση εδώ και 3 ώρες, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Γίνεται λίγο ο χαμούλης, θα τον περιμένουμε. Και αν τα καταφέρει, τα κατάφερε. Αλλιώς αύριο και πάλι πίσω κοντά μας. Είμαι φορτωμένος με νέες εμπειρίες, με νέα πράγματα. Χα. Τα φιλιά μου στην Ελίνα, η οποία λέει, Αστερόπη, πες μας για το νέο σπίτι. Α, για την εγκατάσταση. Βεβαίως, παιδιά, εξαιρετική εμπειρία. Σήμερα θα μείνω πρώτη μέρα στο σπίτι αυτό, όπου έχω μόνο καναπέ. Τελεία. Το κρεβάτι μου δεν έχει συναρμολογηθεί, γιατί είχα βάλει όλα μου τα πράγματα σε ένα δωμάτιο, γιατί έπρεπε να μετακομίσω, αλλά έμενα και μια εβδομάδα στον Ευθύμη, δεν ξέρω αν τα θυμάστε, αν είστε followers και έχετε δει τα story και τα σχετικά. Οπότε ευτυχώς σήμερα ήρθα ο καναπές και τουλάχιστον θα έχω κάτι να κοιμηθώ απόψε. Παράλληλα, να κάνω shout-out στον καλύτερο μεταφορέα, να πω, τον φίλο μου τον υπέροχο, ο οποίος σήμερα ήταν να παραλάβω μία κονσόλα τηλεόραση. Αυτό, ξέρετε, το έπιπλο που βάζουμε κάτω από την τηλεόραση. Και ήταν παράδοση επί πεζοδρομίου. Ο αδυσόπιτος, ο σκληρός, ξέρετε. Επειδή είχε αρκετά σκαλάκια η πολυκατοικία μπροστά, τα κουβάλισε και μου τα έβαλε μέσα στην πολυκατοικία και είχα απλά να τα σύρω στο ασανσέρ. Δεν ξέρω αν αυτό το κάνουν όλοι. Πάντως, εμένα μια προηγούμενη φορά που είχα παράδοση επί πεζοδρομίου, μου το άφησε κυριολεκτικά στο πεζοδρόμιο και δεν ανέβηκε κανένα σκαλάκι στην πολυκατοικία. Επομένως, τον ευχαριστώ πάρα πολύ και δεν πρόλαβα να μάθω και πώς τον λένε, γιατί ήταν πάρα πολύ βιαστηγός. Είχε παρκάρει και πάνω στο δρόμο άτσαλα ο άνθρωπος, γιατί δεν έχει χώρο μπροστά από το σπίτι μου αναγκαστικά. Αν με ακούς, φίλε μου, τα φιλιά μου και την αγάπη μου, ήσουν υπέροχος, μου φτιάξες το κέφι σήμερα, γιατί δεν έφυγε η μέση μου. Γιατί τις προάλλες που είχα πάει μόνη μου δεξιά-αριστερά σε αποθήκες για να μαζέψω πράγματα που είχα παραγγείλει, μετά για να τα βάλω, παιδιά, μέσα στο σπίτι. Δεν καταλαβαίνετε. Όχι, δεν έχετε ιδέα. Δύσκολο project το να κουβαλήσεις ένα κεφαλάρι κρεβατιού από το αυτοκίνητο μέσα στο ίδιο στο σπίτι. Γιατί εγώ νόμιζα ότι τα γυμναστήρια μου είχαν χτίσει κορμί. Θα σας έλεγα τι μου έχουν χτίσει. Τίποτα. Μπούρδες, ναι, εντάξει, τα σήκωσα λίγο πιο εύκολα, αλλά και πάλι. Μέση, μετά 2 μέρες είμαστε φάση. Και λέω, Όχι, δεν έχει σημασία που με μεγάλωσες, δεν έχεις μεγαλώσει. Αυτό όλο τώρα έχει συμβεί μόνο και μόνο επειδή ήταν πάρα πολύ βαρύ αυτό το πράγμα. Ναι, να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, τώρα που είπα να τα λέμε και αυτά, ξέρετε ότι εμείς, εγώ, ο Ευθύμης και εσείς, μπορεί να συναντηθούμε από κοντά αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου, γιατί ο Music 892 θα ενώσει τις δυνάμεις του με την Κάισα και θα δώσουμε ραντεβού στο κατάστημα Μουστάκας στο Smart Park στα Σπάτα. Θα σας περιμένουμε εκεί από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 2. Εμείς οι 2, η Ντελούλου με σάρκα και οστά, εγώ και ο Ευθύμης, θα εκπέμπουμε live σε ένα ξεχωριστό radio event γεμάτο μουσική και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, παιχνίδι, παιδιά. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα αγαπημένα μας επιτραπέζια της Κάισα και να ζήσουμε ένα απολαυστικό σαββατιάτικο μεσημέρι γεμάτο κέφι, μουσική και σίγουρα πολύ παιχνίδι. Αμέσως τώρα φεύγω για να απολαύσουμε Μπάουσα και Magnetic και επιστρέφω σε πολύ λίγο στην παρέα σας. Ξέρετε, είμαι η Αστερόπη Χαϊνά και εσείς δεν θέλω να πάτε πουθενά. Τι θα κάνετε το Σάββατο μεσημέρι?

0: Ναι, είναι ο Benson Boone με το Beautiful Things εδώ στην παρέα μας στον Music 892. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτός ο καλλιτέχνης, το ξέρετε, τον έχουμε στηρίξει πάρα πολύ επίσης εμείς στον Music 892 και όχι άδικα, γιατί ο τύπος έχει φωνάρα και βγάζει επίσης και κομματάρες. Τώρα έχω να σας πω hot topic of the day, που δυστυχώς είναι όντως hot.
1: Hot topic of the day.
0: Κακή σεζόν, ξέρετε. Συναγερμό στο Λουτράκι, φωτιά κοντά σε σπίτια στη λίμνη Βουλιαγμένης στο Λουτράκι, το τονίζω, και μάλιστα ήχησε το 112. Είναι μια μέρα που έχει έτσι τον αέρα του, ξέσπασε σε δασική έκταση και στο σημείο σπέβδουν και αναπτύσσονται ισχυρές δυνάμεις. Σε απόσταση υπάρχουν επίσης, να σας πω, διάσπαρτα σπίτια. Στις 4 το μεσημέρι, λίγο πριν δηλαδή, εκδηλώθηκε η φωτιά στην περιοχή λίμνη Βουλιαγμένης στο Λουτράκι. Η κατάσταση, να σας πω, ότι κρίνεται σοβαρή, καθώς οι φλόγες κινούνται κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες, και λόγω της κατάστασης η πολιτική προστασία ενεργοποίησε και την υπηρεσία επιγουσών ειδοποιήσεων 112, στέλνοντας μήνυμα στους κατοίκους και τους επισκέπτες της ευρύτερης περιοχής να απομακρυνθούν. Το μήνυμα αναφέρει πυρκαγιά στην Πέραχώρα, περιοχή της περιφερειακής ενότητας Κορινθίας. Μείνετε σε εγρήγορση και ακολουθήστε τις οδηγίες των αρχών. Να σας πω ότι η φωτιά κατακαίει δασική έκταση στην Πέραχώρα Κορινθίας. Για την κατάσβεσή της έχει κινητοποιηθεί μεγάλη δύναμη, η οποία αποτελείται από 56 πυροσβέστες, 17 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων. Εύχομαι να πάνε όλα καλά, γιατί επίσης έχουν ενεργοποιηθεί πάρα πολύ άμεσα οι μηχανισμοί και στην επιχείρηση συνδράμουν και αεροπορικός, 5 πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, και πραγματοποιούν συνεχείς ρήψεις νερού προκειμένου να περιορίσουν τη δυναμική της φωτιάς προτού απειλήσει άμεσα σπίτια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό με το που εκδηλώνει τη φωτιά να έχουμε άμεση ανταπόκριση, για να υπάρχει και η ελπίδα πολύ πιο γρήγορα ότι όλα θα πάνε καλύτερα και δεν θα κινδυνεύσει κανείς και να σβηστεί άμεσα. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Στέλνω μήνυμα αισιοδοξίας και ελπίζω φέτος το καλοκαίρι να μην σημειώσουμε τον ίδιο αριθμό πυρκαγιών που είχαμε άλλες χρονιές, και φέτος τα πράγματα να είναι καλύτερα, να είμαστε όλοι πολύ πιο προσεκτικοί. Φυσικά να ακολουθούμε τις οδηγίες των αρχών, δηλαδή δεν ανάβουμε φωτιά για κανένα λόγο, καθαρίζουμε πάρα πολύ κτήματα, αυλές και τα σχετικά. Δεν θα συζητήσω τώρα για τσιγάρα. Τα θεωρώ δεδομένα ότι δεν πετιέται τσιγάρο ούτως ή άλλως, ούτε το χειμώνα έξω. Ένα παραπάνω τώρα το καλοκαίρι. Και εύχομαι ότι θα κάνουμε ένα καλοκαίρι ήσυχο και θα κυλήσουν όλα όπως πρέπει. Και τώρα που είπα ότι θα κυλήσουν όλα, παιδιά, όπως πρέπει, να σας πω ότι έχω σούπερ κομματάρα με τύχη και καλή διάθεση, και είναι το Get Lucky από Daft Punk. Δυναμώστε την ένταση, γιατί μαζί είναι και ο Pharrell Williams. Ας αισθανθούμε τυχεροί αυτό το καλοκαίρι, αν είναι η σωστή λέξη και μας ταιριάζει. Δυναμώστε την ένταση. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο στην παρέα σας. Εμείς εδώ θα είμαστε up.

I just might. Bruno Mars, τον Music 892 και μια καλησπέρα σε όλους εσάς που είστε μαζί μας και αυτό το απόγευμα Δευτέρας και καλή εβδομάδα. Αν συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας, Δευτέρα 8 Ιουνίου. Αυτός ήταν ο Bruno Mars που μου αρέσει πάρα πολύ. Εγώ είμαι η Αστερόπη Χαϊνά και αμέσως τώρα πάμε να περάσουμε σε σουσού. Λοιπόν, παιδιά, ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα υποδέχτηκαν το δεύτερο παιδί τους. Να σας ζήσει. Σήμερα, Δευτέρα 8 Ιουνίου, ήρθε στον κόσμο η κόρη τους. Ρε, τι ωραία! Εν τω μεταξύ, σαν χθες μου φαίνεται που ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανακοίνωσε ότι θα παντρευτεί, ότι είναι σε σχέση, ότι ξέρετε, σοβαρεύεται πάρα πολύ και τέτοια. Και είχε πέσει να πεθάνει το μισό Instagram, θυμάμαι τότε, γιατί αρέσει πάρα πολύ ο Κωνσταντίνος Αργυρός και όπως καταλαβαίνετε, οι θαυμάστριες δεν το πήραν έτσι και με πολύ μεγάλη χαρά το ότι χάνουν τον Κωνσταντίνο. Παρ' όλα αυτά, να ευχηθούμε να του ζήσει το παιδάκι και να μεγαλώσουν την οικογένειά τους όσο θέλουν εκείνοι. Περνάω σε δυσάρεστα. Ο Χρήστος Δάντης ακόμα, παιδιά, δεν έχει αναρρώσει. Πριν από 3 μήνες έκανε 2 χειρουργία στο χέρι του, γιατί είχε ένα σοβαρό σπάσιμο στο αριστερό του χέρι και ακόμα δεν είναι, λέει, σε θέση να το χρησιμοποιήσει. Και αν και απέχει από τη σκηνή μέχρι να αναρρώσει πλήρως, παραμένει ενεργός δουλεύοντας καθημερινά στο στούντιο. Τώρα είναι το ίδιο πράγμα, μωρέ. Φαντάσου τώρα να μην μπορείς να κάνεις live. Φαντάσου 3 μήνες να μην έχεις αριστερό χέρι, να μην έχεις εντός εισαγωγικών, να είναι τραυματισμένο. Είναι σίγουρα δύσκολο εκεί που θέλω να πω που έχει συνηθίσει. Αλλά οι δυσκολίες είναι για να τις ξεπερνάμε. Όλα ελπίζουμε να πάνε καλά και ευχόμαστε σύντομη ανάρρωση ή τουλάχιστον να τελειώσουν κάπου εδώ τα βάσανά του. Η Μαντόνα είπε: αφήστε τα κινητά και ζήστε τη στιγμή. Ξέσπασε σε μια συναυλία της, γιατί όπως καταλαβαίνετε ήταν από κάτω όλοι οι άνθρωποι με τα κινητά τους. Τη βλέπανε όλοι πρακτικά μέσα από την οθόνη τους. Πιο συγκεκριμένα, την Παρασκευή που μας πέρασε ήταν στο Manhattan, στο Beacon Theater, και με αφορμή την πρεμιέρα του Confessions 2, The Film, που ακολούθησε συζήτηση με το κοινό, εκεί κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στάθηκε ιδιαίτερα στην τάση των θεατών να καταγράφουν διαρκώς όλα όσα συμβαίνουν γύρω τους και λέει: ήρθα σε αυτή τη γη για να δρώ, όχι για να παρακολουθώ. Τώρα, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια, ότι πλέον όπου πηγαίνουμε, μα είναι συναυλία, μα είναι θέατρο, μα ξέρω εγώ, είναι ένα ηλιοβασίλεμα,

0: Όλα τα βλέπουμε μέσα από το κινητό μας και μάλιστα δεν είναι υπές για μερικά δευτερόλεπτα, δεν είναι για ένα λεπτό. Έχω δει ανθρώπους που οριακά μαγνητοσκοπούν ολόκληρη τη συναυλία, ολόκληρη την παράσταση, ολόκληρα τα πάντα. Δεν θέλουν να χάσουν τίποτα για να τα έχουν μετά μαζί τους και να τα ξαναδούν. Αλλά η αλήθεια είναι ότι χάνεις εκείνη τη στιγμή το συνέστημα. Είναι διαφορετικό να βλέπεις κάτι στο κινητό σου μέσα από μια κάμερα και είναι διαφορετικό να το βλέπεις live εκείνη τη στιγμή. Είναι διαφορετικό να κοιτάς ένα καλλιτέχνη στα μάτια και να ανατριχιάζεις από την ερμηνεία του, γιατί δεν είναι μόνο η φωνή, είναι όλα όσα σου μεταδίδει πάνω από τη σκηνή. Το ίδιο ισχύει και για τους ηθοποιούς, το ίδιο ισχύει ακόμη και για το ηλιοβασίλεμα. Είναι διαφορετικό πράγμα να κοιτάς τον ήλιο στα μάτια, να σε τυφλώνει, να αντανακλάς στα νερά, στη θάλασσα, στο βουνό, δεν ξέρω από πού το βλέπετε εσείς, και είναι διαφορετικό να προσπαθείς να κατεβάσεις τη φωτεινότητα στο κινητό σου και να το κάνεις story ή να το αποθηκεύσεις για να το βλέπεις κάποια άλλη στιγμή. Ναι, θα το κάνουμε και αυτό, αλλά να είναι μόνο μερικά δευτερόλεπτα και όχι ολόκληρη η εμπειρία. Και τώρα που λέω εμπειρία, παιδιά, εμπειρία είναι και η MassCard, τον σούπερ μάρκετ Μασούτης, που με κάθε αγορά κάνετε κέρδος κατευθείαν από την πρώτη στιγμή. Ξεκινήστε σήμερα με 50 πόντους που κερδίζετε άμεσα 1 ευρώ και 50 λεπτά και συγκεντρώνετε πόντους με κάθε αγορά. Για κάθε 3 ευρώ παίρνετε ένα πόντο και τους εξαργυρώνετε αμέσως στο ταμείο. Επωφεληθείτε από μεγάλες προσφορές, εξαργυρώστε ηλεκτρονικά κουπόνια και διεκδικήστε πλούσια δώρα. Να σας πω ότι η MassCard, τώρα δεν τα λέω αυτά τυχαία, σας δίνει όλο το όφελος απευθείας στην καθημερινότητά σας. Και να πω και το σημαντικό. Πάνω από 1 εκατομμύριο μέλη την εμπιστεύονται ήδη και στα καταστήματα και στο e-shop Μασούτης. Δεν πιστεύω να μην την έχετε. Αν όχι, τρέξτε γρήγορα για να την αποκτήσετε. Επιστρέφω σε πολύ λίγο, με φύγει κανείς. Έχω πολύ ωραίο θέμα για τη συνέχεια και σας θέλω όλους εδώ στην παρέα μου. Είμαι η Αστερόπη Χαϊνά και εσείς δεν θέλω να πάτε πουθενά.
1: Είσαι αληθινός άνθρωπος.
2: Λούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
3: Ο Music 892 και η Kaisa ενώνουν τις δυνάμεις τους και σε περιμένουν στο παιχνιδάδικο Μουστάκας στο Smart Park στα Σπάτα για ένα ξεχωριστό live radio event γεμάτο μουσική, παιχνίδι και fan challenges. Σάββατο 13 Ιουνίου η Ντελούλου με τον Ευθύμη Κάλφα και την Αστερόπη Χαϊνά εκπέμπουν ζωντανά από το Smart Park από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι για μικρούς και μεγάλους. Έλα να ανακαλύψεις αγαπημένα επιτραπέζια Kaisa, να γνωρίσεις από κοντά τον Ευθύμη και την Αστερόπη και να γίνεις μέρος της πιο φαν εμπειρίας του Σαββάτου. Music 892, μη λείψει κανείς.
4: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
5: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
7: Green.
6: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: 10 χρόνια Σπόταγουι. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
10: Για σύγκριτη δροσιά.

0: Και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
1: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
8: Να είσαι ή να μην είσαι. Ιδού η απορία.
7: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
8: Καμία απορία. Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι.
7: Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
11: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
12: Πολτρόνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
13: Πολτρόνα Σοφά, solo divani
14: di qualità.
15: Ακολούθησε μας στο TikTok, at official.

Είναι καλοκαιρινό, είναι ολόφρεσκο, είναι το Free Your Mind εδώ στην παρέα μας στον Music 892 από πρόσπα. Να το κάνετε ένα σαζάμι, να το γκουγκλάρετε για να το θυμάστε, γιατί αυτό το καλοκαίρι θα το ακούμε συνέχεια και όντως αξίζει αυτό το κομμάτι να ακουστεί. Κατά τα άλλα, να σας πω, παιδιά, τώρα παίρνω την κανονική μου φωνή, γιατί πριν ήμουν η Αστερόπη Χαϊνά, η... ξέρετε αυτή που κάνει τα Νάζια όταν λέω τα τραγούδια, κάπως. Γουστάρω, ρε παιδί μου, με την πάρτι μου, καταλάβατε τώρα. Οπότε τώρα ας μιλήσω όπως μιλάω όταν θέλω να παίξω ξύλο με την αδερφή μου. Και να σας πω, παιδιά, ότι πραγματικά τώρα που λέω για ξύλο με την αδερφή μου, ήμουν το Σαββατοκύριακο στην Εύβοια και είδα και τα αδέρφια μου. Πραγματικά θέλω να μου πείτε στα αλήθεια, τα δικά σας αδέρφια, αν έχετε, τσακώνονται για τους πιο ηλίθιους λόγους που έχουν υπάρξει ποτέ ή μόνο τα δικά μου? Είχαμε ένα επεισόδιο το Σάββατο το απόγευμα. Ο ένας ήθελε να μιλήσει για τον ύφεστο και ο άλλος κατάλαβε δίσκος της φεστού. Πιάσαμε το ύφεστο και το φεστό, γιατί μιλούσαν και δυο γρήγορα, τσακωνόντουσαν και ξεκίνησαν να πλακώνονται για τον ύφεστο και το δίσκο της φεστού. Πείτε μου εσείς τώρα, εγώ με αυτούς τους δύο ανθρώπους, πώς να βγάλω άκρη? Όχι, είπες ύφεστος, όχι, είπες φεστός. Όχι, εγώ μίλησα για το δίσκο. Ο δίσκος θα μπορούσε να είναι ντεκόρ. Τι λες, καμία σχέση. Ο ύφεστος είναι ο θεός φωτιάς. Και οι δύο είχαν δίκιο. Και εγώ απλώς να είμαι στη μέση και να τσακώνονται, παιδιά, μανιασμένα για κάτι το οποίο ήταν τίποτα. Απλώς αναφέρθηκε στην κουβέντα, έκανε ο ένας μία παρομοίωση. Και πραγματικά, μερικές φορές αισθάνομαι ότι μόνο εγώ σε αυτή τη ζωή περνάω έτσι, δοκιμάζομαι από τους ανθρώπους που έχω γύρω μου. Ειλικρινά, μόνο εγώ δοκιμάζομαι τόσο πολύ, δοκιμάζεται η υπομονή μου. Και μιας και το λέω αυτό, θέλω να μου πείτε κι εσείς το δικό σας «μόνο εγώ δοκιμάζομαι από» ή «μόνο εγώ». Τα μηνύματά μας στο Viber μας το 6939-892-892. Έρη, μόνο εγώ δοκιμάζομαι από... Τους ηλίθιους εκεί πέρα έξω, λέει η Έρη. Ότι μόνο η Έρη δοκιμάζεται από τους ηλίθιους εκεί πέρα έξω. Θέλω πολύ να μάθω εσείς από τι δοκιμάζεστε και πιστεύετε ότι δοκιμάζεστε μόνο εσείς στο Viber μας 6939-892-892. Και αν θέλετε να πάτε κάπου και να έχετε την ησυχία σας και να μην σας πλησιάσει κανείς, πηγαίνετε στο βουνό που έχει λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις και τον φρεσκοκομμένο γύρο. Καθημερινά, παιδιά, στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο και κάθε Σάββατο και Κυριακή μια επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 restaurant σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch buffet μόνο με 19 ευρώ το άτομο με την πιο ωραία θέα της Αθήνας από τις 11

7.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 210-24-210-55 από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι τη 1 το βράδυ για πληροφορίες και κρατήσεις. Μόνο εγώ δοκιμάζομαι από, περιμένω τα δικά σας μηνύματα εδώ. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Τώρα οι Μοράντι έχουν τα δικά τους χρώματα και αυτά θα περιγράψουν για τον ουρανό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Είναι το Colors και εγώ είμαι η Αστερόπη.

Άιραν εδώ στο Music 892. Καλησπέρα στην παρέα που έχει μαζευτεί εδώ το ωραίο μας το παρεάκι. Να στείλω τα φιλιά μου στη Δήμητρα, στον Αποστόλη, στον Γιώργο, διαβάζα περίεργα το όνομα, συγγνώμη γι' αυτό, την Εύα, την Ειρήνη, τον Κωνσταντίνο, τη Μαριάννα, την Ελίνα, την Ειρήνη που ήρθε τώρα και φυσικά τη Στεφανία. Λοιπόν, η Ειρήνη λέει, ντέλιλο καλησπέρες, από το αγόρι μου δοκιμάζομαι. Σας ρώτησα πριν από λίγο από τι δοκιμάζεται η ζωή σας και αυτό το μήνυμα ήρθε από την Ειρήνη που δοκιμάζεται από το αγόρι της. Ειρήνη, μίλησέ μας γι' αυτό. Τι σου κάνει να έρθω να τον κυνηγήσω, να τον απειλήσω ραδιοφωνικά? Τι πρέπει να κάνω για να μην δοκιμάζεις από το αγόρι σου? Ελπίζω να είναι χιουμοριστικό το μήνυμα. Η Στεφανία λέει: ταυτίζομαι με την Έρη που η Έρη δοκιμάζεται από τους ηλίθιους τριγύρω της. Παιδιά, είναι δύσκολα τα πράγματα. Αυτό τώρα δεν... Δοκιμαζόμαστε όλοι μας καθημερινά από τόσα πολλά. Και τι να πρωτοπιάσεις? Η Μαρία λέει, μόνο εγώ δοκιμάζομαι από ανθρώπους που στέλνουν «έρχομαι σε 5 λεπτά» και εμφανίζονται μετά από μία ώρα. Δεν μπορώ να μιλήσω, γιατί είμαι συνήθως στην πλευρά, ξέρετε, την άλλη. Αυτή που κάνουν οι άλλοι άνθρωποι, αυτοί που λένε ότι θα αρχίσουν 5 λεπτά και είναι στο μπάνιο τους. Ναι, εντάξει, το προσπεράσαμε τώρα αυτό. Ο Γιώργος λέει, μόνο εγώ πιστεύω ότι δοκιμάζομαι κάθε βράδυ από το Σεντόνι που αποφασίζει να φύγει από το στρώμα και καταλήγω τυλιγμένος μέσα σε αυτό. Πω, μου έχει τύχει αυτό το πράγμα και πόσο με ενοχλεί ή το να τυλίγεσαι μέσα στο Σεντόνι ή να φεύγει το Σεντόνι και να κοιμάσαι στο από κάτω, αυτό που βάζουμε το προστατευτικό στο στρώμα. Δε, υπόστρωμα, πώς λέγεται τέλος πάντων. Μου τη πάει φοβερά και εμένα, οπότε Γιώργο, σε καταλαβαίνω πάρα πολύ. Δοκιμάζομαι καθημερινά από το θα σου πω σε λίγο, που τελικά δεν μου λένε σε λίγο και μου λένε την επόμενη μέρα ή πρέπει να παρακαλέσω για να μάθω. Πάσω. Πάσω. Εδώ είμαι μαζί σου, γιατί όταν είναι θα σου πω, πες το τώρα, αλλιώς μην το πεις καθόλου, μην το πεις ποτέ, κλείσε το στόμα σου. Δεν έχει, ή το λες τώρα, δεν έχει τώρα το, ούτε το σε λίγο, ούτε το αύριο, ούτε το αργότερα, δεν πηγαίνει με τίποτα. Ναι, είμαστε ανυπόμονοι για ανυπόμονες. Τι να κάνουμε δηλαδή, δεν κατάλαβα. Δοκιμάζομαι από το GPS που μου λέει να στρίψω αφού έχω περάσει τη στροφή, λέει ο Αντώνης. Η ζωή μου όλη. Παιδιά, το GPS, αν δεν το μάθετε, στρίψτε αριστερά και τη στροφή την έχει περάσει. Πες το μου πιο πριν. Ή στρίψτε αριστερά και στο λέει 4 τετράγωνα πιο πίσω. Δηλαδή, μέση λύση, ειλικρινά δεν υπάρχει πολλές φορές. Πολύ με ενευριάζουν όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, περισσότερα δοκιμάζομαι από σε πολύ πολύ λίγο εδώ στο Viber μας, το 693-9-892-892. Πείτε μου εσείς από τι δοκιμάζεστε στη ζωή σας. Και παράλληλα να σας πω ότι σε δύο εβδομάδες, το Σάββατο 20 Ιουνίου, ο Music 892 και η Spot Will θα δώσουν ραντεβού στην Παλίνη από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα. Τα κουνάβια μας με το Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και το Δημήτρη Μπουμπουλίνη θα εκπέμπουν live από τις εγκαταστάσεις της στην Παλίνη, Λεωφόρος Πατών 17ο χιλιόμετρο, σε ένα ξεχωριστό radio event γεμάτο μουσική, σούπερ προσφορές για αγορά ή leasing αυτοκινήτου και ένα μεγάλο μοναδικό δώρο. Τώρα ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Κουνάβια και Spot Will θα γιορτάσουν μαζί τα 10 χρόνια λειτουργίας της και θα μπείτε και στη

μεγάλη κλήρωση για ένα premium SUV με 6 μήνες δωρεάν leasing. Αυτό είναι δώρο, 10 χρόνια Spotawheel και είναι ένα βήμα μπροστά και πάντα δίπλα σας. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο, περνάω σε Talk to You. Δυναμώστε την ένταση και στείλτε μου εσείς από τι δοκιμάζεστε σε αυτή τη ζωή. Ελπίζω να είναι κάτι που λύνεται και να μην σας ταλαιπωρεί και να μην δοκιμάζεστε για πάντα από αυτό.

Πόσο μα πόσο μ' αρέσει το talk to you για ανώδρες στον Music 892. Καλησπέρα σε όλους, είμαι η Αστερόπη Χαϊνά και παρέα σήμερα συζητάμε από τι δοκιμαζόμαστε καθημερινά σε αυτήν εδώ τη ζωή. Έχουν έρθει τα δικά σας μηνύματα. Η Μαρία λέει δοκιμάζομαι από τις αλλαγές που έρχονται στη ζωή χωρίς καν να τις υπολογίζεις. Μετακόμιση σε νησί λόγω εργασίας. Αχα, να σου πω κάτι όμως τώρα. Το να μετακομίσεις σε νησί είναι σεζόν, γιατί αυτό είναι κάτι που ψιλοϋπολογίζεται, ρε παιδί μου. Το ξέρεις άμα θα φύγεις. Για δώσε μας περισσότερες λεπτομέρειες. Και αν δεν είναι, ποια θα είναι η δουλειά που θα κάνεις. Να σου ευχηθούμε καλή επιτυχία και να σου στείλουμε θετικά vibes. Παρόλο που αλλάζει η ζωή σου και είναι κάτι απρόσμενο, φαντάζομαι ότι γίνεται για κάτι καλύτερο. Επομένως, αυτή είναι μια θετική αλλαγή και ελπίζουμε να μην σε δοκιμάσει για πολύ, να είναι μόνο λίγος και μικρός ο χρόνος της προσαρμογής. Η Ιωάννα λέει, μόνο εγώ δοκιμάζομαι από συναδέλφους που γράφουν γρήγορη ερώτηση και μετά στέλνουν κατεβατά. Αχ, παιδιά, αυτές οι γρήγορες ερωτήσεις έχουν καταλήξει και σε meetings, δηλαδή το κατεβατό το κάνεις και skip, μπορείς να το δεις και το email σου την επόμενη μέρα να σου στείλει αργά ή το διαβάζεις κάποια στιγμή αργότερα. Τώρα το να κάνει meeting τελευταία στιγμή στο 90-10 λεπτά πριν φύγατε για τη δουλειά, οπότε σκεφτείτε ότι υπάρχουν και χειρότερα. Ο Μανώλης λέει, μόνο εγώ δοκιμάζομαι από το ξυπνητήρι που δεν ακούω τις καθημερινές, αλλά το Σάββατο ξυπνάω μόνος μου 7 η ώρα το πρωί. Παιδιά, αυτό τι πράγμα. Τι πράγμα είναι που τα Σαββατοκύριακα, εγώ τώρα το Σάββατο, είχε φύγει και όλα σε ευθύμηση από το σπίτι, γιατί έμενα στο σπίτι του και την Παρασκευή το βράδυ. Και

0: Σάββατο, λέω, πω, λέω, λείπει, λέω, κιόλας, θα κοιμηθώ μέχρι το μεσημέρι, θα τα ανοίξω τα μάτια μου μία η ώρα, θα πέσω να ξεραθώ, που είχα κοιμηθεί και αργά, είχα κοιμηθεί τύπου τρεις με είχε πάρει ο ύπνος, κάτι τέτοιο. Και παιδιά, ανοίγω τα μάτια μου στις 8.30, 9 παρά. Και λέω, ο λόγος τώρα που τα άνοιξες ποιος είναι. Ποιος είναι ο λόγος δηλαδή, για ποιο λόγο έμεινες ξύπνιος. Λοιπόν, έχουμε update από τη φίλη μας τη Μαρία που λέει: όχι, είναι διορισμός για 2 χρόνια. Όντως γίνεται για κάτι καλύτερο. Ευχαριστώ για τη θετική ενέργεια στη Ευρώπη. Καλέ, τι λες τώρα, εννοείται, όλα σούπερ θα πάνε. Και είναι και για 2 χρόνια. Λοιπόν, η Γεωργιάνα λέει: γρήγορη ερώτηση είναι αυτή που θα μου απαντήσεις γρήγορα, όχι που θα σε ρωτήσω γρήγορα. Α, βρήκαμε ποιος τις κάνει αυτές τις γρήγορες ερωτήσεις που μετά έρχεται το κατεβατό. Ο Σταύρος λέει: μόνο εγώ δοκιμάζομαι από το ταπεράκι που χάνεται πάντα όταν θέλω να πάρω φαγητό στη δουλειά. Αυτό τι πράγμα. Έχεις ένα τάπερ το οποίο είναι σημαντικό, που κλείνει καλύτερα από όλα, που είναι το πιο βολικό, που χωράει στις τσάντες. Πού. Το βλέπεις όλη μέρα μπροστά σου. Οριακά το κλωτσάς για να μπει μες στο ντουλάπι. Γιατί θέλει να βγαίνει απ' έξω. Και τη μέρα που θα πας να βάλεις το φασολάκι, τη μέρα που θα πας να βάλεις κάτι το οποίο έχει λίγο τα ζουμάκια του, γιατί συνήθως άμα είναι κάτι σταθερό δεν σε νοιάζει όποιο τάπερ και να μπει. Άμα είναι το επικίνδυνο θέλεις να μπει στο σωστό το τάπερ, εκείνη τη μέρα χάνεται. Ρε, έχω ψάξει ντουλάπι, ρε, έχω κοιτάξει πάνω από τον απορροφητήρα, βρε, κοντεύω να μπω μέσα στο σιφόνι, λέω, τι έγινε, πού πήγε, το κατάπιε. Και πουθενά δεν εμφανίζεται. Τι πράγμα και αυτό. Και θα διαβάσω και ένα τελευταίο μήνυμα από τη Ράνια που λέει: μόνο εγώ δοκιμάζομαι από το καλοκαίρι που θέλω να πάω θάλασσα και το χειμώνα που θέλω να πάω για σκι. Τι εννοείς, γιατί με έκαψες τώρα. Λογικό δεν είναι το καλοκαίρι να θες να πας στη θάλασσα και το χειμώνα να θες να πας να κάνεις σκι. Τα προβλήματά σου να είχαμε, ρε Ράνια. Έλα, έλα. Άλλος Ευθύμης Κλάψας μας βρήκε από εδώ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μην με νευριάζετε και είμαι τόσο ήρεμη σήμερα. Δεν θα ήθελα. Αλλά ξέρετε τι θα ήθελα. Θα ήθελα να σας πω για το The Blessed. The Blessed Madonna και Octave One μαζί σε ένα βράδυ με είσοδο ελεύθερη στο Uplate Party του SNF Nostos 2026 που φέτος γιορτάζει 30 χρόνια δράσης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Και ναι, καλά ακούσατε. Αν αγαπάτε την dance μουσική ή απλά ψάχνετε μια βραδιά που θα νιώθετε ότι δεν θέλετε να τελειώσει, η αγορά του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος είναι το σημείο συνάντησης την 27η Ιουνίου, τη μέρα που πρέπει να σημειώσετε στο ημερολογιό σας γιατί θα περάσετε τέλεια με The Blessed Madonna και Octave One. Yes, yes, yes. Για να μάθετε φυσικά περισσότερα στο snfnostos.org. Δυναμώστε και επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο. Έρχομαι με την τρίτη και τελευταία ώρα αυτής εδώ της εκπομπής. Την τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής θα παίξουμε και παρέα παιχνίδι το οποίο θα σας δώσει δωρεπιταγή για το Waterfun Waterpark για να πάτε σε πισίνα, νεροτσουλήθρες, ξαπλώστρες και να κάνετε χαμό σε 20 λεπτά μόλις από το κέντρο της Αθήνας. Παιχνίδι και ενώ και ονοματεπώνυμο στο Viber μας, το 693-892-892 για να το διεκδικήσετε. Λίγο με τα νούμερα κάτι έγινε στο κεφάλι μου. Παιχνίδι και ενώ και ονοματεπώνυμο. 693-892-892. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο για να σας τα πω αναλυτικά. Προς το παρόν στείλτε μερικά μηνυματάκια ακόμη. Είμαι η Αστερόπη Χαϊνά και εσείς δεν θέλω να πάτε πουθενά.
1: Θες να βγάλεις λεφτά ή θες να πεθάνεις στην ψάθα?
2: Θέλουμε λεφτά. Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
3: Ο Music 892 σε στέλνει στα πιο δυνατά μουσικά events του καλοκαιριού. Kaine Music 27 Ιουνίου. RG και Artbat 3 Ιουλίου. Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου. Και σε ακόμα περισσότερα music events που θα συζητηθούν. Μείνε συντονισμένο σε όλες τις εκπομπές του Music 892 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις και να ζήσεις από κοντά τις πιο δυνατές μουσικές εμπειρίες. Music 892, πολύ μπροστά.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια

0: Πρώτη δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: 10 χρόνια σπόταβη. Έχουμε γενέθλια! Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
6: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
7: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
5: άλλαξέ το.
7: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
8: Φρουίζελε.
9: Η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
10: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
9: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
11: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
12: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar, από 8 έως 22 Ιουνίου, μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα 2 καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης, Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
13: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
14: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.
15: Δεν ακολουθούμε τα trends.
16: Τα προκαλούμε.
17: Music 892.
18: Γεια σας, καλώς ήρθατε. Είναι η τρίτη ώρα της εκπομπής μας. Είστε ακόμη εδώ, θέλω να τα ξέρω όλα αυτά. Στο Viber μας στο 6939-892-892. Στα 8 και 5 πρώτα λεπτά. Με την κίνηση στην Αθήνα να είναι σε πολύ καλά επίπεδα. Ο Κηφισός να έχει μόνο μικρό προβληματάκια λίγο εκεί μετά το Περιστέρι στο κατέβασμά του. Κατά τα άλλα είναι όλα πάρα πολύ ωραία. Παιδιά, ούτε καν το... Τι να σας πω, η Κηφισίας κίνηση δεν έχει, η Αλεξάνδρας δεν έχει, η Μεσογείων δεν έχει. Γενικά, πού είστε σήμερα? Θέλω πραγματικά να απορρίσω. Βιάστηκα να

της εξ η Αρδιτού στο ανέβασμά της μέχρι εκεί που συναντάει τη συναντάει λίγο πιο πριν το στο κατέβασμα από το Μέγαρο Μουσικής μέχρι και το σημείο εκεί κάτω από τις στήλες του Ολυμπίου Διός, είναι τα πράγματα σκούρα κυριολεκτικά. Στο χάρτη φαίνεται ένα μπορντό για να καταλάβετε τι γίνεται εκείνη την ώρα. Μόνο εκεί βλέπω κίνηση. Κατά τα άλλα, αν είστε κάπου αλλού και έχει κίνηση, παρακαλώ πολύ, ενημερώστε με. Θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το πρώτο 30 διάρι για αυτή τη σεζόν το σημερινό που μας πέρασε, έτσι. Να σας πω ότι Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή φαίνεται να έχουμε μερικές μπόρες και καταιγίδες. Φανταστικά, μπράβο, μπράβο. Και έχω κλείσει δουλειές. Αχ, αχ και ρε. Το μόνο που με σώζει είναι ότι πιστεύω ότι μπορεί να αλλάξει αυτό και να μην πέσει τελικά η βροχή, γιατί Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη έχει φουλ ηλιοφάνεια. Ελπίζω κάπως να το σώσουμε και να έχουμε μόνο το συννεφάκι. Γιατί ξέρετε, αλλιώς επαναλαμβάνεται αυτό που σας έλεγα. Δευτέρα με Παρασκευή, ήλιος. Ντάνα καραντάνα ο ήλιος. Μια ακτίνα από εδώ μέχρι το μεθαύριο. Πιο λαμπρός και από το μέλλον μου. Και ξαφνικά. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, μπόρα και καταιγίδα. Γιατί δεν δουλεύω, θέλω να πάω για μπάνιο. Πώς θα μαυρίσω? Έλα και πες μου εσύ, κυριολεκτικά, πραγματικά. Ο Βασίλης μας στέλνει το μήνυμά του. Α, μου στέλνει βίντεο ο Βασίλης. Πολύ έξυπνο που στέλνει, ενώ ξέρει ότι. Α, καλέ, είναι σε φεριμπότ! Είναι σε φεριμπότ! Γι' αυτό μας στέλνει το μήνυμά του, για να νευριάσω. Καταλάβατε? Από κάπου γυρίζει ή από κάπου πηγαίνει. Ερημίλα. Μας στέλνουν παιδιά εδώ μηνύματα άλλοι ηχολήπτες της εκπομπής μας. Γυρνάει. Α, γυρνάει λέει. Γυρνάει. Πάλι καλά, με παρηγορεί. Πήγε για τον μπανάκι του. Αν είναι τόσο ωραίος, κατάλαβες. Άλλοι σε εμάς. Άλλοι σε εμάς που δουλεύαμε, έρημο. Αλλά τέλος πάντων, χαίρομαι να περνάτε καλά. Δεν είναι αυτός ο σκοπός μου. Απλώς παιδιά νευρίασα γιατί λέει ο άνθρωπος είναι ηχολήπτης και μου στέλνει βίντεο την ώρα της εκπομπής. Πώς θα το δω? Καταλάβατε. Ψιλοκατάλαβες. Λοιπόν, είστε έτοιμοι τώρα, γιατί είπα πάρα πολλά πράγματα μαζί. Είστε έτοιμοι να παίξουμε. Αυτό θέλω εγώ από εσάς. Στείλτε το μήνυμά σας στο Viber μας στο 693-989-2892, παιχνίδι κενό και ονοματεπώνυμο, για να παίξουμε Άσε Τόχο, όπου θα ακούσετε μία υπερκομματάρα ελληνική. Σήμερα έχω βάλει ένα τσιφτετέλι. Θα σας ταράξω, αυτό θέλω, αυτό μου αρέσει, το ξέρετε. Για να το τραγουδήσουμε παρέα και φυσικά αν πείτε σωστά τους στίχους, να διεκδικήσετε Waterfun Waterpark, πρόσκληση για 4 άτομα. Στο σημείο που έχει νεροτσουλήθρες, πισίνες, ξαπλώστρες, καφεδάρες. Δηλαδή μπορείτε να πάτε με την οικογένειά σας όποια μέρα θέλετε εσείς, μέχρι και τον Αύγουστο, ρε παιδί μου, γιατί καταλαβαίνετε. Όσο να πεις, πιο μετά νεροτσουλήθρες είναι. Θα κλείσουν κι αυτές. Να πάτε με τους φίλους σας. Θέλετε να πάτε με ένα φιλικό ζευγάρι, γιατί είστε ζευγάρι. Όποιον θέλετε εσείς παίρνετε μαζί. 4 άτομα θα πάτε από εμάς στο Waterfun Waterpark, που είναι ακριβώς στην έξοδο 5 στην Αττική Οδό, 20 μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Να περάσετε καταπληκτικά μια μέρα που ο ήλιος θα καίει και θα έχετε ανάγκη τη δροσιά. Παιχνίδι κενό και ονοματεπώνυμο στο Viber μας, στο 693-989-892-892 είναι τα μηνύματα. Αμέσως τώρα φεύγω για ένα κομμάτι που μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ και το ξέρετε γιατί το βάζω συνέχεια. Πω. Σκεφτείτε τώρα να ήμασταν δίπλα στο κύμα, να έπαιζε αυτό το κομμάτι και να είχαμε κάτι παγωμένο στο χέρι. Να συνεχίσω.

0: Είναι μια πολύ καλή στιγμή να παίξουμε το παιχνίδι μας. Είναι μια πολύ καλή στιγμή να παίξουμε το.
1: Άσε, το έχω.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Πώς σε λένε?
2: Μαριάννα λέγομαι.
0: Μαριάννα και όχι Μαριάννα.
2: Όχι, Μαρία Ιωάννα είναι το όνομα γι' αυτό.
0: Α, καλή. Δυνατή. Έχω ακούσει βέβαια και Μαριάννα, επειδή είναι Μαρία Ιωάννα χωρίς γάμα, έτσι για να ακούγεται διαφορετικά. Αλλά όπως αρέσει εσένα, Μαριάννα.
2: Αρεξηγούνται οι γιαγιάδες αλλιώς.
0: Α, ναι, και άμα έχουν χωράφια και σπίτια, στο δίνουν να παίζει με αυτά. Έλα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Από πού μας ακούς, φιλενάδα?
2: Στο Μαρούσι μένω.
0: Στο Μαρούσι, είσαι στο σπίτι σου τώρα?
2: Όχι, είμαι στη δουλειά.
0: Α, με τι ασχολείσαι?
2: Ιδιωτικός υπάλληλος είμαι.
0: Μάλιστα. Βοήθησέ με τώρα, ρε παιδί μου, να καταλάβω λίγο τι δουλειά κάνεις. Μην μου πεις brand, αλλά πες.
2: Όχι, όχι, όχι. Θέλω pet shop που δουλεύω.
0: Α, φίλοι μας.
2: Ναι.
0: Πόσο χρονών είσαι?
2: 26.
0: Ακούγεται στη φωνή το 26, να ξέρεις.
2: Μακάρι, γιατί με λένε όλοι 30.
0: Όχι, δα κούκλα.
2: Στη φωνή,
0: μου.
2: Ειδικά.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δώσε το τηλέφωνο το δικό μας εδώ του σταθμού, να τους παίρνω εγώ τηλέφωνο, να τους τα λέω.
2: Παρακαλώ.
0: Και το δικό μου. Άκου εδώ τώρα 30 στα καλά καθούμενα. Που οι 30 δεν έχουν τίποτα, να το πούμε κι αυτό. Δεν με παίρνει να πω διαφορετικά.
2: Εννοείται.
0: Λοιπόν, από τραγούδια πώς θα πας?
2: Καλά, σχετικά.
0: Ωραία. Είσαι έτοιμη να παίξουμε, το ξέρεις το παιχνίδι μας?
2: Νομίζω πως ναι.
0: Ωραία. Ακούς λοιπόν το κομματάκι και συνεχίζεις στίχο. Ναι.
2: Ναι, το έχω.
0: Τέλεια. Πάμε να ακούσουμε με ποιο κομμάτι παίζεις σήμερα.
3: Ότι ζούμε δεν το ζω με κανένα.
0: Έλα.
3: Ούτε καν προσπαθώ, γιατί έχω τα πέματα όλα λυμένα.
2: Δεν το ξέρω καθόλου.
0: Τι? Αποκλείεται.
2: Όχι, όχι καθόλου.
0: Καλέ, καινούριο ολόφρυσκο.
2: Τα καινούρια δεν ξέρω, τα παλιά μου βάζει τα άξερα.
0: Είπα να βάλω ένα καινούριο για την αλλαγή. Όχι, γιατί ρε Μαριάννα και τα πηγαίναμε τόσο ωραία.
2: Ευχαριστώ
0: φίλοι,
2: πάρα πολύ.
0: Μια επόμενη φορά, χάρηκα πολύ.
4: Πού πας ρε καραμπίτρε, πού πας ρε. Τι θες εσύ, τι θες να παίξεις θες? Ούρε, ούρε, ούρε, πού πας ρε καραμπίτρε.
0: Ούτε καν προσπάθησε η φίλη. Αχ, επόμενη γραμμή παρακαλώ.
5: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
5: Τι κάνουμε?
0: Καλά είμαστε, εσύ τι κάνεις?
5: Μια χαρούλα, ρεπάρω, οπότε είμαι μια χαρά.
0: Α, ακούγεται στη φωνή ότι ρεπάρεις, να σου πω την αλήθεια. Πώς σε λένε?
5: Εγώ είμαι ο Μάριος.
0: Εσύ είσαι ο Μάριος, τέλεια. Και Μάρια, πού πηγαίνεις αυτή την ώρα, γιατί ακούω ο θόρυβο γύρω σου?
5: Έχω έρθει να πλύνω τη μηχανή βασικά, γιατί έχει γίνει χάλια.
0: Α,
5: έχει.
0: Μάλιστα, πού ήσουν με τη μηχανή και είχε γίνει χάλια?
5: Είχα καιρό να την πλύνω, οπότε καταλαβαίνω.
0: Έχεις κάνει καμιά ώρα εξόρμηση τελευταία, έχεις να μας προτείνεις κάτι?
5: Χθες ήμουν στο Πόρτο Γερμανό και ήταν πολύ ωραία.
0: Αχ, το έχω δει αυτό στα social πάρα πολύ. Αξίζει να πάμε για βουτιά?
5: Αξίζει μια βόλτα, είναι κοντά, μια ωρίτσα.
0: Τέλεια.
5: Οπότε δοκιμάστε.
0: Σούπερ! Χαιρόμαστε που πέρασες καλά και ετοιμάσου να περάσεις ακόμα καλύτερα, γιατί θα πας στο Water Fun Water Park έτσι και βρεις το κομμάτι. Το άκουσες το κομμάτι?
5: Το κομμάτι το προηγούμενο το άκουσα, αλλά δεν το ξέρω δυστυχώς.
0: Καθόλου!
5: Ναι.
0: Τι απογοήτευση είναι αυτή που με χτυπάει σήμερα? Θες να προσπαθήσεις?
5: Ξαναρίχτω, δεν μπορούμε να αλλάξουμε επιλογή.
0: Δεν μπορούμε να αλλάξουμε επιλογή, αυτήν έχουμε σήμερα.
5: Okay.
0: Ρίχτω και άμα του έρθει έρει τίποτα.
3: Ότι ζούμε δεν το ζω με κανένα. Ούτε καν προσπαθώ, γιατί έχω τα πέματα όλα λυμένα. Λύνε.
0: Ναι.
5: Όχι, δεν ξέρω
0: τι. Τίποτα, τίποτα. Χριστέ μου, Χριστέ μου. Τι να κάνουμε, μια επόμενη φορά ελπίζω να σταθείς τυχερός. Φιλιά πολλά, bye. Ευχαριστούμε που πήρες, γεια.
4: Πού πας ρε καραμπίτρε, πού πας ρε. Τι θες εσύ, τι θες να παίξεις θες? Ούρε, ούρε, ούρε, πού πας ρε καραμπίτρε εσύ.
0: Ναι. Έχω γραμμή επόμενη. Δεν έχω γραμμή επόμενη. Δεν καλή. Απενεργοποιημένο. Καλά, μας στέλνετε μηνύματα ότι θέλετε να παίξετε και μετά κλείνετε τα τηλέφωνα. Τι ghosting είναι αυτό? Τι πράγμα, ειλικρινά. Πέφτω από τα σύννεφα. Ας πάρουμε άλλη μία γραμμούλα και μετά θα ηρεμήσω. Λοιπόν, για να πάρουμε εδώ. Έριγε, κάνε μια προσπάθεια. Τέλειο, τέλειο, τέλειο. Να σου κλείνει ο άλλος το τηλέφωνο. Καταλάβατε. Επομένως, μετά, ας μην παρεξηγούμαστε για τις σχέσεις μας που δεν μας απαντάνε ή αυτούς που θέλουμε να βγούμε με αυτές που θέλουμε να βγούμε, που σου στέλνουν ένα μήνυμα και μετά εξαφανίζονται, χάνονται. Θα το κάνουν σε εμάς οι ακροατές που θέλουν να διεκδικήσουν, υποτίθεται, ένα δώρο. Έχω επόμενη γραμμή. Ναι.
6: Γεια σας.
0: Γεια σου, ποια είσαι?
6: Είμαι η Αλεξάνδρα.
0: Αλεξάνδρα, πού είσαι και ακούγεται ένα έσχος αυτή τη στιγμή στη γραμμή?
6: Α, ναι, κλείσε, αγάπη μου, χαμήλωσε λίγο. Είμαι στα μάξιμουμ, άντρα μου και το μωρό.
0: Καλέ σύζυγε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μας ακούτε μόνο από το κινητό. Θα μας ακούσετε μετά στο ραδιόφωνο. Τι κάνετε?
6: Α, ναι, άμα δεν καταλαβαίνει ο άνθρωπος.
0: Όχι, περίμενε. Οδηγεί. Σε θέλω ψύχρεμη. Είναι στη Λοβάτηση τώρα, είναι η κολόνα του σπιτιού σου, εντάξει?
6: Ναι.
0: Εσύ το τραγούδι το άκουσες?
6: Ναι, το άκουσα, το ξέρω.
0: Το ξέρω. Ναι, ρε φίλοι, περίμενε λίγο. Πες μου από πού είσαι.
6: Περιοχή, εννοείς που μένεις?
0: Ναι, περιοχή που μένεις.
6: Άνω Λιώσια, δεν έπρεπε
0: να το πω. Να το Λιώσει. Ήξερα ποιον άνθρωπο εμπιστεύομαι. Δώσ' το, πάμε.
3: Ότι ζούμε δεν το ζω με κανένα. Ούτε καν προσπαθώ, γιατί έχω τα θέματα όλοι με ένα.
6: Ναι, με γουστάρει. Στο μυαλό μου κάνει σαφάρι.
0: Ναι, και... και τον έχω.
6: Αχ, δεν το θυμάμαι μετά.
0: Έλα, το πήγαινες καλά. Λέει ναι, με γουστάρει. Στο μυαλό μου κάνει σαφάρι και τον έχω πάρει.
6: Πάρει χαμπάρι. Πώς για μένα μπορεί να πεθάνει?
0: Ναι!

0: keep watching.
1: Είναι το Just Keep Waltzing εδώ στον Music 892. Είναι η Tate McRae που μας αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Και έχουμε φτάσει εσείως στο τελευταίο σχεδόν μισάωρο αυτής εδώ της εκπομπής. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μου έτσι μέχρι το τέλος. Φιλιά να στείλω στο Γιάννη, στο Γιώργο, στο Γαβρίλ, στη Λίδα, στο Μιχάλη, την Αλεξάνδρα, το Μάριο, ο κόσμος εδώ. Και φιλιά πολλά στη Φωτεινή που μας ακούει από την Θεσσαλονίκη να δώσω επίσης. Παιδιά, τι έχει γίνει αυτές τις μέρες με το σεισμό τον χθεσινό, 2 μέρες τώρα βλέπω μόνο στα social μου τις τρομπέτες, γιατί είναι όλοι πάρα πολύ αγχωμένοι και έχουν βγει επίσης και στο TikTok και γίνονται πράγματα και βγαίνουν οι σεισμολόγοι και έχουν πει ότι μέσα στα επόμενα 3 χρόνια θα γίνει ένας λέει σεισμός της κλίμακας των 6,5 με 7 ρίχτερ. Γεια σας, αντίο, μαζεύτε τα, φεύγουμε από Ελλάδα. Γιατί σου λέει μέσα στα επόμενα 3-4 χρόνια. Ξέρω εγώ αν αυτό το 3 με 4 είναι τον άλλο μήνα, είναι όντως σε 3 χρόνια. Ξέρω αν θα είναι φέτος, αν θα είναι του χρόνου, θα είναι του παραχρόνου. Και επίσης αυτά τα βίντεο τι τα βγάζετε? Υπάρχουμε άνθρωποι που με το σεισμό παθαίνουμε εγκεφαλικό και μόνο που ξεκινάει το τσίκι τσίκι να κουνάει. Εγώ εντωμεταξύ χθες που έγινε ο σεισμός ήμουνα και στην Εύβοια, το διανοείστε? Ξέρετε τι έκανε το σπίτι μου? Χόρευε Ελένη Φουρέιρα Έρυθμο Σιλικοντέλικο. Κολο, κολο, κολο, κολο. Τι θυμάστε τη χορογραφία που πήγαινε δεξιά αριστερά η Ελένη Φουρέιρα? Αυτό έκανε εμένα το δικό μου το σπίτι χθες. Και πάλι καλά, είναι μονοκατοικία, είναι ισόγειο, νύφη με πρίκα. Και ήμασταν σταθερά, δηλαδή κάναμε ένα βήμα και βγήκαμε έξω από το σπίτι, γιατί ξεκίνησε ξαφνικά το και τρίζανε τα σύνθετα της μαμάς και πήγανε τα κρυστάλλινα τα ποτήρια και τσουγκρούσανε μεταξύ τους αυτά τα καλά που δεν τα έχουμε βγάλει ποτέ, γιατί σου λέει δεν θα μας βγάλει για το γάμο, τσουγκρίσουμε τώρα που είναι ευκαιρία στο σεισμό. Δεν ήξερα τι να κάνω. Η Έρμη τουλάχιστον χάρηκε η μάνα μου, τσουγκρίσαμε με αυτά τα ποτήρια. Αλλά θέλω μια παράκληση στους σεισμολόγους. Είναι ανάγκη να βγαίνετε και να μας κόβετε τα πόδια. Το 3 με 4 χρόνια δεν είναι ένα περιθώριο χρονικό το οποίο μας καθησυχάζει. Δώστε το, πείτε είναι. Όχι ρε φίλε, ας μου πει ότι είναι σε 3 χρόνια, ας μου πει ότι είναι σε 4, ξέρω αν θα μετακομίσω σε 3 χρόνια. Να μην το έχω στο νου μου εγώ από απόψε, ότι την ώρα που θα κοιμηθώ, σήμερα, απόψε, πρώτη φορά στο καινούριο μου το σπίτι, θα ξυπνήσω και θα πηγαίνει πέρα δόθηκο, όχι τίποτα άλλο, είμαι στον τρίτο, ένα σανσέρ κατάπαλιο έχει, όχι ότι θα μπαίναμε στο σανσέρ, όταν γίνεται σεισμός δεν το πλησιάζουμε το σανσέρ, αλλά μέχρι να κατέβω τη σκάλα, δεν λέτε πάλι καλά που έχω αφήσει τη ρούμη στο χωριό τώρα μια εβδομάδα, μέχρι να τακτοποιήσω το σπίτι και να κλείσω πιθανές εξόδους για να είμαι ασφαλής και δεν θα έχω να κουβαλήσω μαζί μου και τη ρούμη σε περίπτωση που γίνει σεισμός αυτή τη βδομάδα, γιατί στο σεισμό τη προάλλες που είχε κάνει, η Έρμη πανικοβλήθηκε και πήγε στο μπάνιο, σκέψτε τώρα να γίνει σεισμός και εγώ αντί να τρέχω προς την πόρτα, να τρέχω προς το μπάνιο, να μαζεύω τη ρούμη για να βγούμε μαζί έξω και να κατεβαίνουμε αγκαλιασμένοι στα σκαλιά. Που η μία φοβάται πιο πολύ από την άλλη. Δηλαδή, ποιος θα σώσει ποιον τώρα σε αυτή την περίπτωση. Καταλάβατε να λέω. Αχ, ευτυχώς έχω να μοιραστώ και καλά νέα μαζί σας, να μην σας αγχώσω μόνο. Και να σας πω παιδιά ότι έχω νεάρες για αγαπημένο Μασούτη που έχει το Μασούτη Σαπ και έχουμε το σούπερ μάρκετ πάντα μαζί μας. Γιατί έχει εμπειρία 50 χρόνων ο Μασούτης και κάνουμε τις αγορές μας γρήγορα και εύκολα από το κινητό, από το τάμπλετ ή από υπολογιστή. Δεσμεύουμε το διάστημα παράδοσης που μας εξυπηρετεί. Χρησιμοποιούμε οι vouchers και ηλεκτρονικά κουπόνια είτε online είτε στο κατάστημα και ενημερωνόμαστε για τα φυλάδια προσφορών που βρίσκονται ακόμα και συνταγές, για το καθημερινό τραπέζι και πόσα ακόμη πράγματα παιδιά, και όλα αυτά με εξατομικευμένο μενού για εμάς αποκλειστικά. Είναι το Μασούτης App, το σούπερ μάρκετ που μας καταλαβαίνει και μας ακολουθεί παντού κυριολεκτικά, και αν θέλετε να μάθετε περισσότερα μπαίνετε στο www.masoutis.gr για να το κατεβάσετε. Τώρα κάνω mini break και επιστρέφω με τα ζώδια της εβδομάδας. Νέα εβδομάδα, νέα ζώδια. Και θέλω να σας πω ότι στα ζώδια της προηγούμενης εβδομάδας μου στείλατε πολλά μηνύματα ότι έχω πέσει μέσα. Stay tuned και για τα σημερινά, για να μάθετε τι θα σας ξημερώσει αυτή την εβδομάδα. Ξέρετε, είμαι η Αστερόπη Χαϊνά και εσείς δεν θέλω όντως να πάτε πουθενά.
2: Λοιπόν, άκου!
3: Τελούλου! Έρχονται σε πολύ λίγο.
0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
2: Music 892.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Πάρος Palace Suites. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Palace Suites σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά. Με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας. Και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Palace Suites. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
5: Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το parospalas.gr.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
7: Plus, plus, plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus, plus, plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Καθρέφτης. Η αχαριστία πληγώνει. Βαθιά. Δεν αφορά μόνο μια πράξη. Αφορά τη σχέση. Αυτό που υπήρχε και αυτό που χάθηκε. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
11: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
12: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP EliteBook X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Αποκτήσε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Poly Voyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
13: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Dubrovnik από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
14: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
15: Πολτρώνα Σοφά. Solo divani
16: di qualità.
17: Από τις 13 Ιουνίου, το Artisanal υποδέχεται το καλοκαίρι στον κήπο. Έναν ανθισμένο κήπο στην καρδιά της Κηφισιάς, που από νωρίς το απόγευμα μέχρι το βράδυ γεμίζει με signature cocktails και τη δημιουργική κουζίνα του Γιάννη Παρίκου. Κάτω από τα δέντρα, σε μια ατμόσφαιρα που σε κάνει να ξεχνάς την πόλη. Κήπος by Artisanal, από 13 Ιουνίου στην Κηφισιά.
18: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
19: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
20: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
21: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
22: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
20: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
22: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 5 Ιουλίου.
0: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
16: Ακολουθήστε μας στο Instagram @

0: πόσο μ' αρέσει αυτό το κομμάτι και θα το ακούμε συνέχεια. Είναι το Take Me There από Dat Easton Music 892 και μ' αρέσει για ακριβώς αυτό που λέει. Take Me There, που πήγαινε με εκεί μάλλον, που κανένας δεν θα μας βρει, μόνο εγώ, εσύ και τα αστέρια. Και τώρα που λέω για αστέρια, δεν υπάρχει πιο ταιριαστό κομμάτι για να μιλήσουμε για τα ζώδια αυτής της εβδομάδας.
1: Άστρα μη με μαλώνετε, άστρα μη με μαλώνετε.
2: Τελούλου ζώδια!
0: Λοιπόν, νέα εβδομάδα, νέες προβλέψεις και πάμε να δούμε τι θα κάνουν όλα τα ζώδια. Ο Κριός θα έχει οικονομικές εξελίξεις και θετικά γεγονότα στο οικογενειακό περιβάλλον, αλλά οι συζητήσεις με συγγενικά πρόσωπα χρειάζονται λεπτούς χειρισμούς και επίσης ξεκινάει μια περίοδος ερωτικών ευκαιριών, να το έχετε στο νου σας, φίλοι Κριοί. Ταύροι μου, μηνύματα, συζητήσεις και νέες γνωριμίες, ιδιαίτερα από το διαδίκτυο, θα σας φέρουν εξελίξεις. Δίδυμοι, έρχεται ένα εντυπωσιακό νέο στο εισόδημά σας και ανοίγει ο δρόμος για νέες οικονομικές συμφωνίες. Αν πρέπει να αποφύγετε κάτι όμως, αυτό είναι οι οικονομικές συναλλαγές ή τα δανεικά με φιλικά σας πρόσωπα για αυτή την εβδομάδα. Καρκίνι. Κάτι πολύ δυνατό συμβαίνει στα ερωτικά σας, φέρνοντας αγάπη, κεραυνοβόλους έρωτες αλλά και επανασυνδέσεις. Προσοχή σε επαγγελματικές παρεξηγήσεις. Τέλεια, μας έκανε στην καρδιά περιβόλη. Λέοντες, μυστικά συναισθήματα, παρασκήνιο και αποκαλύψεις σε απασχολούν αυτή την περίοδο. Η γοητεία σου ανεβάζει στροφές και το ερωτικό παιχνίδι μόλις ξεκίνησε. Παρθένη μου, μια ερωτική γνωριμία μέσα από το φιλικό σας περιβάλλον έχει όλες τις προδιαγραφές για να σας ενθουσιάσει. Ζυγή, μια σημαντική επαγγελματική εξέλιξη επιβραβεύει τις προσπάθειές σας και φέρνει το οικονομικό όφελος και την αναγνώριση που θέλατε. Για τους καλούς μας τους Σκορπιούς, νέα σχέδια, ταξίδια και επαγγελματικές προοπτικές σας ανοίγουν την όρεξη για αλλαγές, ενώ ένα ερωτικό θέμα γίνεται πιο έντονο και απρόβλεπτο. Έλα λίγο οι Σκορπιοί. Τοξότες. Μείνετε μόνο στο να απολαύσετε με πάθος ό,τι έχει να κάνει με τα προσωπικά σας. Μη μιλάτε, δεν είναι απαραίτητο. Τα πολλά λόγια είναι υπερβολικές αναλύσεις και μπορούν να φέρουν μπερδέματα. Εγώ καιρή, μία από τις καλύτερες περιόδους για τα αισθηματικά σας είναι αυτή και φέρνει ανανέωση στους δεσμευμένους και μεγάλες υποσχέσεις για ένα δυνατό και σημαντικό έρωτα για τους αδέσμευτους. Καλή μου υδροχόοι, εύνοια στα εργασιακά που φέρουν οικονομικές απολαβές, αρκεί να προσέξετε παρεξηγήσεις και εντάσεις με συνεργάτες. Και τέλος, ηχθείες, μια εβδομάδα που θα θυμάστε με σπάνια ερωτική εύνοια. Η δημιουργικότητά σας απογειώνεται επίσης, αλλά προσοχή στις οικονομικές πατάλες για διασκέδαση. Βλέπω ερωτική την εβδομάδα αυτή γενικότερα, όπως είδατε, με καλά οικονομικά. Επομένως, καλό το conclusion. Και μιας και είπα για οικονομικά, αν θέλετε να συνδυάσετε παιχνίδι και διασκέδαση, μην το σκέφτεστε, δεν είναι μακριά. Είναι το Regency Casino Montparnasse. Είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε και σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας θα είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Στο Regency Casino Montparnasse. Τόσο κοντά και τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σέψη με το 1000 άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Φεύγω για Katy Perry με το Firework και ελπίζω οι αγάπες που μας υποσχέθηκαν τα ζώδια να μην είναι ένα Firework.

Καλοκαιρινό άλλο και αυτό είναι το I wonder if you know εδώ στον Music 892 και κάπως έτσι έχει έρθει η στιγμή να σας αποχαιρετήσω, να κάνω κλείσιμο για την σημερινή ημέρα και από αύριο ξανά και πάλι μαζί με Ευθύμη Κάλφα φυσικά. Τώρα εσείς μην ξεχνάτε ότι έχουμε και αυτή την Πέμπτη super episode από τα live radio series, το episode 9 στην Ερμού στη Love and Rose μαζί με τα Κουνάβια και τον Music 892, γιατί Love and Rose και Music 892, ξέρετε, ενώνουν τις δυνάμεις τους αυτή την Πέμπτη, 11 Ιουνίου, από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Και Φάνης Λαμπρόπουλος, Μαρία Ένεσλη και Δημήτρης Μπουμπουλίνης θα εκπέμπουν live από το κατάστημα Love and Rose στην Ερμού 37. Θα πάτε, θα περάσετε συγκλονιστικά, δώρα, εκπλήξεις και καλύτερη ξένη mainstream μουσική της πόλης θα είναι εκεί, μην το χάσετε με τίποτα. Εγώ κάπου εδώ έχει έρθει η ώρα να σας στείλω τα φιλιά μου, να σας ευχαριστήσω που ήσασταν και σήμερα στην παρέα μου και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το απόγευμα, φυσικά στις 6 μαζί με Ευθύμη Κάλφα. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Τα λέμε αύριο. Είμαι η Αστερόπη Χαϊνά και εσείς δεν θέλω να πάτε πουθενά. Μουά.

0: ώρα είναι λίγο πριν τις 9. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Α4 τα περιπολικό.
10: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
11: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
12: Green.
11: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2.15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11.59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
16: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
17: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
15: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
17: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
18: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, Ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις, του είπε αυτή. Μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
19: Από τις 13 Ιουνίου, το Artisanal υποδέχεται το καλοκαίρι στον κήπο. Έναν ανθισμένο κήπο στην καρδιά της Κηφισιάς, που από νωρίς το απόγευμα μέχρι το βράδυ γεμίζει με signature cocktails και τη δημιουργική κουζίνα του Γιάννη Παρίκου. Κάτω από τα δέντρα, σε μια ατμόσφαιρα που σε κάνει να ξεχνάς την πόλη. Κήπος by Artisanal, από 13 Ιουνίου στην Κηφισιά.
20: Previously, στα κουνάδια.
21: Έλα, κορμιλική επάγγελμα.
22: 28 αεροδρόμιο.
21: Α, έλα ρε φίλε, και σε ψάχνουμε. Ο Δημήτρης πρόσφατα έβαλε μπερουκίνι, το ξέρεις το?
22: Ναι.
21: Ναι, θα έχει πρόβλημα πριν να βγάλει και μια ταυτότητα, ξέρεις κάτι εσύ γι' αυτά?
22: Όχι, αλλά με τέτοια φάτα ό,τι για να κάνει δεν περνάει, ρε.
21: Δώρο.
23: Όχι, δώρο από μένα.
21: Ήταν ωραία.
23: Όχι από μένα.
20: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Μόνος του. Κάντο. Μόνος σου είσαι. Μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε,
4: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Καθρέφτης, η συντροφικότητα δεν φαίνεται στις εύκολες στιγμές. Δεν φαίνεται στον ενθουσιασμό. Φαίνεται στα δύσκολα, εκεί που δεν υπάρχει διάθεση, αλλά υπάρχει ευθύνη. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
6: Ήρθα στα μπίτια καφέ, αλλά η τυρόπιτα μου έκανε friend request.
7: Θέλω ρόφημα με γεύση, πέμπτη με συννεφιά.
8: Γιατί το κουλούρι δεν είναι εντελώς κυκλικό?
7: Έχω εξεταστική. Ό,τι έχετε σε σοκολάτα τώρα.
8: 200 push-ups ίσον 3 μπέργκερς. Επιστημονικά μιλάω.
7: Κάνω διατροφή. 4 τρώσεις σοκολάτα στην κρέπα.
6: Τι αποφασίσαμε?
8: Πώς διαφωνούμε. Ό,τι όποτε και όπως το θες. Beat snack and coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
9: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
10: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
11: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
12: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
12: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
15: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25

0: 20% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
2: Και τι άλλο, Αντώνη?
1: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο.
3: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
4: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
1: Ποιο σου μίλησε σε μένα?
3: Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Στάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλομυράκη. Και στον ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 23 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Να ζήσετε!
6: Άσε εμένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.
9: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το ζήτημά της ήταν ότι χώρισε αυτή. Τη ζήτησε πίσω το 16 Pro Max που της πήρε. Και επίσης λέει, μου ζήτησε, λέει, και το μονόπετρο γύφτος. Και της λέω, καλά έκανε και το ζήτησε. Και μαλώσαμε. Μονόπετρο ήταν, δω κανένα δώρο για να παντρευτούμε. Τι θα σε αφήσω να το έχεις μαζί σου? Καταρχάς, εσύ γιατί θες να έχεις ένα μονόπετρο, αφού χωρίσαμε?
11: Είναι δικό μου, το βάζω σε ένα σιρτάρι και αύριο μεθαύριο σε μια δύσκολη στιγμή το σκοτώνω για να ζήσω το παιδί μου, φίλε.
10: Άρα αυτό είναι. Θέλεις τα φράγκα. Τέτοια είσαι.
12: Λοιπόν, εγώ είμαι η Σοφία.
11: Άντε, επιτέλους.
10: Είσαι η Σοφία που λες ότι
12: ναι,
10: κράτησε.
12: Ναι, ναι, ναι, ναι. Το κράτησε ξεκάθαρα για χρήματα γιατί του είχα αφήσει τα πάντα.
10: Άρα το σκότωσε.
12: Ήταν ξεκάθαρο. Ναι, ναι, ναι.
10: Πόσο έπιασε?
12: Εντάξει, καλά πήγε.
11: Θεά.
13: Ευθύμη Κάλφα, Αστερό Πιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
14: Στο Music 892.
15: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: Music 892.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Πάρος Παλάς Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλάς Σουίτς σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλάς Σουίτς. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
6: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
7: Previously στα κουνάβια.
8: Έκανα μπότοξ, κακό είναι.
9: Όχι εσύ Δημήτρη.
8: Κάναμε λοιπόν ένα πολύ φυσικό αποτέλεσμα για να μην ζαρώσω ρε παιδί μου περισσότερο και μελλοντικά.
10: Να πούμε παρότι ο Μίτσος είναι νέος, είχε ένα πρόβλημα στο πρόσωπο, αυτό που λέμε ρε παιδί μου.
8: Πολύ εκφραστικότητα. Είμαι πολύ εκφραστικό.
10: Πολύ εκφραστικότητα ή αλλιώς, πώς να το λέμε. Χιδόφατσα που λέμε. Ήταν σαν. Παπαροσακούλα.
8: Φάρη, τι λες. Μαρία ήμουν παπαροσακούλα. Μαρία τι λέει. Λεωνίδα, γελάς.
10: Να σου πω. Στέλνει ο Μιχάλης, λέει, Μπομπ, μην τους ακούς. Γράψου τα μούτρα σου.
11: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: πράγματα. Τώρα θέλω να φάω.
1: Θέλω κοτομπουκές για κάποιο λόγο.
0: Εγώ μακαρόνια.
1: Θες να πάρουμε κοτομπουκές με μακαρόνια.
0: 100%. Ναι.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι κοκτάνε, αδύο!
0: Και κλείστε το στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ, πολύ μπροστά.
2: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like. Yeah.

Y'all know what it is. Katy Perry, Juicy J,

0: Κοίτα πόσο ωραία σου μιλήσει.
1: Εγώ δεν σου μιλήσει.
2: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να σιχαίνεσαι να τους ακούς.
3: This is Ex Machina by Xenia Gali.

0: Previously. Στα κουνάβια.
1: Μου βουλίνει. Είναι ειβεντάκια, ρε. Γίνεται, παιδιά, ένα event το οποίο έχει να κάνει με μουσική. Ο Λεωνίδας πέσει στη δουλειά του. Και βλέπω σε story, τσουπ και από δίπλα το πεάκι, να το πω έτσι. ο Δημήτρης Βουλίνης λένε ότι τι ρε, ότι είσαι και εσύ καλά μέσα στο χώρο.
2: Συγγνώμη που θα σου το πω.
1: Ναι,
2: με πήρε και υπεύθυνο για να παρευρεθώ.
1: Παιδιά, είσαι βοηθό βοηθού αρχισυντάκτη, το γνωστό παραπέδι που λέμε. Ωραία, το καταλαβαίνω αυτό.
2: Ναι. Σαν έδειξη το παραπέδι. Γενικότερα είσαι ένα χοντρό κουνούπι το οποίο ρουφάει αίμα.
1: Ωραία, βάλε το κατσατζίδι. Γιατί είχα χέρια καθαρά και μια καρδιά μεγάλη. Θα μα πει και ο Βουλίνης γιατί μίλησε δουλειέ να πούμε. Δεν έχω δαγκώσει άνθρωπο που δεν το άξιζε.
0: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακούς.

0: Λούλου.
1: Ρώτησα την Αστερόπη Χαϊνά για τα ρούχα της βάφτισης.
2: Για αυτά που θα φορέσω ως νονά.
1: Μου τα έδειξε. Υπερβολικά κοντό. Είναι 5 δάχτυλα πάνω από το γόνατο. Θα δει ο παπάς στο βρακί σου, Μαρή. Θα μαλώνει όλο το βράδυ με την παπαδιά. Και η παπαδιά πλέον πηγαίνει στην εκκλησία όλη μέρα. Εκεί πέρα είναι.
2: Εννοείται ότι έρχεται, την ξέρω.
1: Να την ξέρεις κιόλα. Από γνωστό τι τρως πάντα. Δηλαδή μία ώρα δεν θα σου πέσει τίποτα, πιστεύεις.
2: Όχι, δεν συνηθίζει να πέφτει τίποτα μαζί μου.
1: Το ακούει ο παπάς αυτό εδώ. Ακούει την εκπομπή.
0: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Sexy. Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Είχα συναντήσει ένα σαμάνο. Είχα πάει εκεί πέρα γιατί έχει τη σπήρα του Νταμανχούρ και εκεί συνδέονται οι συντεταγμένες.
3: Λέγε μαραγή.
2: Λοιπόν, ναι, εκεί. Και είναι το πιο δυνατό ενεργειακό σημείο και έχει κάτω... κάτω από τη γη έναν μεγάλο ναό. Και είχα πάει εκεί, είχα κάνει διαλογισμούς, είχα μείνει. Είναι λες και έχει. Εντάξει,
3: δεν ξέρω. Λέγε ρε Μαρία,
2: είναι λες και του έχει αφήσει ο χρόνος γιατί ζουν με αυτά που βγάζει η γη, έχουν αγροτουρισμό και τρώνε από αυτά που προσφέρει. Δεν έχουν ούτε καταστήματα ούτε τίποτα.
4: Φέρε, σταμάτα.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Δύο χρόνια λέει μετά τον τελευταίο χωρισμό μου και δεν θέλω λέει να κάνω, αν να κάνω απλώς ξεπέτα. Δημήτρη, θα σε κάνουμε χειραψία και θα τρέχουμε να κρυφτούμε τώρα στα δύο χρόνια. Κάπως πρέπει να εκτονωθεί αυτό το πράγμα. 14 μήνες έχω να κάνω και δεν θέλω να κάνω ξεπέτα, λέει η Μαρία. Δημήτρης και Μαρία θα συναντηθείτε.

0: Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
1: Στο Music 892.
2: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music 8 9 2.
2: Κλείστο.
1: Ναι,
2: τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο,
1: μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
3: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούς.
3: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
3: Ευχαριστώ.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια. Κουνάβι, έχει ταλέντο.
2: Τέλεια, το Μάικλ Τζάκσον.
3: Πάμε.
4: Πόντος.
3: Έλα, αγόρι μου, κάτω να.
2: Α, τον κάνω όπως είναι τώρα.
3: Ναι, ναι, ναι. Γιώργο, καλημέρα.
5: Είμαι άλογο.
4: Πολική αρκούδα.
2: Γεια σας.
4: Το Γιώργο κάνει το πριόν.
3: Ναι, παρακαλώ. Ρωτάνε τα παιδιά το πράγμα, χαίστηκες.
6: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Επίσης το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο έξω την ώρα που βλέπω και το φεγγάρι ταυτόχρονα ενώ είναι μέρα.
1: Μωρό μου, το πιο ωραίο το οποίο είναι εδώ μέσα που είσαι δίπλα μας.
0: Ξύπνησες.
1: Στο Θόδωρο μιλάω.
0: Βρεάσιχτη έρια.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok at official music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1. Your girl could never. Move like this.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Πρώτατο. Αυτό... Τι χρειάζεται να ξέρω.
3: Πρώτατο, ρε.
2: Ναι. Ζήστο λίγο, ρε παιδάκι μου. Να σου πω κάτι, Δημητρή. Ηρωνεύεται.
1: Απαράδεκτο.
2: Ξέρεις τι.
1: Απαράδεκτο.
4: Ξαφνικά με το μαλλί έγινε μεσημεριανό ο Μίτσος.
2: Πραγματικά, ρε Δημητρή.
4: Να σου πω κάτι. Ένα πράγμα είχε στο χαρακτήρα σου.
1: Εσύ τι έχεις αυτή τη στιγμή.
4: Γιατί σε αγαπούσε ο κόσμος.
1: Γιατί
4: ήσουν μια αειδιαστική φυσιογνωμία. Πολύ ευχάριστη όμως. Όλες τις παρέες είχαμε ένα φίλο
1: εμετικά άσχημο.
4: Τον οποίο τον αγαπούσαμε. Και τώρα τι έγινε. Απλά θα σε διώξω εγώ από εδώ πέρα γιατί τι να σε κάνω. Δεν έχει κάποια χρησιμότητα. Ένα πράγμα. Άμα ήθελα κανένα μοντέλο, θα έπαιρνα το Αλεξάνδρου. Μόνο αν αποφασίσεις.
3: Να βάλεις και βυζιά.
4: Ναι.
3: Μόνο.
4: Ναι. Από το σώμα.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.